0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
9: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
8: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
9: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
11: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
0: Σπόρεθεν Πάτρας

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέκ.
7: Δεν είναι offside.
8: Το σούτ.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
9: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
15: Χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία για να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα, σημείωσε ο Ασημενιός Ολυμπιονίκης στο 24. Πολύ κοντά στο όνομά Ρίτσαρντ είναι ο Άρης που πλησιάζει σε συμφωνία με την Νότιχαμ για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται 27χρονος Πορτογάλος γκολκίπερ Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του από τη Φαρέντσε. Κοντά στην επιστροφή του στους Κίτρινους και ο Μάνου Γκαρθία. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε 27χρονος Φόργον Ντεμπάι Εντιάι. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκάβιτσιος ως το 2028 ανακοίνωσε η ΚΑΕΑΕΚ. Έφτασαν για λογαριασμό του Άρη στη Θεσσαλονίκη, Λίντερ και Μοκόκα. Εγκομιαστικά σχόλια από τον Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι μετά το θρίαμβο της Arsenal στο Community Shield επί της Manchester City με 3-0, όπου ο Έλληνας διεθνής μοίρασε 2 assist. Με έχει εντυπωσιάσει, παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη, σημείωσε ο τεχνικός των Κανονιέριδων. Σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ρόδρυ έφτασε η Μπαρτσελόνα με τη Manchester City, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με κάποια διαδικαστικά να απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σαντατέρ Βιγιαρεάλ 2-2 και Σπανιόλ Λεβάντε 3-0 στα μάτια την πρεμιέρα στη Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
3: Win Sport FM 94,6.

0: είναι εδώ. Τι είναι εδώ. κάτι μου θυμίζει.
1: Σου λείπει το μαύρο γυαλί και το...
0: κάπου σε ξέρω. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Το Σαββάκι!
0: Και ρώταγα. Θα είναι ο ρίλος. Δεν θα με έχετε αφήσει μόνη μου. Πείτε μου ότι δεν είμαι μόνη μου. Πείτε δεν είμαι μόνη μου. Όχι, είναι ρίλος εδώ. Γιατί παιδιά, ό,τι ώρα και να έρθει, ό,τι μέρα και να έρθει, ό,τι ημερομηνία και να έρθει, ό,τι δεκαετία και να έρθει, ο Πάνος Ρήλος θα είναι εδώ. Εγγύηση. Η ΕΚ. Αποκατάσταση. Βεβαίως.
1: Κάτσε να ξεκινήσω τις διακοπές και μην ξεχάσετε πως είμαι.
0: Θα φύγεις για πολύ καιρό. Ναι. Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράς, άλλο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι η αρχή αυτού του 15ήμερου που θα έρθετε. Ο Αλέξανδρος πότε θα έρθει? Ο Αλέξανδρος θα γυρίσει. Έμαθα ότι ο Αλέξανδρος πήγε σε ένα άλλο σταθμό, του κάνανε μια καλύτερη πρόταση κτλ. Ναι, ναι. Όλα ισχύουν, όχι, τίποτα. Θα είναι στο τέλος του μηνού εδώ.
1: Α, στο τέλος του μηνού, στο... όχι την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Α, είχα την εντύπωση ότι.
0: Όχι, όχι, άλλαξε την αδειά σου. Mm. Γιατί στο τέλος του μήνα θα είναι εδώ. Λοιπόν, και θα είμαστε. Τι να πω τώρα, καλή επάνωδο. Καλή συνέχεια σε όσους κάνετε τις διακοπές σας και πολύ καλά κάνατε. Mm-hmm. Καλή αρχή διακοπών, γιατί τώρα αρχίζουν κάποιοι τις διακοπές τους. Το είδα χθες στο λιμάνι της Ραφίνας, βεβαίως. Mm-hmm. Έφευγε mm-hmm. κόσμος χθες mm-hmm. και πολύ καλά κάνετε. Να βρίσκουμε να παρκάρουμε εμείς, έτσι. Να βρίσκουμε εισιτήρια για τους αγώνες εμείς, τέτοια πράγματα.
1: Ωραία,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Να βρίσκουμε τραπέζια σε εστιατόριο. Αυτά τα πράγματα. Τέτοια ωραία πράγματα. Λοιπόν. Βλέπω αρκετοί είστε εδώ πέρα. Στείλτε κανένα μηνυματάκι να μας στείλετε από πού μας ακούτε, τι συμβαίνει. Πάρα πολλά πράγματα γίνονται αυτές τις μέρες. Σου λέει 15 Αύγουστο, τι μπορεί να κουνηθεί. Hold my beer. Και έλεγα ρε παιδί μου, σκεφτόμουν χθες το βράδυ, ότι εντάξει, okay, πάντα μετά τις διακοπές έχεις αυτή την αίσθηση ότι θέλεις να γυρίσεις λίγο στο σπίτι σου. Δηλαδή, εμένα μου έλειψαν τα έπιπλα του σπιτιού μου, το κρεβάτι μου, μου έλειψε το ψυγείο μου.
1: Καφετιέρα μου.
0: Καφετιέρα μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό που βγάζει το σαπούνι για τα χέρια. Πολλά πράγματα σου λείπουνε. Και παρόλα αυτά, μου λέω, εντάξει, θα ήθελα να συνεχίσω και τις διακοπές μου για πάντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ιδανικά γυρίζεις μια εβδομάδα και ξαναφεύγεις. Μέχρι να τα ξανασυνηθίσεις.
0: Δύο εβδομάδες και θα ξαναφύγω για λίγο και μετά θα ξανάρθω και μετά θα. Και μετά σκεφτόμουν, σταμάτα, υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα και έτσι είναι και πάντα να κοιτάμε ότι είμαστε σε μια καλή θέση και να εκτιμάμε τα πράγματα που έχουμε. Γιατί κοίταξε και το Λουίτζι που με το που ήρθαμε σπίτι τον έκανα μπάνιο.
1: Oh.
0: Και λέω να, υπάρχουν και χειρότερα.
1: Δεν θα ήθελε.
0: Δεν θα ήθελε. Και δεύτερο λέω, να σου πω κάτι. Σκέψου τώρα να είσαι υπάλληλος στα γραφεία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και να σου λένε πήγαινε το πρωί στη δουλειά. Και, γιατί εδώ μια χαρά ησυχία.
1: Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Αν είσαι υπάλληλος του ΠΑΟΚ, πας στα γραφεία, δεν μπορείς να μπεις.
0: Ναι.
1: Παίρνεις το αυτοκινητάκι σου, κατεβαίνεις Χαλκιδική, κάνεις το μπανάκι σου.
0: Τι όχι. Φίλε, υπάρχει τηλεργασία. Υπάρχει τηλεργασία.
1: Τηλεργασία και από την παραλία.
0: Και με συγχωρείς. Και δεν βλέπω να είναι και πολύ άδεια τα γραφεία. Ενώ από άποψη δουλειάς, ειδικά στον ΠΑΟΚ.
1: Με λίγο ισχυρό WiFi, κάτι γίνεται.
0: Τις τελευταίες δύο μέρες, παιδιά, ένας μεγάλος χαμός με την μεταγραφή του Ντέλια που κανένας δεν το βλέπε.
1: Ναι.
0: Ίσως μόνο ο Ντέλιας να το βλέπε και να μην μας έλεγε τίποτα. Mm-hmm. Εντάξει, καταλαβαίνετε και το θυμό και την αγανάκτηση των φίλων του ΠΑΟΚ, όπου μέσα σε, ξέρω εγώ, ένα 24ωρο, δύο μέρες, μέσα σε τρεις ώρες έγινε αυτή η μεταγραφή, που λες... Έχεις το πολυτιμότερο πράγμα σε αυτή την ομάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Εύκολα.
0: Και φεύγει τόσο γρήγορα. Καταλαβαίνω ή υποψιάζομαι, μάλλον, γιατί δεν έχω ιδέα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, από το παρασκήνιο, τι μπορεί να έχει συμβεί, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι τόσο απλά, τόση απλή υπόθεση. Ότι, μας έκανε μια πρόταση Ντόρτμουντ. Ναι, μωρέ, ποιον. Ντέλια. Δώσ' τον, μωρέ. Τι, 30 εκατομμύρια. Καλά είναι. Καλά είναι. Ναι, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Η πιο ακριβή πώληση παίκτη.
1: 32 είναι για την ακριβή.
0: 32, 26 και 6. Οκ, 32.
1: Και με ένα πώληση στο 17,5.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν είναι ένα ποσό που λες ότι δεν θα το έβρισκες για τον Κωνσταντέλια. Και αν με ρωτούσες εχθές, δεν θα το έβαζα στο τραπέζι. Να πω, πες ένα ποσό που θα δίνεις στον Τέλιε. Δεν ξέρω, θα έλεγα πιο πάνω. Να
1: μην πεις. 50.
0: Ναι, τόσο θα.
1: Ένα 50.
0: Αλήθεια, τόσο θα. Αλλά προφανώς είναι και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν παρασκηνιακά. Πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Και πράγματα που έφεραν την κατάσταση όπως την έφεραν. Το πιο δύσκολο πράγμα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αν με ρωτάτε, που δεν με ρωτάτε και σας έχω πάρει από τα μούτρα, δεν είναι ότι έδωσε τον Τέλεια. Είναι ότι δεν ξέρουμε αν μπορεί να τον αντικαταστήσει τόσο άμεσα.
1: Ναι, τόσο άμεσα δύσκολο.
0: Και σε μια τόσο δύσκολη χρονική συγκυρία, όπου έχεις ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι μπροστά σου. Αυτά. Δεν ήθελα να σας μαυρίσω την πρωί.
1: Στις διακοπές είδες τίποτα από τα προκριματικά?
0: Είδα λίγο από το Super Cup.
1: Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
0: Και να σου πει, είδα τα πέναλτι.
1: Όχι, μπράβο Μαρία.
0: Είδα λίγο Παναθηναϊκό. Είδα λίγο ΠΑΟΚ. Δεν έχω έτσι πλήρη εικόνα. Αλλά ο Παναθηναϊκός μου έκανε λίγο και από τον περσινό. Ξέρεις, πάμε λίγο στην αρχή δυνατά. Και ναι, μετά πάμε λίγο πιο χαλαρά.
1: Και, βάζουμε μετά γκολ και μετά τρώμε ένα. Για
0: ναι. Αλλά από εδώ και πέρα έχετε την πλήρη προσοχή μου. Okay. Έτσι. Να ξέρετε, εδώ είμαι εγώ για σας. Ό,τι θέλετε, μπορώ να σας απαντήσω. Μπορώ να σας πω ότι γίνεται ένας χαμός σε όλη την Ελλάδα. Τουλάχιστον την υπηρετική Ελλάδα, από άποψη τουρισμού. Εντάξει, και στα κοντά γύρω νησιά. Σκέψου να είσαι ΠΑΟΚ, λέει, να βλέπεις Κωνσταντέλια να πηγαίνει Μπορούσια, που η οπαδή της είναι αδελφοποιημένη με τους οπαδούς του Άρη. Αυτό είναι τώρα που σε πείραξε, ρε Μάκη. Ας πήγαινε έστω. Αυτό είναι που σε πείραξε. Ρε Μάκη, αλήθεια τώρα, πρωί-πρωί, 8 και 12, 13. Είναι λάθος, λέει, να εκτιμάμε αυτό που έχουμε, γιατί θα πρέπει να εκτιμήσουμε και την κυβέρνησή μας. Καλημέρα από τη δουλειά, σταμάτησε Νέα Φιλαδέλφια. Α, ωραία μηνύματα. Ωραία. Εντάξει.
1: Το ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Ναι, αλλά εγώ που δεν πήγα διακοπές και δεν πρόκειται να πάω, δεν θα έχω θέμα να προσαρμοστώ στην κανονικότητα.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έφυγες, δεν γυρνάς, δεν έχεις αυτό όλο το πράγμα τώρα και τι γίνεται και πώς πάμε στο γραφείο Δευτέρα.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Μελβούρνη. Ο Αλέξανδρος δεν περιμένει να ζήσει από το ραδιόφωνο. Το ψώνιο του κάνει, είναι μάγκα.
1: Μάλιστα.

0: Μαρία και πάνω, καλημέρα. Αναμένουν ότι η μεγαλύτερη άδεια ποτέ, 28-8 με 4 δεκάτου, 35 μέρες. Τι λες τώρα?
1: Απλά όταν γυρίσεις, να σιγουρευτείς ότι έχεις δουλειά ακόμα, έτσι. Δηλαδή, γεννάς. Και φάση.
0: Και ξέρεις, αν μας κοιτάζουν περίεργα οι συνάδελφοι, θα είναι επειδή δεν γνωρίζουν τον άνθρωπο.
1: Ο κύριος
0: επέστρεψε.
1: Ο κύριος, τι γίνεται?

0: Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton. Έτσι, πρωινή. Καλή αρχή. Ελπίζω να μας βρει ήλιο, αλάτι, εθανόλη και να ήρθε γεμάτη πίσω. Ήρθα. Καλή σεζόν. Παιδιά, ξέρετε πώς είναι οι διακοπές. Βγαίνεις, έτσι, ξεκουράζεσαι, κάνεις διακοπές σου και την επόμενη μέρα της δουλειάς, λες, Παναγία μου. Πότε πέρασαν 5 μήνες από τότε που πήγα διακοπές.
1: Πάμε εμείς ένα διάλειμμα.
0: Για πάμε.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, χθες είχαμε και ένα ωραίο ντερμπάκι στο Μπέρμιγχαμ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ανάμεσα, μιλάω για τον αγώνα του, του επικοντό, του επικοντού, όπου θέλετε. Δεν νοιάζει.
1: Έτσι, κοντουάστο.
0: Στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, ανάμεσα στον Εμμανουήλ Καραλή και στον Αρμάν Ντουμπλάντης, όπου πλέον έχει γίνει το άθλημα δικό τους, ναι. Αυτό το 1-2. Νομίζω ότι έτσι ένα πολύ σημαντικό σημείο καμπής ήταν. Όπα, μας ακούνε, ωραία. Έτσι είναι ζωντανές εκπομπές, έρχονται και τα μηνύματα. Ένα σημείο καμπής έτσι οριακό ήταν τα 6 μέτρα. Ναι. Όπου πηδάει ο Ντουμπλάντης και δεν τα καταφέρνει. Γιατί,
1: και λες,
0: να το ρε παιδί μου, τουλάχιστον θα είχε.
1: Μια κακή μέρα.
0: Όχι μια κακή μέρα, αν πέρναγε εκείνη την ώρα τα 6 μέτρα ο Καραλής, που τα είχε, φαινόταν ότι τα είχε, θα είχε ένα μικρό, ένα ελάχιστο. Τόσο δά μικρό προβάδισμα, έτσι και λίγο ψυχολογικό, να πάρει τα πάνω του περισσότερο ο Καραλής, ότι λίγο έχει περάσει μπροστά. Φαίνεται ότι εκείνη την ώρα μπορεί και να. Δεν ξέρω, να κόπηκαν λίγο τα γόνατα, ξέρω εγώ, να ήταν εκείνη. Εγώ αυτό αισθάνθηκα, ας πούμε, από την τηλεόραση βλέποντάς το. Δεν τα πέρασε και ο Καραλής. Μετά τα πέρασε ο Ντουμπλάντης. Τα πέρασε και ο Καραλής τα 6 μέτρα. Πάντως φαίνεται για τον Εμμανουήλ ότι είναι σε πολύ καλή περίοδο και φαίνεται πως περνάει τα εμπόδια και φαίνεται πόσο ψηλά φτάνει ακόμα και όταν δεν τα περνάει. Έχει βρει καλά πατήματα, έχει βρει μια καλή ροή. Οπότε φαντάζομαι ότι και στους επόμενους αγώνες θα έχουμε ωραία πράγματα να δούμε από το Μανόλο. Εντάξει, Ντουμπλάντης, παιδιά, είναι πάντα Ντουμπλάντης. Έχασε ένα άλμα στα 6 μέτρα και λέει, κάτσε να τεντωθώ λίγο παραπάνω για να φτάσω στα 6-20.
1: Τους κορόιδεψε,
0: βεβαίως. Έμεινε στα 6-15 και πήγα να του πω, θα κάνεις κανένα ρεκόρ σήμερα, και λέει, τι μέρα είναι, Κυριακή, πήγε βράδυ. Άστο, έπιασε και κρύο, άστο μια άλλη φορά, δεν πειράζει.
1: Στην Αγγλία, υγρασία και τα λοιπά.
0: Υγρασία, παλιογρασίες.
1: Μαρία Εκάρα, χρόνια πολλά με διπλό αύριο. Ναι.
0: Έτσι, θα έχουμε και αυτά, βεβαίως. Χρυσό Ευρυτανίας, πρωινός καφές με 13 βαθμούς Κελσίου, ο Στέφανος.
1: Ναι, η Χρύσο, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Α, Χρύσο, Χρύσο, έχει δίκιο.
1: Πώς το λένε, είναι κανένα χιλιόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το έχει 13 βαθμούς ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Κυριάκια κοντά στα άγραφα, τέλος πάντων.
0: Κοίτα, και εμείς στο Μαρμάρι το φάγαμε το κρύο μας.
1: Βαθμούς ο άνθρωπος. Κυριάκια κοντά στα άγραφα, τέλος πάντων.
0: Κοίτα, και εμείς στο Μαρμάρι το φάγαμε το κρύο μας τις περιορισμένες μέρες. Έχω να σου

0: Γιατί ετοιμάζεται, παιδιά, για το μεγάλο event της 12 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ,
1: στο
0: πιστό, βεβαίως. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια από ό,τι είδα από την τελευταία του ανάρτηση. 1.000-1.200 εισιτήρια. Οπότε μην αρχίζετε μετά αρχές Σεπτέμβρη που θα έρθει εδώ. Τσουβί, κανένα εισιτήριο. Τσουβί αυτό. Και έχει ανοίξει και διαγωνισμός για τις σουίτες.
1: Αχα, οκ. Okay.
0: Ναι. Κάντε μου μια χάρη, μην με ταγκάρετε. Δεν είμαστε φίλοι. Στο διαγωνισμό, γιατί άμα κερδίσετε, θα έρθω κι εγώ. Να ξέρετε.
1: Δεν θα του χαλάσει κάποιο, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά βλέπω, τάκ, τάκ, τάκ. Τι είναι αυτό τώρα. Μην ταγκάρετε ένα φίλο σα, ένα γνωστό. Φίλε. Όχι, φίλε, δεν είμαστε φίλοι. Λοιπόν, τώρα που είμαι ο Καμπή, στην Καμπή Άρτα, έγινε πάλι φέτο ένα από τα πιο ωραία πανηγύρια στην Ελλάδα. Φιλιά από Ήπειρο. Κάτι βλέπουμε. Ναι.
1: Τα κεφάλια μέσα σε περιμέναμε, λέει η Μαρία. Καλή σεζόν και καλή σχολική χρονιά, γελάει προφανώς. Θυμάστε τα κουμπάκια του χαιρετισμού στον Πάνο Νίκος από Ηράκλειο.
0: Ευτυχώς για όλους μας δεν έχω να πατήσω κουμπάκια.
1: Α, okay.
0: Τα πατάει εδώ ο καλλιτέχνης μας. Το έχουμε ξαναπεί, λέει ο αποδοτιοπομπαίος Μάγλος. Ο Καραλής είναι ο καλύτερος επικοντιστής στον κόσμο. Ο ξανθός Τομ Χόλαντ είναι ηθοποιός. Είναι εξωγήινος, παιδιά. Είναι εξωγήινος. Δεν υπάρχει. Αυτός και οι δεινόσαυροι.
1: Καλημέρα, Μαρία, και πάνω από τη δροσερή Κοζάνη. Στέλνω εδώ για να σιγουρευτώ ότι γράφω εδώ. Καλά γράφεις.
0: Καλά γράφεις. Ναι. Εντάξει, έχουμε και τα Instagram, έχουμε και το Facebook. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.
1: Τώρα που είναι η Μαρία εδώ, είναι ανοιχτά, τα διαβάζω.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, για να πιάσουμε ένα άλλο θέμα τώρα που το σκέφτηκα και το θυμήθηκα, γιατί χθες βλέπαμε Στίβο, περιμένοντας τον αγώνα του Καραλή με τον Ντουμπλάντης, και είδα το Στίπλ.
1: Αχα.
0: Και θέλω να πω, θέλω να ρωτήσω κάποιον στιβικό που ξέρει, έτσι, αν μας ακούει κάποιος, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το Στίπλ. Για ποιο λόγο, γιατί είπε κάποιος, ωραία, να κάνουμε ένα αγώνισμα τρεξίματος. Βεβαίως, και τα 100 μέτρα, βεβαίως. Τα 200 μέτρα. Έστω. 400. Μαζί σας. 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Ναι. Σκυταροδρομία. Εντάξει, να παίξουν και άλλοι.
1: Εμπόδια.
0: Και ήρθε και σκέφτηκε κάποιος. Λοιπόν, θα τρέξουν 3 χιλιόμετρα. Όσο εδώ καλά. 3 χιλιόμετρα. Καλά είναι.
1: Ωραία.
0: 3 χιλιόμετράκια για αυτούς που τρέχουν γρήγορα. 7-8 λεπτάκια οι άντρες. Λίγο παραπάνω οι γυναίκες. Ναι. Ρε φίλοι, να βάλουμε και εμπόδια. Αλλά ένα εμπόδιο, έτσι, μην έχει ο καθένας το δικό του, γιατί θα πέσει και μετά μπορεί ο άλλος να. Ένα εμπόδιο. Μπράβο, πολύ καλή ιδέα.
1: Βάλει και νερό από πίσω.
0: Και να σου πω και κάτι, κάποια στιγμή θα κόβουν δρόμο. Να κόβουν δρόμο, ωραία ιδέα. Ναι, αλλά θα τους βάλουμε εμπόδιο. Ωραία, να τους βάλουμε εμπόδιο. Και να τους βάλουμε και μια λίμνη. Τι!
1: Να δροσίζονται, μωρέ, που κάνουν τρέχει.
0: Ναι, γιατί έτσι να τρέχεις. Να μην τρέχεις έχοντας βρεγμένα παπούτσια. Ωραία, να βάλουμε και ελεύθερους σκοπευτές. Και να δούμε ποιος θα τερματίσει.
1: Ποιος θα το πετύχει.
0: Να βάλουμε και κροκόδιλους. Βάλουμε και σκυλιά να τους κυνηγάνε. Δώσε. Και να σου πω και κάτι. Και μέσα σε όλα αυτά. Ωραία, και πώς θα το πούμε αυτό. Θα το πούμε στίπλ. Και τι σημαίνει στίπλ. Ξέρεις τι σημαίνει. Γιατί εγώ χθες τον Google. Πόσο ελεύθερο χρόνο. Πόσα νεύρα που γυρνάμε στη δουλειά. Τι σημαίνει στίπλ.
1: Τι σημαίνει.
0: Κοδωνοστάσιο, φίλε.
1: Ορίστε.
0: Α, ναι. Σημαίνει κοδωνοστάσιο. Αυτό το μητερό πράγμα στις καθολικές εκκλησίες. Αυτό σημαίνει. Κοδωνοστάσιο. Γιατί λέει. Θα πει κάποιος έξυπνος τώρα, θα το στείλει. Το στέλνει ήδη τώρα.
1: Ναι, το γράφει.
0: Λοιπόν, γιατί χτυπάει το καμπανάκι στην τελευταία. Σε όλα
1: αυτά. Όχι, χτυπάει
0: αυτό.
1: Καμπανάκι, γιατί δεν τα λένε.
0: Στίπλ 200, στίπλ 100, στίπλ 400. Γιατί... Ναι, αυτό. Πες μου, ποιος σκέφτηκε το στίπλ. Γενικά, ως άθλημα. Αυτό.
1: Δεν υπάρχει κάποιος που το εφήβρε, ας πούμε. Έχει το όνομα του Χάρδι Πλατή.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Okay.
0: Δεν μυρίζουν αρκετά τα παπούτσια των αθλητών. Τι βουλή να τους βάλουμε να βρέχουν και τα παπούτσια τους. Και τρέχουν και με αυτά. Ναι, πρέπει να είναι και λίγο. Εντάξει, πλέον με την τεχνολογία είναι ειδικά αυτά τα παπούτσια.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, γιατί παλιά τρέχανε με τα κανονικά τους τα παπούτσια.
1: Ναι, ό,τι είχε ο καθένας.
0: Και άντε μετά να πας στη μάνα σου και να της πεις μαμά, έτρεχα στίπλ.

0: Είχαμε και Απόστολο Χρήστου στα, στα 100 μέτρα χρυσό μετάλλιο για δεύτερη φορά.
1: Έτσι, back to back.
0: Ναι, δεύτερη αθλητή στους Ολυμπιακούς. Και γενικότερα στην κολύμβηση έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε
1: έτσι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Πολύ καλά, και μπράβο σε όλα τα παιδιά τέλος πάντων. Η Βασιλάκη είναι πολύ δυνατή και είναι και πολύ νέα.
1: Ναι,
0: 19,
1: είναι πιτσίρικα.
0: Ναι, και παρότι τελείωσε 8η στον τελικό εχθές στα 400, στις μικρότερες αποστάσεις πάει πολύ καλά. Καλημέρα Μαρία, καλώς ήρθες. Για μένα οτιδήποτε πάνω από 1500 μέτρα είναι βαρετό. Εξαιρείται ο μαραθώνες που είναι άλλο πράγμα.
1: Παιδιά, όχι, 1500 μέτρα, αυτοί τα κάνουν γρήγορα.
0: Ναι,
1: σε 3-4 λεπτά έχουν τελειώσει, δεν είναι. Ένα έτσι να κάνεις, να πάει να φέρεις ένα νερό από την κουζίνα. Έχουν τελειώσει. Γιατί χτυπάει το καμπανάκι άσχετη. Ελπίζω να το έστειλες για πλάκα, γιατί το είπαμε. Γιατί σε όλους χτυπάει το καμπανάκι. Για όλους χτυπάει το καμπανάκι, γενικότερα.
0: Όταν κάνω πάνω από ένα γύρο, τέλος πάντων.
1: Ναι. Όχι, δεν είμαι μεθυσμένη. Θα σε πάω, λέει πριόνο κορδέλα. Όχι, έχω έρθει με λίγη όρεξη. Εκμεταλλευτείτε το, γιατί αύριο.
0: Πάλι, κατήφια.
1: Όπως με ξέρετε.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες, Μαρία. Εγώ φέτος την άδεια μετακόμιζα, οπότε καταλαβαίνω, Μαρία, από Θεσσαλονίκη.
1: Σκληρό,
0: αλλά σκέψου όμως ότι θα έρθει ο χειμώνας και θα είσαι στο καινούριο σου σπίτι. Έτσι, ωραία, τακτοποιημένα, έτσι, μια νέα αρχή.
1: Πάντα είναι επιπονή η μετακόμιση.
0: Πάντα.
1: Ειδικά όταν το κάνεις την πλάτη.
0: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Αλήθεια είναι. Ένα μεγάλο διάστημα.
0: Δεν έχουμε τελειώσει. Να ξέρεις, έχω να αλλάξει κουρτινόξυλα.
1: Αλλά πάντα είναι ωραία, ρε παιδί μου, όταν μπαίνεις σε καινούριο χώρο και το ξαναφτιάξεις από την αρχή. Έχει το όμορφο το όλο αυτό.
0: Να ορίστε, έχω την ίδια απορία εδώ και χρόνια για το στίπλ και καλά αυτός που το σκέφτηκε. Αυτή που το... Ναι ρε παιδιά, γιατί πάντα υπάρχει, γίνεται μια μικρή σύσκεψη και κάποιος έχει μια ιδέα. Αυτό το λέμε και για τις διαφημίσεις που σας ακούμε κάποια φορά και λέμε αλήθεια ρε τώρα, όντως. Λοιπόν, έχει γίνει μια σύσκεψη, κάποιος πετάει την ιδέα, αλλά δεν είναι αυτός που φταίει, αυτός που λέει το μπράβο ρε, πολύ καλή ιδέα. Πάρε και ένα μπόνους.

0: Καλημέρα, Ζαφ, μάλλον θέλει να πει και όχι Χαφ. Εντάξει, δίπλα είναι.
1: Να σου πω κάτι. Αν έπαιζα μπάλα, χαφάκι θα ήμουν. Χαφάκι, καλό χαφάκι θα ήμουν.
0: Έτσι. Έχω την ίδια απορία εδώ και χρόνια. Όχι, συγγνώμη, το από πάνω. Ναι, στον πάνω τα είπα. Λοιπόν, ερώτηση προς τη συλλογική σοφία της εκπομπής. Πώς θα καταφέρω να σταθώ όρθιος στο ΣΑΠ.
1: Θα βάλεις το ΣΑΠ στην άμμο και θα σταθείς όρθιος.
0: Για αρχή.
1: Για αρχή. Λοιπόν.
0: Να δεις τα γράδα του.
1: Λοιπόν, σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να είναι λαδιά. Όταν λέμε λαδιά, λαδιά αν δεν έχεις καταφέρει να σταθείς όρθιος στο ΣΑΠ. Πρώτα θα πας γονατιστός, ο Σάντιν Τίνο, έτσι, γονατιστός θα κάνεις, πώς το λένε, κουπί γονατιστός και σιγά σιγά θα έχεις τα πόδια σου στο κέντρο, ψηλό ανοιχτά και σιγά σιγά θα σταθείς. Μην αρχίσεις τις γρήγορες κουπιές, σιγά σιγά. Και, και να είναι λίγο λυγισμένα τα γόνατά σου. Μετά απλά δεν θα έχεις μέση. Αλλά εσύ θέλεις να σταθείς όρθιος στο ΣΑΠ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Πάντα υπάρχει ένα τίμημα για όλα αυτά.
1: Έτσι.
0: Πώς θα γίνει. Ο αγώνας τύπλη ξεκίνησε ως αγώνας ανώμαλου δρόμου με φυσικά εμπόδια.
1: Προφανώς.
0: Προσπάθησαν να το προσομοιώσουν μέσα στάδια με τα συγκεκριμένα εμπόδια που έβαλαν. Ναι, λέει ο Νίκος.
1: Μα γι' αυτό λέω: βάλτε και σκυλιά να τρέχουν, να τους κυνηγάνε, άμα θέλουμε έτσι φυσικό περιβάλλον. Ή να γίνεται, ξέρω εγώ, αγώνα στο Μενίδη μόνο. Αυτό. Άμα θέλετε.
0: Σε διάφορες άλλες περιοχές. Στο κέντρο της Αθηνίας θα πατήσει.
1: Ναι, αμέ.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τώρα FM Patras 96,3.
6: Φρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί του σωτού Αδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Χωρίς ενεργές αιστείες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να έχει υπάρξει κίνδυνος επέκτασης. Αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Στα Γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και εστέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Για παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Tsapalos ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
11: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Έλα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Του Σταπάκη!
0: Ήταν, αυτό μου είχε λείψει.
2: Πόσο
0: αυτό μου είχε λείψει. Μου είχε λείψει αυτό. Πάνω Ρήλο στο ένα μικρόφωνο.
2: Μαρία Ζαφυράτο στο άλλο.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι εδώ. Mm-hmm. Αλλά θα έχουμε τα τραγούδια του. Σαν τον Αντώνη Ρέμο ένα πράγμα. Λοιπόν, τέλος του μήνα, παιδιά, θα έρθει ο Τσούβι. Θα το λέμε μέχρι να το μάθουν όλοι. Έχουμε ανοίξει πολλά θέματα, λογικό, τόσο καιρό λείπαμε. Mm-hmm. Όχι, δεν γίνεται για την τριγωνική τυρόπιτα η κατάληψη στη Θεσσαλονίκη. Και ντροπή σας. Πες τα ρε Μαρία, βλέπαμε τον εξωγήινο με τον Μανόλο και το κόψανε για να δούμε 15 άτομα να τρέχουν στίβο μάχης και αυτό για 3 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Εντάξει, και ωραίο ήταν, ωραίο. Και η σκηταλοδρομία έχει ενδιαφέρει. Γενικά ο στίβος είναι ένα ωραίο πεδίο.
2: Έτσι, ναι,
0: πολύ ωραίο. Ναι, μας στέλνετε για το στίπι. Από που ξεκίνησε και τα λοιπά, από αγώνες με άλογα ξεκίνησε. Mm-hmm. Ιδέες για καινούργιο Ολυμπιακό άθλημα σε φυσικό, με φυσικά εμπόδια. Είναι αγώνας δρόμου σε αθηναϊκά πεζοδρόμια. Mm-hmm. Βεβαίως. Υπερπροταθλητές θα ήμασταν, δεν το συζητάμε.
2: Εύκολα. Μην μιλήσουμε για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
0: Άστο.
2: Σε αυτά τα πεζοδρόμια.
0: Άστο. Mm-hmm. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα και welcome back. Γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα αριστερό μπακ. Τα παραπονά μου να φτάσουν παρακαλώ στο Χαβιέ. Mm-hmm.
2: Είναι 17 Αυγούστου.
0: Φαντάζομαι ότι δεν το έχουν ξεχάσει. και επειδή τον τελευταίο καιρό.
2: Τι δεν πήρα.
0: Στο
2: σούπερ μάρκετ και λες κάτι έχω
0: πάντα να πηγαίνεις με λίστα στο σούπερ μάρκετ και στο μεταγραφικό παζάρι. Πάντα με λίστα. Ειδικά όταν πεινάς. Μαρία, αν έπαιζες μπάλα θα ήσουν δεξί μπακ. Μπακ. Ενδεχομένως να έπαιζα και δεξιά. Ενδεχομένως, αλλά θα έπαιζα και κέντρο, να ξέρετε. Ναι. Γενικά θα ήμουν ένα πασπαρτού. Θα ήμουν καλή βοήθεια.
2: Ένα σπινέζα.
0: Αυτό, μπράβο, mm-hmm. δεν ήθελα να το πω. Mm-hmm.
2: Το παγώ.
0: Πόσο χαιρόμαστε που είστε πίσω στις δουλειές σας, λέει κάποιος.
2: Φύγαμε από τις δουλειές μας.
0: Καλός άνθρωπος. Κάποιοι δεν έχουν φύγει από τις δουλειές μας, ξέρετε. Λοιπόν, εχθές είχαμε και τον αγώνα της Arsenal με την Manchester City. Mm. Αυτά τα κάψη εκεί πέρα που έχουν. Κάτι super cups, κάτι τέλος πάντων.
2: Καραμπάω, κάτι
0: charity, κάτι λοιπά και τα λοιπά. Mm-hmm. Χρήστος Τζόλης. Τι ωραία που φαίνεται ο Χρήστος Τζόλης μετά από 6 μήνες στην Arsenal. Τι, όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Μετά από 6 εβδομάδες στην Arsenal.
0: Παιδιά, είναι εκπληκτικό. Έβλεπα τον αγώνα και λες, αυτό το παιδί. Δηλαδή, πρέπει να πήγαινε κρυφά και να έκανε προπονήσεις με την ομάδα.
2: Μαζί τους μεγάλωσε.
0: Δεν εξηγείται αλλιώς. Αν δεν το έχετε δει, απλά μπείτε να δείτε τα highlights. Ήδη 2 assists μέσα σε ένα αγώνα και έδωσε, νομίζω και σε ένα φιλικό. Την περασμένη εβδομάδα.
2: Και γκολ έβαλε σε φιλικά.
0: Και γκολ, ναι, και assist και τα λοιπά. Απίστευτη προσαρμογή.
2: Είχε ξαναπεράσει από την Premier League.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: παιδί
2: η πρώτη μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ ήταν στην Norwich.
0: Ναι. Ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά το θέμα είναι ότι φάνηκε ότι ήταν ένα με την ομάδα. Mm-hmm.
2: Άνετος, έτοιμος, δηλαδή.
0: Και σε κλειστούς χώρους. Mm-hmm. Ο Αρτέτα τον αποθέωσε. Διάβασα ότι τον αποθέωσε και ο Ανρί. Τέτοια ψυχραιμία υποπίεση είναι σπάνια, λέει ο Ανρί. Και καλή κουβέντα είναι σπάνια επίσης από τον Ανρί.
2: Ναι,
0: οπότε,
2: το λένε και αυτό.
0: Οπότε νομίζω ότι έχει μια βαρύτητα λίγο παραπάνω. Να είναι καλά το παιδί, να έχει την υγεία του, σωματική και ψυχική, να τον καρμαρώσουμε και στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία που παίζει για τους άλλους. Mm-hmm. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και βγήκε κάτι, θα το βρω τώρα, το διάβασα. Μίλησε ο υπολογιστής της Sky Sports και έβγαλε τον πρωταθλητή, σποίλαρε, της Premier League για την αγωνιστική σεζόν που έρχεται.
2: Arsenal, εύκολα.
0: Ναι. Oh yes.
2: Εντάξει, τώρα η City είναι σε μια μεταβατική κατάσταση. Λογικά θα έχει τις δυσκολίες της. Το δείχνει και η τριάρα, φαντάζομαι, αλλά εντάξει, δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα.
0: Καλά, γιατί δεν έχει τελειώσει τώρα.
2: Τώρα ξεκίνησε. Το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική.
0: Λοιπόν, έκανε 10.000 προσομοιώσεις, υπολογίζοντας παράλληλα τόσο το πρόσφατο παρελθόν, όσο και τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Arsenal πρωταθλήτρια. Στη δεύτερη θέση City. Και στην τρίτη θέση Liverpool.
2: Ορίστε.
0: Εντάξει. Αλλά είναι. Καλά είναι, το αγοράζω.
2: Αισιόδοξο το βρίσκω, το υπερυπολογιστή.
0: Εγώ έτσι το θέλω. Τόσο το θέλω.
2: Δεν σταυρώνεται νίκη το.
0: Λοιπόν, στην τέταρτη. Παίζουμε πιάνο και χάνουμε.
2: Ναι.
0: Στην τέταρτη θέση το μηχάνημα βλέπει την Manchester United.
2: Mm-hmm.
0: Πέμπτη την Chelsea.
2: Άλλη καλά.
0: Από εκεί και πέρα Brighton στην ένατη θέση. Ενώ η Hull του Τζολάκη. Ασχολούμαστε τώρα με ομάδες που παίζουν Έλληνες παίκτες, έτσι. Ενώ η Hull του Τζολάκη στην τελευταία θέση.
2: Ωχ. Μάλιστα.
0: Δυστυχώς. Mm-hmm.
2: Όπου κυκλοφορούν δημοσιεύματα και βέβαια ο Παναθηναϊκός θα διαψεύδει ότι θέλει τον Ντετέ η Χαλ.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Στα εντός των τυχών σήμερα έχει κύπελο. Κύπελο Ελλάδος. Στις 5 παίζει, ναι, η Άθεση Καλυθέα με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και μπορείτε τελικά να το παρακολουθήσετε μέσω του monobala.gr το παιχνίδι. Στις 6 η Αναγέννηση Καρδίτσας αντιμετωπίζει τον Άρη και το βλέπετε στο Sky Hybrid. Και στις 9 το βράδυ, στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky, ο Ηρακλής υποδέχεται τον Βόλο Έλαμπετ, μάλιστα. Μάλιστα. Και έχει και την Τρίτη και την Τετάρτη και την άλλη Δευτέρα, έχει ματσάκια φουλ.

0: Νατάσα μου, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Έτσι, γουστάρεις τα Dull Knives. Πασόκ παλιό, λέει ο Τσούβι.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά για τις γιορτές σας. Ο Γιάννης από τον Γκάζη, σε ευχαριστούμε. Κάποιος ρωτάει αν θα ξαναφύγεις.
1: Όχι για πολύ. Δηλαδή κάτι Παρασκευο Δευτέρες, κάτι τέτοια πράγματα. Όχι για πολύ. Όχι για πολύ. Ταπεινός Ντελιβεράς εδώ πέρα. Ο Κωνσταντέλης λέει κάτοικος Ντόρτμουντ. Τέλος, έκλεισε.
0: Έκλεισε.
1: Πώς φαίνεται ότι ρωτήσανε το chat GPT? Όχι, παιδιά, έχουν τον υπολογιστή. Έτσι θα μπαίνανε. Καλημέρα, Τιτάνες. Καλώς ήρθες, Μαρία. Άντε, ρε Πανούλη, φύγε. Γύρνα για να φύγω εγώ. 28 και σήμερα λέμε.
0: Πω.
1: Έχεις κανονίσει για Χριστούγεννα, εσύ. Ο Νίκος από την Νίκαια. Καρέτσας με Κωνσταντέλια, μόλις έγινα Ντόρτμουντ, λέει. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Mm-hmm. Τα φύρα του Καλώστην. Καλώστην.
0: Καλώς και το Σωτήρι Ταμπάκο, βεβαίως, ο οποίος επίσης.
1: Βεβαίως. Να ανεμοδαρμένος και ο Σωτήρι Ταμπάκο. Δεν καταφέραμε να βρεθούμε κάτω στην Εύβοια. Μην γλύψει, λέει, τον Τζόλι, δεν θα έρθει στην ΑΕΚ. Θέλω να κάνω. Ό,τι θέλω να κάνω, δεν σε ρωτήσω. Έτσι. Να χαιρόμαστε τις γιορτές μας, βεβαίως, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις ευχές που μπήκατε στη διαδικασία. Να στείλετε μηνύματα, ευχές, έτσι, καλή και θετική διάθεση.
0: Αυτά, ενέργεια, ναι.
1: Αυτά τα θέλουμε πάντα, mm-hmm, να ξέρετε. Mm-hmm. Αν έρθουν τα μάτια του κυπέλου, ισόπαλα, έχουμε κατευθείαν πέναλτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Νομίζω κάτι είχαν πει πέρσι γι' αυτό. Έχω την εντύπωση πως ναι. Ο Δαμιανός λέει: Μαρία, καλή αρχή. Όχι, δεν μας έλειψε ούτε το ψυγείο, ούτε η καφετιέρα. Έπρεπε να γυρίσουμε και γι' αυτό ήρθαμε από το φθινόπωρο Μάλμε. Πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και στο Λάμπρο.
0: Όχι.
1: Μαρία, 12/9 έχω να πάω σε γάμο στην Κάριστο. Θα πάμε από την προηγούμενη στο Μαρμάρι. Ο Στήμιος ακροάτης της εκπομπής αυτής. Έχεις να προτείνεις κατάλημα και μαγαζί για φαγητό στα δύο μέρη. Για Κάριστο, όχι, δεν έχω τίποτα να προτείνω. Φυσικά, εκτός βέβαια από το Χόνι, που είναι μεταξύ Μαρμαρίου και Καρίστου. Και τώρα θα πούνε: Όχι, είναι στην Κάριστο, όχι, είναι στο Μαρμάρι. Τέλος πάντων, είναι κάπου στη μέση.
0: Το διεκδικούν οι δύο.
1: Το Χόνι, παιδιά, πηγαίνετε στην κυρία Ολυμπία, θα πείτε από ζαφυρά του έρχομαι. Αυτό δεν θα σας κεράσει. Ούτε εγώ θα σας κεράσω. Αλλά τέλος πάντων.
0: Θα σας προσέξει.
1: Πείτε μια καλή κουβέντα, ναι, θα σας προσέξει. Πάντα τις προσέχει όλους, κυρία Ολυμπία. Θεά.

0: Πρώτα δεν είχε κόσμο η αστυπάλα και το μαρμάρι. Το μαρμάρι γινόταν χαμούλης, χαμός. Δηλαδή.
1: Χαμός.
0: Χαμός, πραγματικός χαμός. Και παιδιά, αν θέλετε να πάτε στο μαρμάρι, γιατί σας έχω πρίξει τόσα χρόνια, βρείτε άλλη εποχή.
1: Να, το...
0: Δηλαδή παραμαζευτήκαμε.
1: Τα μέσα Σεπτέμβρη που θα πάει ο φίλος.
0: Ωραιότατα. Θα έχουν τελειώσει και τα μελτέμια. Ωραιότατα. Πάρα πολλοί κόσμος. Αστυπάλαια, όχι. Αστυπάλαια ήταν πολιτισμός, φίλοι. Mm-hmm. Και να βρεις.
1: Χαλαρώτης.
0: Χαλαρώτης και εξαπλώστρες έβρισκες και σε κανονικές τιμές. Τύπου okay. 15 ευρώ έβρισκες και όχι.
1: Το σετάκι.
0: Το σετάκι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι να τις κοιτάξεις. Βεβαίως. Και πολύ καλές τιμές στο φαγητό και να φας έβρισκες. Γιατί εντάξει, είναι, το καταλαβαίνω, είναι μακριά. Είναι ψιλοτσιμπημένα τα ακτοπλοϊκά. Βέβαια, στις ίδιες τιμές.
1: Με πέρσι.
0: Και με πρόπερσι.
1: Αχα, okay.
0: Ναι, στις ίδιες τιμές. Να τα λέω γιατί γκρινιάζουμε, αλλά είναι στις ίδιες τιμές. Τουλάχιστον για αυτά που έχω πάει σε ρί. Πάρα πολύ ωραία, όπως πάντα.
1: Πήγες αρχές Αυγούστου εκεί.
0: Πήγα την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Okay. Ναι, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως έμαθα ότι εκτός από τον ιό μου ανακαλύψαμε και άλλο ταλέντο που μπορεί να κάνει τα ρεπό μας και μιλάμε πάντα για την κόρη του Ρίλου.
1: Στείλω την άλλη εβδομάδα που θα σε μόνη.
0: Φέρτη μου την Παρασκευή. Φέρτη μου την Παρασκευή. Να περάσει να κυλήσει η ζούλα. Και έτσι είναι, παιδιά, ετοιμάζουμε την επόμενη γενιά. Γιατί έρχεται η σύνταξη. Έρχεται η απόσυρση. Έχουμε κάνει τα πλάνα μας.
1: Τι ωραία που τα λέει αυτό το κορίτσι.
0: Έχω έρθει με καλή διάθεση.

0: Θα μπήκε από το χολαργό, λέει, ότι δεν έκανε καν ούτε ένα λάθος αμυντικά.
1: Ναι, παιδιά, ήταν. Ήταν να τον πιει στο ποτήρι, πραγματικά, πραγματικά. Και μπράβο στο παιδί. Α, ωραία, λέει, επιστρέψατε. Ευτυχώς είδα το story. Ωραία, βεβαίως. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλή χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Με τον Αϊκάρχη Μπίλιο, λέει, μιλάει κανείς εκεί στο κοιτινό μονοπάτι του Sport FM. Τι κάνει η μορφή. Είναι μια χαρά αυτό το παιδί. Είναι μια χαρά στην κρίνια του, αυτό. Καλά είναι, καλά είναι.
0: Κέρασε τον κόσμο, Μαριτσιγκούνα. Τόσα εκατομμύρια βγάζει από τον Big Win Sport FM. Τι λέτε.
1: Αυτοί που κεράστηκαν. Ξέρουν αυτοί.
0: Έπρεπε.
1: Λοιπόν, το όνομα του τραγουδίου που έπαιζε 8 και 16, για πες εσύ εδώ.
0: 8 και 16,
1: καλλιτέχνη μας.
0: Κάτσε για το να σου πήγες πίσω. Α, οι Cracked Actors in the Air.
1: Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά που αυτή την εβδομάδα θα μας ακούει από την Κέρκυρα λόγω διακοπών.
0: Ωραίος. Από τη μια άκρη στην άλλη.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ καλός.
1: Καλημέρα και στον Πάνο, καλημέρα και στο Μίλτο.

0: Λοιπόν, ζεστός ο καιρούλης βλέπω, 3 με 6 μποφόρ γενικότερα η ανέμη, οκ, βόρει πάντα. Και εκεί στην Πελοπόννησο να αναμένεται και με μεμονωμένες καταιγίδες βλέπω, ελπίζω όχι σαν αυτές τις, είδες τι έγινε έτσι στη Μάνη.
1: Στη Μάνη το είδα.
0: Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι και γυναίκα μέσα σαν μέχρι χτύπησε κεραυνός ας πούμε.
1: Ακραίο, ακραίο.
0: Ακραία πράγματα.
1: Λοιπόν, είχαμε στη Bournemouth μία απόλυση. Καλοί άνθρωποι αυτοί που το σκέφτηκαν, μπράβο. Απέλυσαν 70χρονο.
0: Ορίστε.
1: Που δούλευε στην ομάδα όλη του τη ζωή. Για σχεδόν 60 χρόνια δούλευε ένας υπάλληλος, ο οποίος ενημερώθηκε για την απόλυσή του μέσω mail. Η είδηση της απόλυσης κοινοποιήθηκε, εννοείται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγινε ένας χαμός. Αντέδρασαν και οι οπαδοί της ομάδας. Ένας συγγενής του απολυθέντος χαρακτήρισε την απόφαση αειδιαστική. Έστειλε μήνυμα στον διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας, τον Τζιμ Φρεβόλα. Εκείνος απάντησε ότι παιδιά, θα διερευνηθεί σε βάθος.
0: Σε βάθος.
1: Ναι, θα γίνει μια ΕΔΕ. Και ο σύλλογος, μετά από το χαμό που ξεσηκώθηκε, εξέδωσε μία δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι θα επικοινωνήσει με το μέλος του προσωπικού και με άλλους υπαλλήλους, γιατί είχαμε έτσι μαζικές απολύσεις.
0: Είχε πολλές,
1: που είχαν παρόμοιες εμπειρίες. Παιδιά, δεν χωρίζουμε και δεν απολύουμε κόσμο με ένα μήνυμα.
0: Στα 70 γιατί δεν δουλεύει ο άνθρωπος, γιατί δεν βγαίνει στην τάξη.
1: Γιατί δούλευε στην Bournemouth, ρε φίλε. Δηλαδή, και δούλευε εκεί 50 χρόνια, 50 πλάς χρόνια. Προφανώς το έκανε και γιατί του άρεσε.
0: Είναι η ζωή του.
1: Ναι. Και σου λέει δεν φεύγεται, σε απολύουμε να φύγεις να πας να δεις τα εγγόνια σου. Αυτά.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και από την όμορφη Κεφαλονιά, λέει ο Αναστάσιος, που μένει στη Ρήγα της Λετωνίας, αλλά για 4 μήνες Κεφαλονιά. Τι λες τώρα, ωραίες διακοπές.
1: Για να λέμε την αλήθεια, δεν ξέραμε ότι γίνα σήμερα. Το κλάμα των Παοξίδων, λέει, θέλαμε να βάλουμε να ακούσουμε. Πέσαμε πάνω σας, sorry. Θα ήθελα να κρατήσετε έτσι μια χαμηλών των στάση. Γιατί ξέρετε αυτά. Αυτά γυρίζουν.
0: Κάνουν κύκλους.
1: Karma is a bitch. Να ξέρετε. Έτσι. Δεν θέλω τέτοια πράγματα.
0: Μη χαίρεστε τέτοια με τη θλίψη των άλλων.
1: Έτσι.
0: Δείχνει πολλά για εσάς βασικά.
1: Ακριβώς. Μαρία, έφυγες και έπεσε ο αέρας στο μαρμάρι. Υπέροχα θα περάσουμε, λέει ο Χρήστος από το Φιλιά. Το ήξερα, το γνώριζα.
0: Το περίμενα.

0: Βλέπω λοιπόν τώρα τίτλο εδώ στο site. Τσακώθηκαν οι δύο σύζυγοι του Χασάν Χασάν, ο ίδιος κατέληξε στο νοσοκομείο.
1: Παιδιά, θέλω να σκύψουμε πάνω από αυτό το οικογενειακό πρόβλημα. Έτσι, και να δείτε πόσο καλά είστε εσείς που τσακωνόσετε μόνο με μία σύζυγο. Έτσι, τι λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, να εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Βεβαίως, ο Χασάν Χασάν, γνωστός και από το πέρασμα από τον ΠΑΟΚ, πέρασε και από το Παγκόσμιο Κύπελο. Λοιπόν, προβλήματα. Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια έντονου καυγά που ξέσπασε ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς του. Και το βλέπεις και λες, εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες. Όμως, η εμπλοκή αφορά τις δύο γυναίκες του, την Ντάνα Ντάμ. Απαντάμ.
0: Με την οποία έχει δύο παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και την
1: Χαουιντά Ελ Γκαρμπαουί.
0: Με την οποία έχει τέσσερα παιδιά.
1: Έχει δε.
0: Έξι το σύνολο.
1: Έξι παιδιά. Αμέ. Δύο σύζυγοι, δύο πεθερές. σκέψη πόσους γαμπρούς, συνυφάδες, αυτό. Αυτό θα κάνουμε το τραπέζι σε κλειστό κύκλο.
0: Κλείσουμε ένα γήπεδο, ξέρω, μόλι.
1: Παιδιά, δεν είναι ότι πήρε έκταση ο καυγάς, ας πούμε, γιατί δεν κατέβασε κάποιος τα σκουπίδια ή τέλος πάντων ξέχασαν να πάρουν γάλα. Παρενέβη αστυνομία.
0: Και ήταν σε έξω, δεν ήταν στο σπίτι όλο αυτό από ό,τι βλέπω από το
1: ένα. Υπάρχει βίντεο. Ναι.
0: Ήρθαν στα χέρια και η αστυνομία τους χώρισε, λέει.
1: Υπάρχει, λέει, διχογνωμία για το αν η Χαουίντα εξακολουθεί να είναι σύζυγος ή αν οι δυο τους έχουν προχωρήσει σε διαζύγιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Οικογενειακές ιστορίες. Αυτό είναι οικογενειακές ιστορίες.
0: Τι κάνετε εκεί, παιδιά, στο κανάλι, κάντε κάτι.
1: Θα είναι προβλήματα.
0: Μαρία, λέπες ένα προορισμό για οικογένεια με βρέφος.
1: Το σαλόνι.
0: Να το πάνε να κάνω ένα μπανάκι, μωρέ το παιδί.
1: Με βρέφος.
0: Το σαλόνι σας.
1: Με βρέφος. Πόσο είναι το
0: να γνωρίσει τη θάλασσα.
1: Να λίγο, γνωρίσει τη θάλασσα, όλη τη ζωή μπροστά του.
0: Εντάξει, περίμενε.
1: Το θέμα είναι
0: το όλη τη ζωή μπροστά του είναι λίγο σχετικό. Προχτές ο Τραμπ έλεγε ότι θα ανακηρύξω σύντομα τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανική επικράτεια.
1: Είστε και οι πιγκουίνους σαν τη Γρυλανδία.
0: Λέει ότι δεν θα κάνουμε ασκήσεις με τους νότιο-κορεάτες που
1: θα πάμε κατευθείαν στη.
0: Γιατί είμαστε πολύ φίλοι με το βόρειο Κορεάτη.
1: Μάλιστα. Ναι. Οπότε ναι, το έχει όλη τη ζωή μπροστά του, είναι σχετικό για όλους μας.
0: Ναι. Οπότε άσε το παιδάκι να παρακαλέσει.
1: Έχει δίκιο. Όχι, θέλουν και αυτοί λίγο να νιώσουν λίγο ζωντανοί οι άνθρωποι που μόλις κάνανε παιδί. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις διακοπές με παιδιά, παίρνεις πάρα πολλά πράγματα το από το σπίτι μαζί. Πορτεμπέ, κούνιες, αυτό. Σκεύη να λιώσεις το φαγητό του. Αυτό είναι μια μικρή μετακόμιση.
0: Εγώ θα πω ότι είναι οποιοδήποτε μέρος στην Πελοπόννησο, τέλος πάντων, μπορείτε να πάτε έτσι με το αυτοκίνητο. Καλό είναι να μην πάρετε πλοίο, ας πούμε, να φύγετε.
1: Εντάξει.
0: Κάτι να συμβεί, να υπάρχει κοντά ένα νοσοκομείο.
1: Αυτό, τα βασικά.

0: καλά. Αν έκανε καμιά δουλειά σε το δικό σας το ωράριο και βγάζε λεφτάκια σαν τα δικά σας και 100 χρονών θα δούλευε.
1: Αδερφέ,
0: έτσι όπως το λες.
1: Όπως το λες.
2: Μεγάλες αλήθειες από τη Ζαφυρά του για τις συζύγους του Χασάν. Κάτσε να πάρω τη γυναίκα μου ένα τηλέφωνο. Καλή είναι τώρα που το ξανασκέφτομαι.
0: Έτσι, παιδιά.
2: Ναι, έτσι, παιδιά.
0: Να πει συγγνώμη και ευχαριστώ. Ναι. Για ποιο λόγο, ξέρεις.
2: Ξέρω εγώ, μωρό μου, μην ανησυχείς. Για βρέφος λέει κάποιος στο τολό.
1: Ναι,
2: okay. Μια καλή επιλογή.
0: Ναι, mm-hmm. Αυτό που είπε και ο Ρίλος, άμα δεν μπαίνει σε καράβι. Ναι. Και κυρίως δεν είναι η ταλαιπωρία του μπες βγες, είναι και το ότι αν χρειαστεί να γυρίσεις πίσω νωρίτερα mm-hmm. από το mm-hmm. έτσι, προβλεπόμενο.
2: Και ακόμα καλύτερα εμείς που δεν έχουμε κανέναν σύζυγο. Ναι, Μαρία, ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε αυτό το καλοκαίρι με παντρεύτηκε τέλος πάντων. Αυτή τη σεζόν θα σταματήσω τις γραφικότητες με την ανυπαντρία μου.
0: Να σου πω κάτι, γύρισε το. Γύρισε το, εσύ δεν τον παντρεύτηκες.
2: Ναι.
0: Καταλαβες, δεν είναι ότι αυτό δεν σε παντρεύτηκε, εσύ δεν τον παντρεύτηκες.
2: Δεν θα σε παντρεύτω. Ανύπαντρο, θα σε έχω μια ζωή, πες το, ξέρω εγώ.

0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σε αθλητική ενημέρωση με την Σοφία Θεοδωράκη που είναι εδώ πέρα. Μια πνοή νεότητα ζωντάνια αισιοδοξία. Αλλά πριν από αυτό ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε. Με το BWIN, BWIN Player Pro Powered by Opta, ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: Το αργυρό μετάλλιο με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Πρώτο ο ντουμπλάντη με 6-15. Είμαι έτοιμο για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνα πρωταθλητή. Πρωτοαθλητής Ευρώπης για δεύτερη σερή διοργάνωση, ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο με τον 29χρονο να τερματίζει πρώτος με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία για να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα, σημείωσε ο Ασημένιος Ολυμπιονίκης του 24. Πολύ κοντά στο όνομα Ρίτσαρντς είναι ο Άρης που πλησιάζει σε συμφωνία με την Νότιχαμ για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται 27χρονος Πορτογάλος γκολκίπερ Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Φαρένσε. Κοντά στην επιστροφή του στους κίτρινους και ο Μανού Γκαρθία. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε 27χρονος φόργων Τεμπάι Εντιάι. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκαβίτσιους ως το 2028 ανακοίνωσε η ΚΑΕΑΕΚ. Έφτασαν για λογαριασμό του Άρη στη Θεσσαλονίκη, η Λίντελ και Μοκόκα. Εγκομιαστικά σχόλια από τον Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι μετά το θρίαμβο της Arsenal στο Community Shield επί της Manchester City με 3-0, όπου ο Έλληνας διεθνής μοίρασε 2 assist. Με έχει εντυπωσιάσει, παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη, σημείωσε ο τεχνικός των Κανονιέριδων. Σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ρόδρυ έφτασε η Μπαρτσελόνα με τη Manchester City, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με κάποια διαδικαστικά να απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σαντατέρβι Γερεάλ 2-2 και Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0 στα μάτια για την πρεμιέρα στη Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λαζάρος Ζώτα με το δεξί. Μπουχαλάκης με τη μία κουτρουλάρη. Μέχρι το δοκάρι Γιαννούνης σουτ. Διώξουν και γκολ με τον Δημήτρη Πέλκα. Η εθνική μας ομάδα προηγείται από το γύρισμα του Γιαννούνη. Πάρα αυτές το δεύτερο δοκάρι. Δεν καταφέρουν να διώξουν τη φιλοξενούμενη. Και ο Πέλκας κάνει το 1-0 για την εθνική μας ομάδα. 10 λεπτό Ελλάδα Γιβραλτάρ 1-0. Ένα ακόμα κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Θα εκτεμέσει ο Πέλκας το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Μαυροπάνου και γκολ για την εθνική μας ομάδα από τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Το δεύτερο δοκάρι πετάχθηκε πιο ψηλά από όλους. Ο δυναμικός στόπερ δεν άφησε κανένα περιθώριο. Τους πήρε όλους στο τέρμα και με την κεφαλιά κάνει το 2-0 για την εθνική ομάδα Ελλάδα Γιβραλτάρ 2-0. Θα κερδίσουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Τώρα το γύρισμα μπαίνει στην περιοχή. Ο Μασούρας, έτοιμος ο Μασούρας. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα 3-0 με τον Γιώργο Μασούρα στο 70 λεπτό. Έτσι την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κόλινγκ, γράφοντας το Ελλάδα Γιβραλτάρ 3-0. Νέα σέντρα, καρδιά της θητείας. Μαυροπάνος κεφαλιά και γκολ για την εθνική ομάδα 4-0. Δεύτερο γκολ για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Χωρίς δυσκολία πετυχαίνει ο δεύτερος προσωπικός του γκολ. Πέτα αυτό για την εθνική μας ομάδα σήμερα. Κατά εκεί ο Γιακουμπάκης παίζει κάθετα και ο Γιώργος Μασούρας πετυχαίνει το 5-0 για την εθνική ομάδα. Δεύτερο γκολ σήμερα και για τον Γιώργο Μασούρα. 5-0 για την Ελλάδα κοντά στο Γιβραλτάρ.

0: Εδώ είμαστε, 7 μετά τις 9. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Πάνος Ρηλός.
0: Τι από εδώ τους, από εκεί. Φαντάσματα είστε ακούω, Μαρία Ρήλο. Καλημέρα, λέω Νεκταρίνιο.
1: Νεκταρίνιο εδώ είμαστε. Εντάξει, ο Ρήλος εδώ ήταν. Όχι, δεν ακούς φαντάσματα, μια χαρά είσαι. Καλημέρα στον Τάκη. Καλώς ήρθε η πιο γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου για τη Σοφία, το λέει αυτό. Καλώς ήρθες πάνω. Τι καλώς ήρθες πάνω, ρε.
0: Πού να πάει ο Πάνος.
1: Πού να πάει ο Πάνος. Περιμένω χειραψία Ευδίαθ του Ηλιόπουλου και Ριάγλη με το δολοφονικό βλέμμα. Πιο πολύ λέει για την ανακοίνωση των βάσεων. Ο πετυχημένος γάμος είναι η ένωση δύο ανθρώπων που ξέρουν να συγχωρούν. Εννοεί τις δύο συζύγους του Χωσάν Χασάν, έτσι. Αυτό εννοεί. Καλημέρα. Από το κατακίτρινο Κούπιο.
0: Κουόπιο, το κύριο αυτό σπέτα. Του φιλιανά Ομικρόν.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα. Φίλος μου τον χώρισε, φίλος μου, τον χώρισε η κοπέλα του μετά από 3 χρόνια με ένα απλό μήνυμα χτες. Και ούτε καν σε εντώνει. Την ίδια ώρα της έστελνα εγκάρδιες ευχές που γιόρταζε. Είπα να μην του πω τίποτα, λέει ο Γιώργης. Καλά έκανες.
1: Καλά έκανες.
0: Καλά έκανες.
1: Βρε, καλά έκανες. Χώρισε χθες. Είδες, περίμενε να περάσει της Παναγίας.
0: Ναι. Τη δικιά της γιορτή περίμενε να περάσει.
1: Γιατί να μην την ακούσει κιόλα. Συγγνώμη. Παιδιά, συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Δεν τα ενστερνιζόμαστε και δεν τα στηρίζουμε και κρατάμε τις αποστάσεις μας αυτά τα πράγματα.
0: Κάποιος μου είπε μέσα στο μήνα ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή των περισσότερων χωρισμών. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
0: Αν και εγώ που λέμε καλοκαίρι χωρίς.
1: Βα, τα βλέπεις. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις. Είναι επειδή πάμε κάπου διακοπές, χαλαρώνουμε, θέλουμε την ησυχία μας, αλλά κουβαλάμε και όλα τα προβλήματα του χειμώνα. Mm-hmm. Και λες, και σε πιάνει το new me, αυτό το new year, new me κτλ. Δεν είναι τόσο της πρώτης χρονιάς. Είναι τόσο.
0: Μετά το καλοκαίρι.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι το ουσιαστικό ξεκίνημα. Μετά τις διακοπές. Είναι που θα σου έρθουν και όλοι οι λογαριασμοί. Σου πω εγώ, είσαι φτωχοπλούσιο το καλοκαίρι και μετά είσαι φτωχός. Λοιπόν, οπότε εξής λες, τώρα θα τα καθαρίσω όλα, ρε παιδί μου. Τώρα όλα θα κάνω καθαρισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές σας που μας στέλνετε και γιατί και οι δύο γιορτάζαμε προχθές. Σε έχουν χωρίσει εσένα με μήνυμα? Δεν υπήρχαν μηνύματα τότε, θα μου πεις.
0: Υπήρχαν ευτυχώς, δεν τα προλάβαμε, ας πούμε, στα 20. Με μήνυμα, αν με έχουν χωρίσει, Εγώ το έχω κάνει σίγουρα. Ο τρισάθλιος τύπος.
1: Γιατί ήθελες να αποφύγεις την οπτική επαφή, έτσι, το face to face?
0: Γιατί όχι, γιατί, εντάξει, ήμουνα πολύ αλλού. Πολύ αλλού.
1: Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Και, ναι, δηλαδή κακώς το ξεκίνησα σε εκείνη την περίπτωση.
1: Μάθαμε.
0: Και είπα, ρε παιδί μου, άστο, είχα πέσει.
1: Ζήτησε συγγνώμη μετά.
0: Καλά, ζήτησα συγγνώμη, γιατί να το κάνεις. Ότι χώρισες με μήνυμα είναι δεδομένο.
1: Λοιπόν, έχετε στείλει διάφορα, έτσι, μηνύματα και ερωτήματα. Εδώ είμαστε εμείς για σας. Και έχουμε και αθλητικά, έχουμε και κοινωνικά. Γιατί τα βάουτσερ για τα παιδιά μας έχουν γίνει τόσο δύσκολα, λέει, και δεν μπορούμε για το βρεφικό, περίμενε. Έχασα και το μήνυμα.
0: Γιατί να πληρώνουμε για βρεφικό δημόσιο.
1: Γιατί να πληρώνουμε για βρεφικό δημόσιο. Δεν ξέρω τίποτα από αυτό.
0: Κοίταξε,
1: φαντάζομαι ότι πληρώνεις, δίνεις ένα. Υπάρχει ένα τίμημα το οποίο είναι πιο μικρό, φαντάζομαι, από τα ιδιωτικά.
0: Από τη δικιά μας την εποχή, τέλος πάντων, έκανες κάποιες αιτήσεις. Ήταν ΕΣΠΑ, νομίζω, αυτά.
1: Ναι, σωστό.
0: Βέβαια, εμείς το πηγαίναμε για παιδικό σταθμό, όχι για βρεφικό. Γιατί είναι άλλη διαδικασία, φαντάζομαι, για το βρεφικό. Οπότε, εμάς, ας πούμε, μας γύρισαν πίσω την αίτηση, τύπου έλειπε ένα χαρτί, το οποίο το είχαμε στείλει 100% γιατί τα είχα βγάλει εγώ όλα τα χαρτιά. Χάσαμε μετά, γιατί έχεις ένα δικαίωμα ένστασης μιας εβδομάδας. Τελικά, ο Δήμος βοήθησε και μας πήραν το παιδί στο παιδικό, γιατί κάλυπτε κάποιες θέσεις ο Δήμος. Τώρα για το βρεφικό και τα λοιπά, πρέπει να πληρωθεί, δεν το γνωρίζω. Και αν έχουν εκλείψει αυτά τα ΕΣΠΑ πια.
1: Καλημέρα, Εμίλιος εδώ λέει, που θα έκανα πρόταση στην κοπέλα μου στο Final Four. Τελικά χώρισα. Καλό καλοκαίρι. Μια χαρά. Για να λέει ο τύπος καλό καλοκαίρι,
0: ναι.
1: 17 Αυγούστου, 17 πόσο έχουμε, είναι καλά.
0: Και να γελάει.
1: Και να γελάει.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Καλημέρα και στον Κώστα από τον Καναδά, τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ.
0: Και στον Νικόλα μας, τον Πίση Κόσμος. Δεν θα πω καλοκαίρι, γιατί δεν έχω πάει διακοπές ακόμα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα από Κτέλ Πάτρας με προορισμό τα όμορφα Ιωάννινα.
0: Υπέροχα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπαίνει στη δροσούλα.
1: Τι είναι, μαράκι, δεν σε χάλαζε ο Λιβάης στην Πανάθα. Πες μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Παιδιά, μια χαρά.
0: Εγώ πολύ χάρηκα από το
1: και εγώ χάρηκα, γιατί είναι ένα παίχτη που χαίρεσαι να το βλέπει. Να είναι καλά το παιδί όμως, παιδιά. Να είναι γερός, γιατί θυμάστε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την ΑΕΚ ήταν ότι οι συχνοί τραυματισμοί του.
0: Εντάξει, ήρθε και ένα καλό ποσό, βέβαια.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Αλλά ήταν βασικός λόγος. Να είναι καλά το παιδί.
0: Προσωπικά το πανηγύρισα τον γκολ του.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πάρα πολύ ωραίο.

0: Θεωρώ πως το μήνυμα «θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ» είναι το «βρήκα άλλον, καλή ζωή». Το θέμα ήταν ότι εγώ σε χαλβάς περίμενε να σκεφτεί. Ναι.
1: Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι. Ναι, το αυτό θέλω αυτό. Λίγο χρόνο να σκεφτώ. Αυτό είναι, να ξέρεις. Ναι. Θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ, να σου πω ότι είναι οριστικό.
0: Ναι, έχει πάει αλλού ο στόχος. Ναι, μπορεί να μην τον έχει βρει ακόμα, αλλά κάπου κάτι γίνεται.

0: Το 2018 πληρώναμε έξτρα στο βρεφικό γιατί το βάουτσερ δεν περιλαμβάνει το σχολικό και κάποιες ώρες. Νομίζω είναι για το ωράριο 8-2, λέει ο Γιάννης. Ναι, οκ. Okay,
1: ωραία, καλημέρα.
0: Το κρατάνε μέχρι τις 4 και υπάρχει σχολικό. Ναι, προφανώς κάτι δίνει.
1: Καλημέρα και από τον Κηφισό του Όσλο, αλλιώς Ε6. Ωραία. Η Ζαφυρά του είπε να την καλέσω και να πω συγγνώμη. Ασφύριξε. Συγγνώμη και ευχαριστώ. Συγγνώμη που είμαι. Ευχαριστώ που με ανέχετε. Μονόπλευρη, αλλά για καλό το είπε. Λέει, άσε που ίσως έχει. Δίκιο. Καλή εκπομπή.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Big Wins for FM 94,6.

0: Λοιπόν, είχαμε και το επίσημο έτσι, σημάδι για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Dortmund. Άμα δεν το πει ο Ρωμάνο,
1: δεν γίνεται
0: τίποτα. Το είχαμε λοιπόν. Το σφράγισε και ο γκουρού των μεταγραφών. Η Dortmund συμφώνησε για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Τα έγγραφα ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν υπογραφεί και ακολουθεί η πλευρά του παίκτη ώστε να ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις. Ο Γιάννης ήταν στον Dortmund την Κυριακή και ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο των ιατρικών εξετάσεων. Η μεταγραφή θα φτάσει μέχρι και μαζί με τα μπόνους τα 32 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περιλαμβάνεται και οψιόν μεταπόλησης 15% για τον ΠΑΟΚ. Το αρχικό ποσό είναι 26 εκατομμύρια ευρώ και μετά θα προσθεθούν τα μπόνους, είναι η ανακοίνωση του Ρωμάνου.
1: Όπου Μουσουράκης έλεγε χτες ότι αυτό σκέφτεται να τα παρατήσει.
0: Ναι, έβγαλε μία. Όχι να τα παρατήσει, να παρατήσει το κομμάτι των μεταγραφών.
1: Μεταγραφών,
0: έτσι. Θα κινηθεί έτσι σε άλλα επίπεδα. Ξέρω, δημοσιογραφικά. Σε μια εβδομαδούλα. Ναι, πες.
1: Βλέπω στο Instagram του 50 εκατομμύρια followers, ρε φίλε. Στο Instagram, έτσι. Δεν ξέρω τι κάνει στο Twitter. 50 εκατομμύρια followers, ρε φίλε. Στο Instagram, έτσι. Δεν ξέρω τι κάνει στο Twitter.
0: Θα

0: 90s.
1: Ακριβώς.
0: Και τον 80s.
1: Ναι, ναι, ναι, και τον 20s, μη σου πω. Mm-hmm, ναι, okay. Γιατί εγώ είδα αρχές του 2000 είχα πάει. Okay. Δεν έχει καμία σχέση. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο γενικότερα του νησιού και από άποψη τουριστών, φιλοξενίας, εστιατορίων. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγεται το μαγαζί. Θεοδώρα. Θα το θυμηθώ. Μισό λεπτό. Δώσε μου μισό λεπτό. Mm-hmm.

0: Μέχρι η Μαρία να το βρει. Καλημέρα, καλή σεζόν. Βρήκα μόνος μου τα ξηραφάκια και τα συντόνια στο σπίτι μετά από διακοπές και η γυναίκα που μου είπε μπράβο. Μετά από όλα αυτά, μετά από 1,5 μήνα διακοπών, λέει ο Γιάννης, ο έτσι. Μπράβο.
1: Ότι ήσουν μόνος και κατάφερες να βρεις τα ξηραφάκια.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχουμε
1: προοδεύσει ως...
0: ως φίλο σε αυτά τα πράγματα.
1: Δηλαδή δεν ρώτησες, έψαξες μόνος.
0: Ναι, μόνος. Βρήκα μόνος μου.
1: Γιατί εμένα με ρωτάνε, ας πούμε, τα παιδιά, πού είναι τα παπούτσια, και λέω κοίτα στο ψυγείο.
0: Μπορεί να.
1: Ναι. Πού είναι εδώ το κρεμά, για δες την παπουτσοθήκη.

0: Τα άλλα δεν καταλάβατε τίποτα, λέει. Κάποιος, ο Σαββίδης, τους έπιασε κορόιδα. Θα πάρει 25 εκατομμύρια. 26. Μην μου κόβεις ένα εκατομμύριο. Γιατί άμα σου περισσεύει, δώσω σε μένα. Και τον Ιανουάριο θα τον πάρει πίσω με 4 εκατομμύρια. Άιντε, ξυπνήστε.
1: Λες να τους έχει παίξει τέτοια κορμπό.
0: Λες να τους έκανε τέτοια παγαποδιά. Λες. Πάντως διαβάζω εδώ πέρα τα μεγαλύτερα deals που έχουν γίνει με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί κολλάει με αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ο Καρέτσας είναι στην πέμπτη. Ο Καρέτσας, λέω, ο Κωνσταντέλιας. Είναι στην πέμπτη θέση.
1: Συνολικά.
0: Δηλαδή, πρώτη θέση είναι ο Χρήστος Τζόλης από Μπρίσε Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια. Το ίδιο ποσό δόθηκε για το Κοστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. 36 εκατομμύρια από Ρώμα σε Νάπολη για Μανολά.
1: Ωραία.
0: Περίπου 35, ίσως και κάτι ψηλά μαζί με τα μπόνους του Καρέτσα από Γκένκ σε Ντόρτμουντ. Και του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ σε Ντόρτμουντ 32 εκατομμύρια. Περίμενα στο μυαλό μου, είχα ότι αν κάποια στιγμή φύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ, θα μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό.
1: Πιο δηλαδή, ακριβή μεταγραφή.
0: Ναι, περίμενα ένα μεγάλο ποσό. Και ίσως γι' αυτό έτσι. Ξαναλέω, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι και μπορεί να είναι άλλα πράγματα τα οποία έτσι συνέβαλαν ως προς να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Σίγουρα για μένα δεν είναι το ποσό. Δεν είδε το ποσό ο ΠΑΟΚ. Είπε τρελάθηκα, Παναγία μου. 26 εκατομμύρια που θα τα βρω.
1: Φύγε, παιδί μου.
0: Και έχει και ανάγκη ο ΠΑΟΚ 26 εκατομμύρια. Ο Σαββίδης, τέλος πάντων. 26 εκατομμύρια. Και έχω τώρα θα φύγει ο Ντέλιας και θα είναι σαν να μην έχει φύγει, παιδιά. Έχουμε τρεις αντικαταστάτες. Θα έχουμε να διαλέγουμε ποιον θα βάλουμε. Όχι.

0: Έχει δίκιο ο φίλος. Ο ένας λέει έβαλε ψηταριά, πήρε φωτιά. 13 χρόνια πιάστηκαν στην κάμερα για ένα challenge να βάζουν φωτιές.
1: Όντως έγινε αυτό.
0: Ναι. Και τα δύο συνέβησαν. Το ένα στο Ρέθινο, το άλλο. Αχ, δεν θυμάμαι που έγινε αυτό. Ευτυχώς δεν πήραν έκταση και οι δύο πυρκαγιές.
1: Ωραία.
0: Να, ήδη οι 3-13 χρόνια ήταν στην Πεντέλη.
1: Μάλιστα. Σχολιάστε λέει και λίγο τις αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Κάποιος να τους πει ότι πέρασε η εποχή, λέει, των Νεάντερταλ, γιατί δεν μπορούν να σταματούν καριέρες στο όνομα κάποιας αρρωστημένης, τη χαρακτηρίζει αγάπης. Εντάξει, καταλαβαίνω την αντίδραση.
0: Όχι, μωρέ, ναι. Περισσότερο. Γιατί γενικότερα η ομάδα είναι.
1: Είναι προσθετικό. Ναι, είναι προσθετικό.
0: Είναι απλά και ξεχύλισε το ποτήρι, ναι, ναι, ναι.

0: Κάποιος λέει να προσέχετε τα αυτόματα στους δρόμους, στα σοκάκια της Σίου, λέει το πρωί. Γιατί αυτό ήταν παλιά, δεν ξέρω. Εγώ τα τελευταία χρόνια που πήγα δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, λέει Μαρία, τα 26 στην 6 δεν είναι μεγάλο ποσό, θα τρελαθούμε τελείως.
0: Όχι, ρε παιδιά, συγγνώμη, στο δικό μου το μυαλό για τον Κωνσταντέλια δεν είναι πολλά τα
1: 20. Και το ποδόσφαιρο σε αυτή την κατάσταση που είναι.
0: Όχι, ρε παιδιά, sorry.
1: Σας θυμίζω ότι έχουν ξοδευτεί 225 εκατομμύρια για να αγοραστεί ο Νεϊμάρ.
0: Γιατί τώρα.
1: Όχι, αλλά.
0: Λοιπόν, βρήκα και το εστιατόριο στην Ήπειρο. Το Κατόγι λέγεται.
1: Okay.
0: Το Κατόγι. Και εκεί θα βρείτε τη Θεοδόρα, παιδιά.
1: Στη χώρα,
0: μια θεάρα είναι. Πολύ ωραία τύπησα. Λοιπόν, και θα φάτε πάρα πολύ ωραία.
1: Το μεταξύ, βλέπω ένα βίντεο στο site. Απίστευτο, ρε παιδί. Σε κάποια κατηγορία χαμηλότερη, φαντάζομαι, της Βραζιλίας. Παίζουν δύο ομάδες, λοιπόν. Γίνεται μια επίθεση από τα αριστερά. Μπαίνει ο επιθετικός. Περνάει την μπάλα κατά από τον τερματοφύλακα με ένα όχι πολύ δυνατό σουτ. Προλαβαίνει, λοιπόν, ο αμυντικός λίγο πριν περάσει τη γραμμή και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή και έρχεται ένας κεντρικός αμυντικός, ας πούμε, και κλωτσάει την μπάλα με δύναμη. Αφού έχει περάσει τη γραμμή, ξαναλέω, δεν απειλείται πουθενά, ας πούμε, η συνέχιση της φάσης. Και βρίσκει μια κοπελίτσα η οποία είναι με το κινητό της από πίσω και ξέρω εγώ και τραβάει. Τι σόριασε ο τύπος. Γιατί ρε φίλε, γιατί.
0: Τι κρίμα που δεν θυμάται τώρα το όνομά της.
1: Έλατε.

Επίσης, μια χρηστική πληροφορία για τους φίλους του Όφη, οι οποίοι αγοράζουν τα διαρκείας της ομάδας σαν φρέσκα καρβέλια, τέλος πάντων. Υπάρχει παράταση στις κάρτες διαρκείας για τους φίλους του Όφη μέχρι το Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Καλημερίσουμε και τη Βάσου που μας στέλνει τα χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε. Κάποιος λέει: αν θέλεις να μείνει ο Τέλειας εδώ, μάλλον αγαπάς τον Πάο και μισείς τον Τέλεια.
1: Εντάξει. Είναι καλά, το μια... δεν είναι απαραίτητο.
0: Εντάξει.
1: Αν αγαπάς την ομάδα σου, φυσικά και θέλεις να μείνει ο Τέλειας. Αν αγαπάς το ελληνικό ποδόσφαιρο, φυσικά και θέλεις να μείνει ο Τέλειας. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και αυτό ότι. Και εμένα με χαλάει που φεύγουν οι καλύτεροι παίχτες Έλληνες, οι καλύτεροι παίχτες στο εξωτερικό, γιατί υποβαθμίζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι αν ήμουν συγγενής ή μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, θα του έλεγα:
0: έφυγε.
1: Φύγε, φύγε.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν πήγε τσάμπα διακοπές στην Ήο, πήρε τακτοπλοϊκά. Εκεί πέρα θα ψάξει να βρει να μείνει, ας πούμε. Αμέσως πήγε τσάμπα διακοπές στην Ήο, να τον πάει και ο Βάιος, λέει, μέχρι το λιμάνι.
1: Θέλει και δύο.
0: Τι είσαστε.
1: Έλα, ρε.
0: Τι είσαστε.
1: Ζήλια.
0: Λοιπόν, πάμε προς δελτίο.
1: Βεβαίως.
0: Να πεις κάτι.
1: Να πω κάτι. Παιδιά, θέλω να συγκεντρωθούμε. Mm-hmm. Εσείς οι πιο νεαροί που μας ακούτε και σκεφτόσαστε, αχ, τι ωραία που τα λέει ο Ρήλος εδώ πέρα. Θα ήθελα και εγώ να κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, μην τα ξαναλέμε, Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις. Δεν πάρα πολύ. Mm-hmm. Άμα σε πιέσει, φεύγει.
0: Και είναι εύκολο το θέμα, νομίζω.
1: Το θέμα είναι εύκολο.

0: Sport FM Patra.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
0: Sport FM Patras.
10: Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η κουμπή από εδώ τους από εκεί. Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Σαφυράτου.
0: Είναι και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος εδώ πέρα, μαυρισμένος, καλοκαιρινός, αέρινος. Έτσι. Ξέρετε, με όρεξη με αυτό που πάμε τώρα θα τα κάνουμε όλα. Όχι. Πειράζει. Λοιπόν, είσαστε κι εσείς εδώ στα μηνύματα. Κάποιοι λένε ότι παρά είναι πολλά τα 32 εκατομμύρια που πωλείτε. Μια χαρά είναι και ευχαριστημένοι να είναι. Όταν έχει χρηματιστηριακή αξία 22 εκατομμύρια και από τον πάγο που προέρχεται, από το ελληνικό πρωτάθλημα, όχι από πρέμιερ κτλ. Μην τρελαίνεστε. Εντάξει, παιδιά, υποκειμενικά είναι όλα. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα παίχτη που παίζει στην Ελλάδα. Λέει το πόσο πωλείτε είναι τεράστιο. Τεράστιο δεν είναι, ρε Δημήτρη, από όφη. Μην λέμε για τι θέλουμε. Τεράστιο θα ήταν να με πουλάγε εμένα 32 εκατομμύρια από Wings Sport FM. Εντάξει, θα ήταν τεράστιο. Θα λέγαμε τι έγινε, τι συμβαίνει. Αχ, δουλεύετε σήμερα, τι κρίμα, λέει κάποιο.
1: Ποιο ξέρει από πού ακούει.
0: Αχινή παντού. Καρχαρίε.
1: Και μέδουσε, μα κάνουν.
0: Η ομάδα είναι πάνω από του παίκτε, λέει. Νόμο κάποιο. Εντάξει.
1: Μάλιστα, καλά.
0: Εντάξει, καλά.
1: Γύρνα πλευρό.
0: Οκ. Ρε εσείς, λέει κάποιος, όταν βρίσκεται μια ταβέρνα, μια παραλία, κρατήστε την για τους κοντινούς σας. Δεν μπορούμε να φάμε πια χωρίς να παίρνουμε όλοι selfie. Κάνω μπάνιο και είμαι με set, λέει, του Hollywood κτλ. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου. Έχεις δίκιο. Θεωρώ ότι κι εγώ υπερέβαλα και το παράκανα, μάλλον δεν υπερέβαλα, το παράκανα με τη διαφήμιση στο μαρμάρι. Και σκέφτομαι τα πηγαίνετε όλοι εσείς 15 Αύγουστο και δεν θα πηγαίνω εγώ πλέον. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Όλος ο κόσμος ψάχνει κάτι καλό, κάτι κοντινό, κάτι φτηνό. Οπότε και εμείς εδώ πέρα, ορίστε, ο άλλος μας ρωτάει για το μαρμάρι, για την Κάριστο, για την Ήω. Είναι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται. Βλέπουν ότι πάμε λίγο παραέξω γιατί θα πάμε κάπου καλά. Και αυτή την πληροφορία θέλεις να τη μοιραστείς. Από την άλλη, έχεις δει και πάρα πολλά εστιατόρια, ας πούμε, ή πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα που από τον πολύ κόσμο έχουν χαλάσει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οπότε, ώρα να ανακαλύψουμε νέους τόπους πάνω μου. Mm-hmm, πού θα πας εσύ τώρα που θα πάρεις άδεια?
1: Την Πάρο.
0: Την Πάρο, μπράβο, κανένας δεν το σκέφτηκε.
1: Και δεν έχω ξαναπάει, πρέπει να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα πας καλή εποχή. Θα πας.
1: Ωραία. Πιστεύω ότι δεν θα βουλιάζει όπως έγινε τώρα.
0: Είναι ωραίο νησί. Είναι ωραίο νησί. Πέρα από το όλο το χαμό που γίνεται κάθε καλοκαίρι, έχει ομορφιές.
1: Και επειδή μας περιμένουν εκεί οι άνθρωποι που το μένουν στο νησί, τέλος πάντων, ελπίζω ότι θα δούμε και ωραία μέρη.
0: Σωστός ο φίλος που λέει: το θέμα είναι να βγαίνουν μικροί και να παίρνουν χρόνο στην ενδεκάδα. Τέτοιοι παίχτες θα φεύγουν και έξω. Επίσης, πολλοί έχουν πει καλώς έκανα και δεν έφυγα εξωτερικό. Όλα σχετικά είναι.
1: Και πολλοί παλιοί έχουν πει καλώς
0: έκανα και έφυγα εξωτερικό.
1: Τι κρίμα που δεν μπορέσα να πάω έξω.
0: Βλέπουμε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν φύγει για το εξωτερικό. Βλέπε Λυκογιάννης, βλέπε Μητροπάνος. Ναι, Μητροπάνος. Μαυροπάνος. Που έχουν φύγει για το εξωτερικό, που κάθε χρόνο έχουμε κρούσεις από ελληνικές ομάδες για να επιστρέψουν και δεν έρχονται. Mm-hmm. Και σου λέει καλύτερα όξο και ας μην παίζει, ξέρω εγώ, στη Γιουβέντους ο Λυκογιάννης. Σου λέει καλύτερα, δεν πειράζει. Mm-hmm. Καλύτερα όξο.

0: Πατάς, ο οποίος είναι ξαπλωμένος στην παραλία του Πηλίου.
1: Ωραία.
0: Πότε γυρίζει ο Αλέξανδρος? Ο Αλέξανδρος θα γυρίσει στην αρχή.
1: Τέλος του μηνού. Τέλος του μηνού. Ξέρετε κάποιο.
0: Ναι.
1: 31. Ξέρετε κάποιο μέρος που έχει καλά φρέσκα σίκα, λέει, είναι η εποχή του τώρα. Τα Μεσόγεια έχουν καλά σίκα. Ναι. Και οι λαϊκές.
0: Επίσης.
1: Ναι, αρκεί να μην τα πουλάνε 10 ευρώ το κιλό.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Φαντάζομαι ότι έχουν πέσει λίγο οι τιμές. Εντάξει.
0: Και τα κεράσια ξεκίνησε στο Θεό, ας πούμε, 8 ευρώ τα ρίσκα. Εντάξει, 3,5-4 μπορεί να τα πετύχεις. Στην Πάρο ήμουν πριν μια εβδομάδα, λέει. Αν θες χαλαρές φάσεις να πας, σιγά μη σου πω, να το μάθουν όλοι. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Εγώ σκάουτερ στο νησί. Καλημέρα παιδιά, ευτυχώς φέτος δεν έχει Καστελόριζο, μου ακύρωσαν τη δουλειά 2 εβδομάδες, οπότε διακοπούλες με το αμόρε αλλού.
1: Γιώργος
0: φωτογράφος αρβιλάκια.
1: Ομάσια.
0: Τέτοια εποχή πέρσι γκρίνιαζες με το αμόρε, τώρα εντάξει, μπήκε σε μια σωστή ροή. Διασήκα στην Κίμη, αλλά μην πάτε από Μαρμάρι, από Χαλκίδα να πάτε.
1: Πώς θα πάνε στην Κίμη από Μαρμάρι? Δηλαδή, αν είναι Αττική, θα περάσουν από Ραφίνα απέναντι Μαρμάρι και θα ανέβουν.
0: Θα ανέβουν όλοι τη. Όχι, όχι.
1: Σωστό. Για σίκα μόνο τα κλεμμένα. Ω, Νάσος, γύρισα από Μπαλί την προηγούμενη εβδομάδα. Μετράω 51 μέρες για Νεπάλ. Κούρα για αδέλφια. Τι έγινε, Νάσο? Μια από τα γραφή θα κάνεις.

0: πάρω δούλεψα, λέει, το 95 στις Λεύκες. Απίστευτα, γενικώς έχω ακούσει τα καλύτερα για τις Λεύκες.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι, που είναι ορεινά. Και τα λοιπά.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μέχρι και για το νεκροταφείο μου έχουν πει το Λευκό, ότι έχει μια τεράστια, έτσι, μια πύλη μεγάλη, εντυπωσιακή και είναι πολύ όμορφα.
1: Όχι, δεν ξέρω για το νεκροταφείο, αλλά είναι πολύ ωραίο χωριό, όντως. Καλημέρα στον Χρήστο τον Γκαβό. Καλημέρα στον Δαμιανό. Α, αγόρασα σίκα, λέει, την Παρασκευή, 1 ευρώ το κομμάτι.
0: Τι πήρες 8 σίκα και έδωσες 8 ευρώ, τι λέμε.
1: Τι λες, ρε Δαμιανέ. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λέει. Καλημέρα στον Μάκη, πολύχρονη, αμφότερη και οι δύο, Μάκη μου, βεβαίως. Καλημέρα στον Γιώργο. Κέρδισα και εγώ, λέει, από το σταθμό μπάλα ποδοσφαίρου και μετράω 2 σπασμένα βάζα και ένα πορτατήφ από τον οικονό μου.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι, το ευχαριστιόμαστε. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στον Νικόλα. Και χρόνια σας πολλά. Με έχει απολύσει προϊστάμενος με SMS, λέγαμε για τους χωρισμούς μέσω μηνυμάτων, ενώ μια εβδομάδα πριν με κάλεσε σε δείπνο να μου αναλύσει το πλάνο της προαγωγής μου. Έχει κάποια κεφαλαία γράμματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Δεν το βλέπεις να έρχεται.

0: Κύριε Πάνο, πότε θα κάνετε guest στο Fight Club να καψώσουμε και εμείς τα διψασμένα νιάτα?
1: Συγγνώμη, αλλά βλέπω το reel με το Τζαούσι και το Βαϊμάκι, ναι, τη μέρα της πρόκρισης της Αργεντινής. Το έχουν δει περισσότεροι, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έγινε Παρασκευή, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, ή Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
0: Ήτανε Πέμπτη.
1: Ήταν Πέμπτη.
0: Δεν ήταν Παρασκευή σίγουρα. Ή Τετάρτη Πέμπτη. Πέμπτη νομίζω.
1: Ναι, ναι. Πέμπτη ήταν ημιτελικός. Έτσι πήγαινε. Ναι, ναι, ναι. Στον τελικό, ναι, ναι, ναι, ναι, της Κυριακής. Mm-hmm. Και λέω, Δευτέρα που έχω απόγευμα θα τα δω τα καμάρια μου.
0: Φύγανε. Φυλάκια. Μποχός. Κογιότ. Μπράβο.
1: Δηλαδή ούτε χαίρομαι τη Δευτέρα μετά το Μουντιάλ να έρθουν να πούνε. Να το γλεντήσει τώρα ο Κώστας που το χάσανε με κάτω τα χέρια.
0: Τα πράγματα στη θέση
1: του. Συγγνώμη κιόλας. Και ακόμα δεν έχουν. Φαντάζομαι να γυρίζουν αυτή τη βδομάδα. Όχι.
0: Ωραία, μόνο τα θύματα εδώ πέρα.
1: Μάκης Διώγος απόψε 12-2. 17-8, βεβαίως. Μάκης Διώγος σήμερα γραμμάζει κάτι και την Παρασκευή νομίζω. Εγώ πάρω δεν πάω, δεν έχω πάει ποτέ, διότι μου είπαν ότι έχει τις περισσότερες κατσαρίδες στην Ελλάδα. Να μας πει κάποιος αν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που ανταγωνίζονται έτσι δυναμικά, θα έλεγα, την πάρω σε κατσαρίδες.
1: Μαρία, έχω κλείσει για νέα στήρα. Καλύτερο δρομολόγιο από Αθήνα. Πας
0: από Αγία Μαρίνα.
1: Αγία Μαρίνα, ναι. Παίρνεις το φέρι.
0: 45-50 λεπτά και κάπου είναι και, τόσο, ναι, και σχετικά έτσι φτηνό.
1: Φτηνό. Τρία καλοκαίρια έχω βγάλει στα αστήρα πιτσίρικας. Πηγαίναν τα ουφάδικα. Τότε είχε τρεις θερινούς κινηματογράφους στα αστήρα.
0: Αστήρα.
1: Ναι. Και άλλες 4-5 αίθουσες με μπλιμπλίκια. 88-91.
0: Να ορίστε, έχουμε τον Νίκο, τον Σίκο παραγωγό στο Πορτοράφτη, πουλάω Σίκα 2,70 και τα πουλούν 6 ευρώ. Τα δουλεύω όλο το χρόνο και ο μάγκας παίρνει τα διπλά από εμένα σε μια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Άκ μόνο.
1: Ναι, είναι ένας καλός λόγος να χωρίσει με SMS. Εγώ χωρίζω κοπέλα με SMS γιατί όποτε πήγαινα να το πω από κοντά, καταλήγαμε κάπου αλλού.
0: Κάποιος λέει ότι γίνανε απόψε οι Τσαούσοβα οι Μάκηδες. Για δε. Μήπως μαζί με το Μάκη.
1: Ναι. Ναι. Μου έπιασε το μάτι ο Διώχος και ξέχασα να δω γιατί γύρισα το τέτοιο. Γιατί γύρισα στο πρόγραμμα. Απόψε γυρνάνε λοιπόν.
0: Ο Κωνσταντίνος ρωτάει πώς λέγεται η διασκευή του Sky που έπαιξε πριν από λίγο, από ποια μπάντα είναι.
1: Από τους Selected. Selected.
0: Καλή σεζόν, να σε καλά Κωνσταντίνε. Mm-hmm. Τώρα που λείπει ο μισότρελος, λέει, μπορεί η εκπομπή να ονομαστεί σε κεντρινό μαύρο τσουνάμι, χρόνια πολλά. Oh. Δεν έχουμε πει τίποτα για την ΑΕΚ.
1: Τίποτα.
0: Έτσι, για να μην μας λέτε.
1: Μια καλημέρα. Μικρή αναφορά στο Super Cup έγινε και
0: εντάξει, αυτό, ναι, αύριο. Mm-hmm.
1: Αύριο που έχουμε και αγώνα, βέβαια.
0: Μαρία, μαύρα σκαθάρια είχατε στο μαρμάρι, λέει, γιατί εκεί που μένω εγώ, Εύβοια, ήταν παντού. Μαύρα σκαθάρια, όχι. Όχι. Εννοείται ότι μόνο από τηλέφωνο χωρίζουμε. Σιγά μην ετοιμαστώ, στολιστώ, να πάμε βόλτα να μου πει ότι τελειώσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό. Ναι, αν το βλέπεις να σου έρχεται, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μύρωτιτς πώς περνάω, λέει. Καλημέρα από την άπλητη Ικαρία. Εμείς πλαινόμαστε πάντως. Μια χαρά είναι η Ικαρία. Υπέροχη είναι.
0: Ο Κωνσταντίνος από Περιστέρι λέει: Πάρος μπορεί να συναγωνιστεί άνετα τη Ρόδο. Η μία έχει κατσαρίδες σαν πατάτες και η άλλη σαν κρεμμύδι με φτερά. Διαλέχτε.
1: Μάλιστα.
0: Οι κατσαρίδες είναι πιο πιθανό να βρεθούν σε αστικό περιβάλλον. Βρε, ναι, όχι, το καλοκαίρι πάνε διακοπές.
1: Και αυτές.
0: Άσε με τώρα.
1: Τα τσανάκια τους και φεύγουνε.

0: Θα ήθελα να καλημερίσω και τη φίλη μου την Αντωνία που μας ακούει, η οποία γύρισε και αυτή χθες. Από λογοήμερες έτσι διακοπές που να πάει. Ναι.
1: Κουράγια.
0: Εντάξει, μένει σε εξοχικό μέρος. Δεν μένει, ξέρω εγώ, στο Κολωνάκι. Και μένει κάπου στα Σεξοχάς.
1: Α, ωραία. Και πηγαίνοντας
0: σπίτι, βρήκε μπροστά έτσι. Πώς έχουν άλλοι χαλάκι που λέει welcome. Ναι. Άλλοι έχουν φωτογραφία τη γάτα του, την οικογένεια κτλ. Αυτή είχε έναν ωραίο. Τα νάσκελα ωραίο.
1: Σκληρό.
0: Εντάξει, να σου πει.
1: Θες να μπεις στο σπίτι.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο όμως με το μήλο και το σκουλίκι. Τι είναι πιο συχαμερό από το να δαγκώνεις ένα μήλο και να βρίσκεις ένα σκουλίκι. Να βρίσκεις μισό σκουλίκι. Οπότε θα μπορούσε να βρει ζωντανό τον αρουραίο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο αρούρης όμως τα είχε την άξη. Mm. Μετά μπαίνοντας σπίτι βρήκε και ένα κατσαριδόνι.
1: Ωραία πήγε αυτό.
0: Θα βρει ένα δεινόσαυρο, ένα κροκόδιλο.
1: Σιγά-σιγά.
0: Και εγώ πάντα περιμένω γυρνώντας από διακοπές. Ότι θα βρω σαύρες στο
1: κάτι
0: σπίτι.
1: Κάτι θα βρεθεί, ναι. Σαύρες, από πολύ δηλαδή, ησυχία, τέλος πάντων.
0: Κροκόδηλους, αλιγάτορες, νομίζω ότι θα γίνει χαμός μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν βρήκα τίποτα.

0: Τάσο, θυμήθηκε και τα τρία ονόματα. Τι λες τώρα, ο Ποσειδώνας, η Βούλα και το Άστρο ήταν τα τρία, οι τρεις κινηματογράφοι. στα νέα αστήρα. 17 καλοκαίρια πήγαινε. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Okay. Τώρα είναι ζήτημα αν υπάρχει ένας, νομίζω, στα αστήρα.
1: Ναι, και εμείς έναν είχαμε και, δεν υπάρχει.
0: Ποια?
1: Ποια? Γνώμη για σίκα, λέει, τα τρως με φλούδα ή όχι? Η γυναίκα μου τα τρώει με τη φλούδα και την κοιτάω σαν εξωγήινη. Όχι, αν με ρωτάς.
0: Ναι. Αν δεν καθαρίζεται όμως για κανένα λόγο. Μου έχει τύχει δηλαδή να μην βγαίνει, ρε.
1: Ωραία. Το κόβεις στη μέση.
0: Ναι.
1: Το κόβεις, τι είπες? Το κόβεις στη μέση. Μετά αυτό, μετά τα σίκα.
0: Ναι. Έρχεται. Έπεται.
1: Το κόβεις στη μέση και τρως το από μέσα, έτσι. Σαγατή. Σαγατή. Όχι, ρε παιδιά. Δεν τρώμε τη φλούδα. Καταρχάς, εμένα με πιάνει φαγούρα και μόνο που το βλέπω. Να το φάω. Γιατί δεν μπλένεται. Δεν μπορεί να το πλύνει.
0: Όταν μου είχε αυτό, βασικά ήταν πάρα πολύ λεπτή η φλούδα του για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν είναι γενικό σε όλα, γιατί όταν μου τύχε, δηλαδή μετά είπα, άσε με, παράτα με, δεν θέλω άλλο. Δεν μου έκανε τίποτα έτσι, ούτε στη γλώσσα και τα λοιπά. Μια χαρά πήγε.
1: Η άλλη στα 26 έχει δύο παιδιά και εγώ στα 48 πετάω άμα σε ένα παιδάκι, γιατί με πέταξε και εκείνο. Και πολύ καλά το έκανε.
0: Αυτός ξεκίνησε.
1: Να σου πω και κλώτσο. Έτσι, να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν.

0: Ορίστε, μόνο εγώ λέει βγάζω όλο το μαύρο από τις μελιτζάνες. Ο Κώστας 21 τις καθαρίζεται.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Okay. Εγώ τις κάνω ριγέ. Κάνω μία, κόβω μία, δεν κόβω. Μία, κόβω μία, δεν κόβω. Αλλά είναι ανάλογα και το πώς μαγειρεύει.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Μουρίνιο με μαυρισμένο μάτι σε ένα φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Σάλκε. Τον έπιασε η κάμερα με μαυρισμένο μάτι. Προκάλεσε έτσι και την αντίδραση των φίλων. Εντάξει, εννοείται στα social media. Και φυσικά τον ρώτησαν μετά το τέλος του αγώνα. Έφαγε στη Μούρη μια μπάλα. Και λέει, αν δεν φορούσα, λέει, τα γυαλιά, πιθανότατα δεν θα είχε συμβεί καν. Και ήταν λίγο μαυρισμένο. Μάτι, μάτι. Κυριολεκτικά, μάτι.

0: Κωνσταντίνος από Περιστέρι. Έχω γυρίσει από διακοπές και έχω βρει στην τουαλέτα ρουραίο ζωντανό. Έκανα να μπω στην τουαλέτα τρεις μέρες. Πήγαινα σε καφετέρια.
1: Κωνσταντίνε, η λύση είναι μία σε αυτό. Μετακόμιση. Μετακόμιση. Και όχι, αφήνεις και τα έπιπλα. Όπως φεύγει. Παίρνεις κλειδιά και φεύγεις. Όχι, τα κλειδιά δεν τα χρειάζεσαι, έχεις μετακόμιση. Φεύγεις.
0: Ή φεύγεις στο σπίτι και λες, παίρνεις μια εταιρεία απολύμανση. Έχω αρουραίο, μπείτε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Και μετά φεύγεις.

0: Λέει κάποιος, το μαύρο φλούδι της μελιτζάνας προσθέτει πίκρα στο φαγητό και αυτό φυσικά το αφαιρούμε. Μπορεί να το θέλεις το πικρό μέσα στο φαγητό. Γιατί όχι.
1: Εξαρτάται, αν κάνεις παπουτσάκια, δεν το πρόσθεμα. Γεμιστά, ξέρω. Μάρια, με αφορμή τις σαύρες, να πούμε ότι τα σαμιαμίδια που βρίσκουμε στις αυλές και τα μπαλκόνια μας είναι εντελώς ακίνδυνα και υπερχρήσιμα. Τρώνε όλα τα έντομα, παρακαλώ. Όχι, όχι απλά δεν τα πειράζουμε. Εννοείται.
0: Τα αγαπάμε.
1: Τα αγαπάμε πάρα πολύ τα σαμιαμίδια. Και λένε ότι είναι και τύχη κιόλα.

0: Τώρα που το συζητούσαμε χτες και προχτές, έπαιζε στην αντίληψή σου κόσμος να πίνει καφέ με χυμό πορτοκάλι μέσα του?
1: Τώρα γιατί, καλά δεν ήμασταν?
0: Έτσι, για την έξοδο.
1: Φυσικό χυμό πορτοκάλι.
0: Φυσικό χυμό πορτοκάλι.
1: Μέσα, σε ποιο καφέ?
0: Στο φρέντο.
1: Δεν έπρεπε να το πιάσεις αυτό.
0: Orange coffee.
1: Τι orange coffee, μωρέ, τώρα.
0: Εγώ, σου λέω τι γίνεται εδώ. Μας το στείλαν στον Ακτύπη την προηγούμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, που το ήμασταν παρέα, και το στείλαν και στο Μουσουράκι χθες το μεσημέρι. Νέα μόδα, λέει, orange coffee.
1: Τι μόδα, ρε, πάτε να σου πω. Με τα καλά
0: σας. Τι να σου πω. Κάποιος είδε, λέει, σε ένα νησί, κάποιος τύπος πήρε τον καφέ και αγόρασε και ένα χυμό πορτοκάλι.
1: Γιατί ξαφνικά όλοι πίνουν καφέ με χυμό πορτοκάλι? Το αποτέλεσμα έγινε viral, φυσικά. Και το λες και πολύ ευγενικά, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι viral. Το αποτέλεσμα είναι... Πίσω από τη νέα τάση βρίσκεται μια παλιά ιστορία. Είναι το νέο trend και τα λοιπά. Η γεύση βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην γλυκύτητα και την οξύτητα. Και την ένταση και την πικράδα του εσπρέσο.
0: Πώς φάνηκε?
1: Κοίταξε. Όχι. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 100%, όχι απλά.
1: Αυτό που σήμερα μοιάζει με καινοτομία, στην πραγματικότητα έχει βαθιές ρίζες. Το ρόφημα συνδέεται με το Μαζαγκράν, έναν από τους παλαιότερους παγωμένους καφέδες που γνωρίζουμε. Το 19ο αιώνα, στην αλγερινή πόλη Μαζαγκράν, κατά την περίοδο της γαλλικής αποικιοκρατίας, η αρχική εκδοχή παρασκευαζόταν με γλυκό καφέ, κρύο νερό και χυμό εσπεριδοειδών. Ένα συνδυασμό που είχε έναν πολύ πρακτικό σκοπό. Όχι να πάτε στην τουαλέτα, να προσφέρει δροσιά μέσα στη ζέστη. Γιατί εγώ αυτό νόμιζα πρακτικό σκοπό. Με το πέρασμα των χρόνων η ιδέα ταξίδεψε και εξελίχθηκε. Βραζιλία, για παράδειγμα, ο συνδυασμός εσπρέσο και χυμού πορτοκαλιού έγινε δημοφιλής ήδη από τη δεκαετία του 50. Παιδιά, όμως υπάρχει μια εξέλιξη στην ανθρωπότητα γενικότερα. Ήμασταν μαϊμούδες, μετά τώρα είμαστε στα δέντρα. Κατεβήκαμε από τα δέντρα. Όχι όλα, δεν έχει σημασία. Και πίναμε τον καφέ γλυκό, μετά μέτριο, μετά σκέτο. Έτσι πίνει το καφέ. Τι πορτοκαλάδα μου λέτε τώρα.
0: Ορανσκόφ και τυρόπιτα.
1: Τι, δεν χρειάζεται καν τυρόπιτα.
0: Στην Ιταλία πίνουν εσπρέσο με χυμό λεμόνι, λέει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Τρία μέρη χυμού πορτοκαλιού, ένα μέρος εσπρέσο.
0: Άρα μιλάμε ότι το βάζεις στο χτύπημα στην αρχή, στην παραγωγή, ας πούμε, δεν το προσθέτεις μετά. Λοιπόν,
1: ο Τάκης Μπουλής έπινε καφέ με λάδι.
0: Άλλο αυτό.
1: Το βρίσκω λίγο πιο.
0: Ο Τάκης Μπουλής. Ναι.
1: Περίμενε. Όπα, εδώ λίγο πριν τη λήξη.
0: Ναι.
1: Έχουμε Γιάννη Μπίλιο. Γιατί Γιάννη μου, κάποιος ανησυχούσε για σένα να ξέρει την αρχή τη εκπομπή. Σε ψάχνουν. Και δεν ξέρω αν. Δεν σε έδωσα. Είπα ότι είσαι καλά. Ο Μακαρίτης ο Βασίλης ο Λεβέντης τα έκανε αυτά το 1993. Νες καφέ φραπέ και χυμό πορτοκάλι παράλληλα την ώρα της εκπομπής. Α, σε διαφορετικά ποτήρια.
0: Ναι. Άλλο έτσι τον, ναι. Άλλο το άλλο.
1: Έτσι
0: όχι
1: ναι.
0: Μέσα στον καφέ.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά και σήμερα προσφέραμε έτσι στην ανθρωπότητα. Αύριο πάλι δεν είμαστε και για χόρταση. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει γίγκα προσφορά γνωριμίας με γίγκα έπαθλα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία Ζαφυράτου,
1: Πάνος Ρήλος,
0: Σωτήρης Ταμπάκος, αυτοί ήμασταν σήμερα.
1: Έτσι, Σοφία.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Μέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642.
16: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
17: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
8: Πανιζωγράφησες.
4: Sport FM.
9: Sport

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τραγγίλα, Ακύλα.
0: Sport FM Patras

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ,

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
10: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Κάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Sport FM Patras

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
9: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
12: Να πανηγυρίσουμε μαζί, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το Euro Cup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Cambridge στους φίλους του Άρη. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλία του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλλου Ελλάδα Superbet. Το πρόγραμμα Athens Καλυθέα El Novibet στις 5 με μετάδοση από μόνο μπάλα.gr, αναγέννηση καρδίτσας Άρης στις 6 με κάλυψη από Sky Hybrid και στις 9 παίζουν Ηρακλής Βόλος Elabet τηλεοπτικά από τον Sky. Δύσκολη αποστολή για τη Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open με την Ελληνίδα τενίστρια να παίζει εναντίον της Iga Swiatek νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6 μετάδοση της διοργάνωσης από Nova Sports 6. Την επιστροφή του Ελία Ντιαγέ ανακοίνωσε η Real Madrid ο Σενεγαλέζος forward που ήταν μέλος των Μερέγχες από το 2021 στο 2025 και στη συνέχεια έπαιξε για ένα χρόνο στην G League, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
3: Win Sport FM 94,6.

Γεια σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, 6 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ, με τον Κώστα Κεντζόγλου αργότερα από τη Σόφια που βρίσκεται, τον Γιώργο Τσανάκα και αυτός θα τον έχουμε πιο μετά τη δεύτερη ώρα να μας πει για τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό, τον Δημήτρη Ζοβατζόγλου σε λίγο γιατί έχουμε το θέμα του Κωνσταντέλια και την αναγκή και τη μεταγραφή του NDIA. Πάμε σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα και όπου θα κριθούν πολλά για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και φυσικά για την ΑΕΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν άλλο κανονάκι. Η ΑΕΚ έχει. Η ΑΕΚ παίζει αύριο στη Σόφια με τη Λέσκη σε ένα γήπεδο που είχε παίξει και ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη εβδομάδα στα playoff του Champions League. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν στα playoff του Conference League. Ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη με την Χράντη της Κράλοβε και ο Ολυμπιακός έτσι και αλλιώς μετά τον αποκλεισμό του Champions League έχει περάσει στη League Phase του Europa League. Πάμε στις δύο τελευταίες εβδομάδες των μεταγραφών όπου αναμένεται μέχρι το τέλος του Αυγούστου να γίνουν κάποιες κινήσεις από όλες τις ομάδες. Εξάλλου συνήθως σε όλη την Ευρώπη τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου έχουν πολύ μεγάλη κινητικότητα. Με αυτά και άλλα πολλά θα ασχοληθούμε τις επόμενες δύο ώρες. Θα τα πούμε για τις ομάδες και για τα παιχνίδια που έρχονται και φυσικά για ό,τι νεότερο έχουμε για τις μεταγραφές και φυσικά με τα μηνύματά σας.

Αυτό θέμα το ενημερώνει φυσικά η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Μια πώληση που για μένα άρχισε να γίνει. Ένα παιδί το οποίο έχει εκπληκτικά προσόντα, είναι σε τρομερή, έχει τρομερά στοιχεία. Θα μπορούσε να φύγει τις προηγούμενες χρονιές, έφυγε τώρα. Όλοι οι Έλληνες παίκτες που έχουν φιλοδοξίες φεύγουν πλέον για το εξωτερικό. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν μπορεί να τους κρατήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βάλτε τους εαυτούς σας στις θέσεις τους για να καταλάβετε ότι και εσείς το ίδιο κάνατε. Αν από τη δουλειά σας, ας πούμε, είχατε από το εξωτερικό μία πρόταση τρεις φορές καλύτερη και με προοπτική καλύτερη, έξω θα πηγαίνατε. Οπότε μου φαίνεται απόλυτα λογικό το ότι ο Κωνσταντέλιας πήγε στην Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ θα είχε ένα τρομερό δίδυμο, Καρέτσα Κωνσταντέλια, και φυσικά θα έχει και πολλούς Έλληνες στο γήπεδο. Απόλυτα λογικό. Και νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας με τα στοιχεία που έχει μπορεί να κάνει και άλλη μεγάλη μεταγραφή μετά την Ντόρτμουντ, σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Από τη στιγμή που πήρε την απόφαση να βγει για το εξωτερικό, αυτό ακριβώς λογικά θα συμβεί. Δεν είπαμε όμως ότι έχουμε στην ρύθμιση των ήχων τον Γιώργο Γιαννίση, στην δημοσιογραφική υποστήριξη τον Σωτήρη Ταμπάκο. Και λέγαμε λοιπόν για τον Κωνσταντέλια ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μένουν στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν γίνεται να μείνει ένας τόσο καλός παίκτης στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Παλιά ήταν διαφορετικά ιστορία. Παλιά δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφή στο εξωτερικό. Γι' αυτό παίκτες μεγαθύρια έμειναν στην Ελλάδα για πάντα. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μπορεί να φύγει στο εξωτερικό. Και από τη στιγμή που μπορεί να φύγει στο εξωτερικό, ένα Έλληνα παίκτη που έχει φιλοδοξίες. Φυσικά το όνειρό του δεν άσταμα να παίξει μπάλα από την αρχή μέχρι το τέλος στην Ελλάδα, αλλά να πάει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα του εξωτερικού.

Φυσικά το θέμα είναι ότι όταν χάνεις ένα τέτοιο παίκτη θα πρέπει να είσαι έτοιμος για να τον αντικαταστήσεις, όσο μπορείς να τον αντικαταστήσεις, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο το δίνω ξέρω εγώ 15 και παίρνω έναν πολύ καλό παίκτη, πρέπει αυτός ο παίκτης που θα έρθει να δέσει με την ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας ήταν παιδί των Ακαδημιών, εδώ θέλω να πω κάτι, ότι ο ΠΑΟΚ όλη αυτή τη δουλειά που έκανε όλα αυτά τα χρόνια ανταμείφθηκε γι' αυτό. Το Τζόλι το βλέπουμε τι κάνει, σε τι κατάσταση, σε δαιμονιώδη κατάσταση στην Άρσεναλ. Κουλιαράκης πήγε στη Ρώμα, ο Κωνσταντέλιας πήγε στην Ντόρτμουντ. Αυτή η φουρνιά των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ που ήταν πάρα πάρα πολύ καλή, τη βλέπουμε πλέον να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Όλες οι ομάδες και οι Ακαδημίες να λειτουργούν έτσι ώστε τα παιδιά όχι να παίζουν απλά στην πρώτη ομάδα, απλά να παίζουν στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να φύγουν στο εξωτερικό. Παραλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, δεν μπορείς να παίξεις να τον κρατήσεις με το ζόρι όταν το μυαλό του είναι να παίξει κάποια στιγμή στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, ο ΠΑΟΚ, όλη η δουλειά που έκανε στις προηγούμενα χρόνια στις Ακαδημίες, έχει αποδώσει, σου έχει δώσει με αρκετά χρήματα, με πολλά χρήματα στους παίκτες αυτούς και βλέπουμε ότι είναι στελέχη σε μεγάλα κλαμπ στο εξωτερικό.

0: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Δημήτρη Ζομπαζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Έκανα
1: ένα προσπαθούμε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά άκου να δεις. Έκανα ένα πρόλογο για τον Κωνσταντέλια και εγώ θεωρώ ότι. Εγώ τουλάχιστον, έτσι το βλέπω εγώ. Θα μου πεις τώρα, αλλιώς το βλέπεις εσύ. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, όλη αυτή η δουλειά που έχει κάνει στις ακαδημίες όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν από τις, η κορυφαία ομάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα μαζί με τον Ολυμπιακό, αποδίδει καρπούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει δώσει τον Τζόλι, ο οποίος μεσουρανεί, βλέπουμε τι κάνει στην Άρσεναλ, παπάδες, έτσι. Έχει δώσει τον Κουλιεράκη που πήγε στη Ρώμα και τώρα πάει ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ. Θα πει κάποιος ότι το timing δεν ήταν σωστό. Αυτό να το δεχθώ. Αλλά δεν μπορείς, πρέπει να καταλάβουμε εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν μπορείς σε ένα παιδί το οποίο έχει φιλοδοξίες να το κρατήσεις με το ζώο στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις εσύ. Καταλαβαίνω την πίεση, καταλαβαίνω ότι. Γιατί απ' την άλλη, ξέρεις τι, σου λέει και ο κόσμος, ωραία, να φύγει, πάρτε κάποιον ή κάντε ένα προγραμματισμό να έρθει κάποιος. Μην είναι η ομάδα γυμνή, ξέρω εγώ, στα ευρωπαϊκά. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά σαν πώληση, σκέτη πώληση, νομίζω ότι είναι, ήταν φυσιολογική κατάληξη.
1: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα θέτεις θέμα ακαδημιών, παραγωγής παικτών,
0: ναι,
1: και όλα τα ωφέλη που έχει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε κάθε μεγάλο κλαμπ και της Ελλάδας, που δεν είμαστε στην πρώτη ταχύτητα την ευρωπαϊκή, φυσικά δεν είμαστε, είμαστε κάπου εκεί που μάλλον προσπαθούμε να φτάσουμε Πορτογάλους, Ολλανδούς, Βέλγους, που έχουν αυτή την πολιτική.
0: Ακριβώς.
1: Την πολιτική δηλαδή το ότι θέλουμε να πρωταγωνιστούμε, γιατί όλα γι' αυτό γίνονται. Να πρωταγωνιστούμε, να παίρνουμε πρωταθλήματα, να κάνουμε ευρωπαϊκές πορείες. Και πώς το προσπαθούμε αυτό? Βγάζοντας ποδοσφαιριστές και πουλώντας, με, αφού τους αξιοποιήσουμε και ποδοσφαιρικά 2-3 χρόνια, εννοείται, και με τα ωφέλη από τις πωλήσεις να συνεχίζουμε να πρωταγωνιστούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί όλα γίνονται γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Για να είναι οι ομάδες ψηλά, όπου μπορεί κάθε μία να πρωταγωνιστεί στο εγχώριο πρωτάθλημα και να κάνει πορείες στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ πράγματι αυτός είναι ο σκοπός του, να πρωταγωνιστεί μέσα και από την συγκεκριμένη διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία? Παράγουμε σπουδαίους ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες, τους αξιοποιούμε ποδοσφαιρικά κάποια χρόνια, 1, 2, 3, 4, όλα αυτά τα παιδιά, και τα ωφέλη που αποκομίζουμε οικονομικά να τα ρίχνουμε στην ομάδα με σκοπό και πάλι να πρωταγωνιστεί. Αυτός είναι ο κύκλος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό. Σε γενικές γραμμές, με τον Κουλιεράκη, με τον Κωνσταντέλια, με τον Τζόλι, όχι τόσο, δεν τον αξιοποίησε τόσο πολύ αγωνιστικά, γιατί βιαζόταν να φύγει.
0: Ναι.
1: Τότε ο Τζόλις έκανε μια βιαστική επιλογή να πάει στην Όριτς. Δεν του βγήκε πολύ, αλλά το παιδί είναι τόσο ταλαντούχο και έκανε και καλές επιλογές μετέπειτα, διορθώνοντας το λάθος το αρχικό, και έτσι και έχει οριμάσει και πάρα πολύ ο Τζόλις, πάρα πολύ, και έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Με τον Τζίμα ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε, δεν τον αξιοποίησε καθόλου αγωνιστικά, και όμως πήρε 25 εκατομμύρια πόσα πήρε στην πώλησή του στην Brighton. Και τώρα είναι η υπόθεση του Κωνσταντέλια, που βεβαίως αντιλαμβανόμαστε είναι το πιο ξεχωριστός από όλους. Ο Κωνσταντέλιας σε σχέση με όλα αυτά τα παιδιά είναι ο πιο ξεχωριστός, γιατί κατάφερε να, με τον τρόπο του, με το παιχνίδι του, με την οτροπία του, με το πώς παίζει το παιχνίδι, να κάνει μόνος του παοξίδες, το οποίο είναι κάτι πολύ,
0: ναι,
1: ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Έτσι το ναι, αντιλαμβάνεσαι, και προσέφερε μέσα στο γήπεδο, αλλά είναι τόσο αγαπητός στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, που είναι και πάρα πολύ ξεχωριστός. Βεβαίως, όπως λες, κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας θα έφευγε. Εννοείται. Θα έφευγε τη στιγμή που το ήθελε, γιατί έχει το δικαίωμα πραγματικά να το θελήσει. Θα έφευγε για κάποιο κλαμπ πολύ υψηλού επίπεδου στην Ευρώπη, και θα έφευγε και με πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά. Εμείς δεν είμαστε αγορά να καθορίζουμε την τιμή, εντάξει. Τα 30 με τα οποία κλείνει μεταγραφή, 26 συν 6 είναι, τα 30 τα θεωρούν σίγουρα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, δεν είναι πολλά. Αυτό που πρόσφερε ο Κωνσταντέλιας σίγουρα δεν μπορεί να το αγοράσει κανείς, δεν αποτιμάται για μένα, δεν αποτιμάται. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οι αντιδράσεις και η στεναχώρια θα υπήρχε οποτεδήποτε έφευγε ο Κωνσταντέλιας. Τώρα όμως, τώρα, σε αυτό το timing όπου ο ΠΑΟΚ κατακλείζεται από εσωστρέφεια. Κατακλειζόταν έτσι κι αλλιώς και αυτό πλέον έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Λίγο πριν από τα μάτς της χρονιάς για τη φετινή σεζόν, αλλά και με έναν τρόπο πάρα πολύ παράξενο, μία φοβερή βιασύνη και μία μεγάλη μυστικοπάθεια που φέρνει την ομάδα σε αδιέξοδο. Η ομάδα, Τάσο, δεν ήξερε ότι θα βγει ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Η ομάδα, το αγωνιστικό, δεν έκανε καμία μα καμία προετοιμασία.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ανεξήγητο και αυτό βάζει σε πολλές σκέψεις για τον τρόπο και το timing που έγινε αυτή η επιλογή. Γρήγορα, γρήγορα, πριν καν ολοκληρωθεί η συμφωνία των κλαμπ, των δύο, να φύγει για τη Γερμανία με τέτοιο τρόπο και τελικά να υπογράψει με το αγωνιστικό τμήμα να μαθαίνει τελευταίο και να μην είναι έτοιμο να τον καλύψει ούτε για τα μάτς της χρονιάς, αλλά γενικότερα ούτε ως το πιο βασικό, το πιο πολύτιμο του ρόστερ. Αυτό ενοχλεί, αυτό έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες εντάσεις και αυτό βεβαίως οδηγεί σε τόσες ερωτήσεις και παράπονα προς τον ιδιοκτήτη με σκοπό να δώσει μερικές απαντήσεις. Γιατί? Και όλα αυτά καταλαβαίνεις σε μια χρονιά και ένα καλοκαίρι του ΠΑΟΚ πολύ δύσκολο που έχει φύγει και ο Λουτσέσκου. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής του,
0: ναι,
1: ο προπονητής πάνω στον οποίο βασίζονταν.
0: Βέβαια.
1: Πάρθηκε ένα ρίσκο, πάρθηκε μια απόφαση με καθυστέρηση γιατί δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Και στο ίδιο αυτό timing, και ενώ και η ομάδα δεν είναι καλά και το κλίμα δεν είναι καλό, αποφασίζεται τόσο γρήγορα, γιατί και οι διαπραγματεύσεις για τον Κωνσταντέλια δεν διήρκησαν πολύ. Το πολύ να μιλάμε για 8 μέρες. Το πολύ να μιλάμε για 8 μέρες από την ώρα που εμφανίστηκε η Ντόρτμουντ, πίεσε, εννοείται ότι τα βρήκε με τον Κωνσταντέλια. Να μην υπάρχουν απόψεις και εκτιμήσεις ότι πιέστηκε, αναγκάστηκε, οδηγήθηκε και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν. Ήξερε πολύ καλά την πρόταση. Την έφεραν και οι δικοί του άνθρωποι για να συζητηθεί. Αποδέχθηκε όλα τα δεδομένα. Παρότι γνωρίζαμε ότι δεν θέλει να φύγει για πολλούς λόγους, ο χαρακτήρας του, ο τρόπος ζωής του. Έκανε δεύτερο παιδί με κάποια ζητήματα. Είναι πολύ ανθρώπινα και δεν θα τα ακουμπήσουμε καθόλου. Και πιστεύαμε ότι θα συνεχίσει να μην θέλει να φύγει. Όχι. Το ήθελε, το επεδίωξε, το είπε ξεκάθαρα.
0: Αυτό έχει σημασία που λέει. Συγγνώμη Δημήτρη, στο διακόπτη, γιατί υπήρχαν κάποια social χθες που λέγανε τον πίεσε ο ΠΑΟΚ για να φύγει.
1: Δεν τον πίεσε, ναι. Δεν έφερε ο ΠΑΟΚ την πρόταση.
0: Ναι.
1: Το λέει και οι δικοί του άνθρωποι το λένε όταν του συναντήθηκαν με οπαδούς του ΠΑΟΚ χθες το βράδυ. Το είπε και ο ίδιος όταν χθες έφτασε στη Γερμανία. Ήταν ΠΑΟΞίδες στο αεροδρόμιο να το ρωτήσουν γιατί Γιάννη, τι έγινε, σε πιέσανε. Και έλεγε όχι, αλήθεια σας λέω. Είναι μια δική μου απόφαση, έτσι το επιλέγω εγώ. Δεν ξέρω πώς άλλαξε. Δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί πέρσι υπήρχε. Συγγνώμη, πέρσι δεν υπήρχε στο Τουγκάρδι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και πέρυσι ανέβηκε στο αεροπλάνο και παρότι δεν το είδε με θέρμη, θα πήγαινε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς τότε άλλαξε απόφαση ο Σαββίδης και παρέμεινε στον ΠΑΟΚ γιατί εκεί ήταν τρεις χειρότερα τα πράγματα. Πολύ λιγότερα τα χρήματα, πολύ χειρότερο το timing. Τέλος πάντων, επέστρεψε, έκανε νέο συμβόλαιο, πήρε 1,5 εκατομμύριο ετησίως. Τώρα η Dortmund είναι ένα βήμα παραπάνω, άλλο επίπεδο, σίγουρο Champions League. 3 εκατομμύρια minimum 3 εκατομμύρια, γιατί παίρνει και 1,5 εκατομμύριο ως πρίμα αφοσίωσης σαν πριν υπογραφής. Πάρα πολλά πόνους για 4 χρόνια, έχει 13 εκατομμύρια σίγουρα ως έσοδα από τη γερμανική ομάδα. Τον έψησαν, δεν πιστεύω ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα εκεί, δεν είναι ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Η οικογένειά του, το σπίτι.
0: Εννοείς ότι δεν έχει την προστασία που έχει από
1: λίγο,
0: ναι, έχεις δίκιο.
1: Βέβαια, είναι πολύ πιο επαγγελματικά, εδώ είναι ο Κωνσταντέλιας.
0: Κοινικά. Στο εξωτερικό είναι κοινικά όλα. Κοινικά.
1: Είναι ένας από όλους. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει διάκριση και διαχωρισμός και κατανόηση για όποια θέματα έχει ο κάθε άνθρωπος, και ο Ντέλιας έχει μερικές ιδιοτροπίες, τις έχει και αυτός, οκ. Okay. Νομίζω ότι όλοι κατά βάθος θα ήθελαν να τον δουν στο πιο υψηλό επίπεδο και θα ήταν κατανοητό. Πάλι θα υπήρχαν αντιδράσεις, πάλι θα υπήρχε στεναχώρια, παιδιά, γονείς, θα υπήρχε τσατίλα. Αυτό τώρα που συνέβη τόσο εγκρυπτό, τόσο ξαφνικά, με βιασύνη και χωρίς η ομάδα να είναι έτοιμη, με τέτοια υποτίμηση της ομάδας και της σημασίας των αγώνων που έρχονται, αλλά και της χρονιάς γενικότερα, αυτό πειράζει και ενοχλεί, και γι' αυτό νομίζω ότι οι ερωτήσεις που έχουν τεθεί στον ιδιοκτήτη, γιατί εκείνος έχει την ευθύνη, διάφοροι άλλοι μπορεί να έκαναν πράγματα, να διαπραγματεύτηκαν, ναι, okay, εκείνος έχει την ευθύνη. Οι ερωτήσεις είναι εύλογες και σαφώς πρέπει να δώσει ένα στίγμα. Δεν είναι καθόλου παράξενες οι ερωτήσεις, όχι οι χυδαίες επιθέσεις που μπορεί να δέχεται και τα άκρα αυτό και λευτεριά και όλα αυτά, τα οποία είναι

0: αυτό έχει σχέση, Τάσο, με το πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ. Mm. Άργησε ο ΠΑΟΚ να αποφασίσει για τον Λουτσέσκου. Δεν ήταν αδικαιολόγητο, είναι μεγάλη απόφαση. Ήταν ιστορική απόφαση. Ναι. Πάρθηκε αργά.
1: Okay. Okay.
0: Αργά ήρθε ο Μάτος,
1: ναι,
0: και είχε πολλά κενά. Δεν είχε στόπερ, δεν είχε χαφ.
1: Ναι.
0: Και εκτίμησαν ότι με Μύθου Γερεμέγεφ που έκαναν καλή χρονιά πέρυσι, ίσως μπορούμε να βγάλουμε τα προκριματικά να κερδίσουμε λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο προπονητής, ακύρωσε τον Γερεμέγεφ, λάθος για μένα. Λάθος για μένα.
1: Εντάξει, μπορεί να μην τον πήγαινε, ρε παιδί μου, αλλά μπορούσε όμως.
0: Δεν τον πήγαινε, ναι.
1: Ναι, δεν τον πήγαινε, οκ. Okay. Υπάρχουν προπονητές.
0: Αλλά δεν είχε κι άλλο. Δεν
1: μπράβο.
0: Είχε
1: άλλο. Βάλ τον, ας πούμε, όσο βοηθήσει. Όσο βοηθήσει.
0: Έπεσε το βάρος του Μύθου που δεν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλά και σωματικά δεν είναι καλά. Και αποτέλεσμα, όπως το λες και όπως το βλέπουμε, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και στα πρώτα κρίσιμα μάτς, οι επιθέσεις του να σταματούν στο 9. Σταματάνε εκεί, η μπάλα,
1: ναι,
0: κολλάει.
1: Ναι.
0: Δεν,
1: ναι,
0: κολλάει.
1: Ναι.
0: Σήμερα ο ΠΑΟΚ έκανε την επιλογή του Ενδιαγέ, έχει έρθει ο Σενεγαλέζος και πλέον γρήγορα με βιασύνη θα πάρει κι άλλον φορ και έχει πάρα πολλά κενά να κλείσει στο τελευταίο μήνα των μεταγραφών. Και βέβαια ο Ενδιαγέ παίζει κιόλας με την Μπραντ, δεν είναι ότι ήρθε. Πρέπει,
1: ναι,
0: να παίξει.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, πώς μεταγραφείς βλέπεις ακόμα, δηλαδή, ένα νούμερο μπορείς να πεις.
0: ένας ακόμα φορ.
1: Ωραία.
0: Ένας αντικοσατέλιας.
1: Δύο.
0: Ένας εξτρέμ.
1: Τρεις.
0: Ένας πλάγιος δεξιός μπακ.
1: Τέσσερις.
0: Ένας στόπερ.
1: Πέντε.
0: Ένα χάφ εξάρι.
1: Έξι.
0: Πολλά.
1: Έξι μεταγραφές.
0: Και έχει κάνει ήδη 7.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψου τώρα ο ΠΑΟΚ με άλλον προπονητή και, ναι, 13 αλλαγές.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Γενικά
1: όταν κάνεις πολλές αλλαγές και έχεις και νέο προπονητή, θέλει πολύ υπομονή. Δεν γίνονται τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι το λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Τι να σου πω.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Έγινε, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Τελευταίες ημέρες

0: εκδόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Άρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε δήλωσή του, Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για διεθνή πειρατεία και κατηγορεί την κυβέρνηση για κατά φαντασία ήρεμα νερά. Σχεδόν 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 35 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ. Σε λίγο θα έχουμε Κώστα Γετζόλου μαζί μας. Λίγο πιο μετά το Γιώργο Τσανάκα. Είχαμε τον Δημήτρη Ζουμπαζόλου. Μιλήσαμε μισή ώρα για την ιστορία του Κωνσταντέλια και τη μεταγραφή του Ενδιαγέ και τις μεταγραφές που περιμένουμε για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Χράντιση Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός δίνει δύο τελικούς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δύο παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν το ευρωπαϊκό του μέλλον. Τους δύο πρώτους αντιπάλους τους πέρασε έστω και δύσκολα. Έχουμε ξαναπεί ότι στα προκριματικά δεν παίζει κανένα ρόλο το πώς παίζεις, απλά να περνάς. Και αυτό το έκανε ο Παναθηναϊκός και μάλιστα στο δεύτερο παιχνίδι με γκολ του Λιβάη Γκαρσία, που είναι μια σπουδαία μεταγραφή, και του Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε μετά από απουσία αρκετών μηνών. Ο προπονητής προετοιμάζει την ομάδα για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης, όπου είναι απαραίτητο ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα, να όσοι είναι στην Αθήνα μπορούν να πάνε στο ΆΚΑ, διότι θα χρειαστεί τη συμπάσχηση του κόσμου η ομάδα για να πάρει μια νίκη. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα νίκη δεν έχει πάρει στο ΆΚΑ. Ούτε με την Τζέσικα 1908 κέρδισε 1-1, ούτε με την Πάξη κέρδισε 2-2. Θα πρέπει αυτό να αλλάξει, διότι αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα στη ρεβάνς. Οι Τσέχοι που τους είδα στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας είναι μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Της λείπει ποιότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι ομάδα πολύ καλά οργανωμένη. Μια ομάδα που πεσάρει ψηλά, μια ομάδα που παίζει, δεν κάθεται πίσω, δεν παίζει αμυντικά. Βρίσκει χώρους, από την άλλη όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, κάνει αλλαγές πλευράς με ευκολία και δημιουργεί καταστάσεις ένας με έναν τις αντίπαλες άμυνες. Όλα αυτά τα ξέρουν στο Παναθηναϊκό. Σήμερα υπήρξε και μια ενημέρωση των παικτών από τον προπονητή, τους έδειξε βίντεο με κομμάτια της Χράντιση Κράλοβε και το πώς αγωνίζεται και το τι πρέπει να προσέξουν. Σε αυτούς δύο αγώνες ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει τον Καλάμπρια πιθανολογώ για το δεύτερο παιχνίδι, μήπως είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα, δεν έχουμε σαφές εικόνα. Ότι θα γυρίσει την τετράδα θα γυρίσει, ο Τσάπρας θα επιστρέψει δεξιά, εξέτσε την ποινή του, το δίδυμο των Ολλανδών το θεωρούμε δεδομένο, είναι εξαιρετική και οι δύο μεταγραφές σπουδαίες του καλοκαιριού, ο Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, στα χαφ παίζονται οι δύο θέσεις. Ο Καμαρά, ο Τσεριβέγιο, ο Τσέρι είναι για δύο θέσεις. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Σίγουρος είναι ο Αντίνος, σίγουρος είναι ο Λιβάη και βλέπουμε με τους υπόλοιπους τι θα γίνει και ποιοι θα παίξουν. Όσον αφορά το θέμα των μεταγραφών, για το θέμα του 8 δεν υπάρχει κάτι. Διάφορα ονόματα που έχουν βγει δεν ισχύουν. Είναι μια μεταγραφή που ο Παναθηναϊκός θέλει πολύ να κάνει, αλλά θέλει να πάρει και ένα παίκτη που θα κάνει τη διαφορά. Έχει υπομονή στο να το καταφέρει, όπως και υπομονή. Και έκανε στο κατάλληλο timing τις προηγούμενες πολλές μεταγραφές του Παναθηναϊκός και στους κεντρικούς αμυντικούς και στην επίθεση και στα χαφ. Το οκτάρι είναι μια κατάσταση η οποία φυσικά απασχολεί, αλλά ο Παναθηναϊκός εκεί ήθελε να κάνει μια μεταγραφή που θα κάνει τη διαφορά. Ο Γιάννης ασχολήθηκε, δεν ήθελε να έρθει. Τέτοιου τύπου μεταγραφή θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Ένα φέρει ένα παίκτη σαν για αυτός που έχει τώρα, δεν νομίζω θα κάνει. Οπότε οι μεταγραφές τελειώνουν τέλος Αυγούστου. Εκεί θα ξέρουμε το τι θα γίνει και με το 8. Για να μπορούμε να κάνουμε ένα γενικό απολογισμό, που μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι εξαιρετικός ο φετινός μεταγραφικός σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες, πολλές ανάγκες που υπήρχαν και τους παίκτες που ήρθαν στις συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίοι μάλιστα απέδωσαν ανάμεσα. Δηλαδή, ο Λιβάη έχει δώσει την πρόκριση με τη ΣΕΣΕΚΑ. Ο Πένια έχει συμβάλει και αυτός για την πρόκριση με τη ΣΕΣΕΚΑ. Ο Φαντρόκυλον και ο Ντεφράι είναι δύο παίκτες που και αυτοί βοήθησαν. Άμεσα δηλαδή οι μεταγραφές βοήθησαν, χωρίς ακόμα να έχουν προσαρμοστεί 100%. Θα δούμε στα παιχνίδια αυτά τι θα γίνει, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε να περάσει, επαναλαμβάνω, με μια αντίπαλο η οποία και αυτή, όπως και ο Παναθηναϊκός, ανέβαλε τα δύο της παιχνίδια. Και αυτό που ήταν να γίνει χθες και αυτό που ήταν να γίνει την Κυριακή, έχει τύριξει το βάρος του να περάσει. League Face του Conference League θα είναι παιχνίδια που κατά την άποψή μου θα κρίνουν στις λεπτομέρειες και γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό με τη βοήθεια του κόσμου ο Παναθηναϊκός να φτάσει σε νίκη στο πρώτο μάτς που θα γίνει στο ΆΚΑ, έστω και με μισό μηδέν που λέει ο λόγος, να πάρει ένα προβάδισμα και να έχει μια μεγαλύτερη άνεση στο παιχνίδι που θα γίνει στο Κράλοβε, σε ένα καινούριο γήπεδο 9.300 θέσεων, σε μια πόλη που είναι μια μισή ώρα μακριά από την Πράγα. Αυτά. Και, α, να πούμε και για τον για το Βιλένα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Ολλανδίας. Έχει δείξει ζωηρό ενδιαφέρον η ομάδα. Είναι θέμα του Βιλένα αν θα κάνει η καμπούρινη ομάδα. Αυτό το δημοσίευμα που βγήκε από την Ολλανδία ισχύει. Το θέμα είναι κατά πόσο ο Βιλένα θα κάνει αποδεχτεί την πρόταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πολλές φορές για το Βιλένα και έχει πει όχι. Έχει πει ότι μόνο στην Ολλανδία θέλει να πάει. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι από την Ολλανδία. Οπότε η λογική λέει ότι ο παίκτης θα την κάνει δεχτή και έτσι και γίνει δεχτή θα αποχωρήσει. Αυτά. Πάμε στον Κώστα. Κώστα, τι κάνεις?
1: Τι έγινε, τόσο ξεπουλάτε Βιλένα, ρε.
0: Ξεπουλάμε Βιλένα, φίλε. Τι λέει η Σόφια? Τι λέει η Σόφια?
1: Ζέστη, ρωτάς όπως μου τα έπεσε.
0: Άστο. Άστο.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πεζόδρομο πηγές.
1: Δεν έχω πάει ακόμη πουθενά, δεν πήγαμε γιατί δυστυχώς η Βούλγαρη πολεμήθηκε ο Sport FM από τους Βούλγαρους. Εγώ και ο Μαραθιανός.
0: Όπα.
1: Πήραμε τελευταίοι κλειδί για το δωμάτιο.
0: Τι λέτε, ρε. Να σου πω, σας προλάβαν οι
1: άλλοι. Ενώ συνάδελφοι ανταγωνιστικών μέσων είχαν πάρει καμιά ώρα και ήταν αραχτοί και είχαν βγει τις βόλτες τους, εμείς περιμέναμε κάτω σε κάτι πολυθρόνες μαυσολίου.
0: Ναι.
1: Με τον Γιώργο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε δεν έχω πάει πουθενά. Απλά πετάχτηκα εδώ πέντε φορά κάτι και επέστρεψα για την εποχή.
0: Συνέδεξη τύπου πότε είναι?
1: Η συνέδεξη τύπου είναι 7 η ώρα. Και 7.30 ώρα είναι η προπόνηση, όπου θα δούμε το κλασικό δεκάλεπτο και μετά θα αποχωρήσουμε για το ξενοδοχείο. Μάθος να χρησιμοποιήσουμε αύριο είναι 10.
0: Ναι.
1: Από σήμερα έχουν ξεκινήσει ο παδί της ΑΕΚ αλλά και αύριο γιατί εντάξει, είναι κοντά η Σόφια από την Ελλάδα. Ιδίως οι πάρα πολλοί φίλοι σας της ΑΕΚ που θα έρθουν από Βόρεια Ελλάδα ίσως έρθουν πιο γρήγορα από ό,τι θα πήγαιναν στην Αθήνα για τον αγώνα αύριο. Να πούμε ότι οι Βούλγαροι έχουν ήδη πουλήσει 38.000 εισιτήρια, δηλαδή έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια τους.
0: Πόσα είπες?
1: 38.000, 43 χωρά το κήπεδο. Θα είναι μια πολύ δυνατή ατμόσφαιρα.
0: Θα είναι. Κοίταξε, το γήπεδο δεν το έχεις δει, το δεις απόψε.
1: Όχι, θα το δω σε
0: καλά. Καλά, σε ποια ψυχής όταν πας απ' έξω, λες δεν μπορεί να είναι αυτό το γήπεδο.
1: Μα το είδα, είδα στις φωτογραφίες που δεν ξέρω. Πραγματικά δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι γήπεδο.
0: Μέσα όμως παρότι δεν είναι η εξέδρες κοντά στον αγωνιστικό χώρο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, 42.000 θα κάνουν θόρυβο. 40.000, σίγουρα.
1: Είναι σίγουρο. Μα εγώ θυμάμαι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με μια ομάδα χωρίς κόσμο, αλλά όταν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Λεύσκη, γινόταν χαμός, μιλάμε για φοβερή ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Την είχε πατήσει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή,
0: είχε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ.
1: Θυμάμαι
0: το 2-0.
1: Είχε αποκλειστεί. Ναι. Είχε φάει και γκολ πολύ νωρίς, γιατί ναι. Τους κατάπιε το γήπεδο.
0: 2-0 και 1-1 στην Τούμπα.
1: Τρίτο. Ναι.
0: Νομίζω
1: πάρα πολύ
0: το 22 ήταν με Λουτσέσκου τρίτο προκριματικό Κόφενες Λίκ.
1: Ναι. Ήταν σίγουρα με Λουτσέσκου Κόφενες Λίκ. Απλά δεν θυμάμαι αν ήταν το 21 ή το 22.
0: Νομίζω το είχα δει το 22, αλλά εντάξει, μικρή λεπτομέρεια είναι αυτή.
1: Ναι, μικρή λεπτομέρεια. Δεν θυμάμαι αν ήταν η πρώτη χρονιά του Λουτσέσκου στην επιστροφή του ή η δεύτερη. Αυτό
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα πολύ καιρό αίτητη. Είναι μια ομάδα που στην Ευρώπη από τότε που ξεκίνησε πάλι είναι αίτητη. Απέκλεισε την κάνει μέσα έξω με νίκες και μέσα στο Καζακστάν. Δεν είναι ένα παιχνίδι, εντάξει, σίγουρα η Άκη το φαβορεί, σίγουρα υπάρχει υποχρέωση πρόκρισης, δεν τα συζητάμε όλα αυτά. Αλλά μόνο εύκολο δεν θα είναι,
0: καλά,
1: δεν θα είναι το παιχνίδι.
0: Εννοείται.
1: Θα είναι ένα δύσκολο μάτς και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και η Άκη να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη από το πρώτο λεπτό. Θεωρώ δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα μπει μέσα και όλοι θα δώσουν όσοι επελεγούν από τον Μάρκο Νίκολς, θα δώσουν το 100%, είναι δεδομένο και για αυτούς δηλαδή, γιατί ποιος παίκτης δεν θέλει να παίξει στη λίγη θέση του Champions League, δεν χρειάζεται καν ένας προπονητής να μιλήσει σε αυτά τα παιχνίδια, το έργο του είναι εύκολο. Από εκεί πέρα είναι η συγκέντρωση και ακόμη και αν το μάτς πάει καλά για ένα διάστημα, να μην γίνει ότι έγινε με τον Όφη που η ΑΕΚ είχε προηγηθεί, έλεγε το παιχνίδι.
0: Δεν νομίζω ότι. Κώστα, δεν νομίζω.
1: Αλλά αυτό το... Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Συγκέντρωση εδώ. Εγώ νομίζω ότι το μυαλό των παιχτών Στα παιχνίδια αυτά είναι στο 200%.
1: Θα σου πω και στο Super Cup από ένα σημείο και
0: μπράβο, μπράβο. Στο 200% είναι. Τώρα ζουν για αυτό το παιχνίδι. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι άλλη βιτρίνα το Champions League, άλλη βιτρίνα το Europa League και φυσικά άλλη βιτρίνα το Conference League.
1: Μα όσο. Είναι κάτι μεγάλο για όλους. Δηλαδή από τους οπαδούς της ομάδας που θα δουν μεγάλες ομάδες απέναντι στην ομάδα τους. Η διοίκηση που μέσα μπαίνει και το οικονομικό αλλά είναι και το prestige σίγουρα. Και πόσο παραπάνω για τους ποδοσφαιριστές, γιατί έχουμε δει ότι πράγματι είναι η καλύτερη βιτρίνα και η ΑΕΚ έχει και παίχτες που μπορούν να φέρουν προτάσεις από ομάδες, ιδίως αν κάνουν κάποιες καλές εμφανίσεις στο Champions. Και από εκεί και πέρα είναι και η φιλοδοξία να μετρήσει τις δυνάμεις απέναντι σε μεγάλες ομάδες που κάποιες από αυτές είναι και πολύ πιο δυνατές από την ΑΕΚ. Θα είναι πρώτα φως αν η ΑΕΚ καταφέρει και μπει στη League Phase. Παράλληλα στην Αθήνα τρέχουν τα διαδικαστικά για την μεταγραφή που ολοκλήρωσε χθες η ΑΕΚ του Αριάγκα. Ένας παίχτης που και αυτός είναι εκτός αρχικού σχεδιασμού. Γι' αυτό το λέγαμε και το λέμε και το ξαναλέμε και το λέγαμε και στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου ότι ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε μια ομάδα δεν σημαίνει ότι θα τηρηθεί κατά γράμμα. Προκύπτουν ανάγκες, προκύπτουν πράγματα που περίμενες να τα δεις ή να σου βγουν, δεν βγαίνουν. Και ο προπονητής, σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή, κάνει τις αλλαγές και βρίσκει λύσεις για να μπορεί η ομάδα να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης. Ο Αριάγκα έρχεται να καλύψει δύο θέσεις.
0: 6 και 8.
1: Που είναι η θέση του.
0: Το ξέρω γιατί τον κοίταγε ο Παναθηναϊκός το Γενάρη. Ναι. Είχε ενδιαφερθεί δηλαδή, αλλά δεν προχώρησε τότε. Τον είχα δει.
1: Το θυμάμαι.
0: Είναι στο 6 και στο 8.
1: Είναι στο 6 και στο 8. Απλά Τάσο έχει παίξει και πάνω από 25 μάτς στην καριέρα του
0: Σέντερμπακ. Στόπερ, ναι.
1: Και μπορεί να είναι.
0: Είναι αυτό που λέμε πολυθεσίτης, ρε παιδί μου. Όχι, ξέρεις, χρειάζονται και αυτοί οι παίχτες. Για τους προπονητές είναι καλύτεροι, να ξέρεις.
1: Και η ΑΕΚ το κυνηγάει πολύ αν έχεις προσέξει αυτό. Κυνηγάει παίχτες που μπορούν να παίξουν πολλές θέσεις. Δηλαδή ο Μάγκερίδες είχε πει παίζει στο 6, στο 8, στο 10, στα άκρα. Δηλαδή και είναι καλό για μια ομάδα να έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Το είδαμε πέρυσι, ας πούμε, ο Κοϊτά ξεκίνησε αριστερά. Μετά όταν χρειάστηκε έγινε δεύτερος φορ. Στο τέλος της σεζόν πήγε δεξιά και έκανε φοβερό φινάλε στη σεζόν. Μπορούσε πάρα πολύ την ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Γενικά. Θέλουν τέτοιους παίχτες, είναι μια τέτοια περίπτωση ο Αριάγκα. Κατάφερε η ΑΕΚ και τον αγόρασε από τη Λεβάντε. Και να δούμε αν μέχρι το βράδυ τυχόν γίνει κάποια αλλαγή και στην ευρωπαϊκή λίστα. Θέση υπάρχει, θα μπορεί να βγει ο Σαχαμπού από τη λίστα και να μπει ο Αριάγκα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι στα πλάνα αυτό του προπονητή, αν προλαβαίνει.
0: Καλά, μπορεί να τον βάλει ξεστή γιατί είναι ρεβάνς.
1: Για τη Ρεβάν, ναι. Καλά, δεν το λέμε για αύριο, το λέμε για τη Ρεβάν. Έτσι είχε γίνει και με τον Λούκα Γιώβιτς και με τον Μάριν. Δηλαδή πέρυσι ο Μάριν ήρθε στην ομάδα στον πρώτο αγώνα με την Περσεβά, μπήκε στη λίστα και στο δεύτερο αγώνα έπαιξε, μπήκε αλλαγή. Και ο Λούκα Γιώβιτς ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή με τον Άρη Λεμεσού ήρθε τη μέρα του αγώνα, παραμονή του αγώνα, δηλώθηκε και έπαιξε στη Ρεβάν και μάλιστα έβαλε και τον γκολ που πλήρωσε την πρόκληση. Ουσιαστικά είχε κάνει τότε το 3-1. Να πω και λίγο, Τάσο, αν επιτρέπεις λίγο για εντεκάδα.
0: Τι να επιτρέπω, εννοείται. Για πες.
1: Έχουμε τους σίγουρους, είναι η πεντάδα της άμυνας. Όλα αυτά πάντα λέμε εκτός απρόπτου, έτσι. Αν γίνει κάτι,
0: καλά,
1: αν υπάρξει δραματισμός ή κάτι. Είναι Στρακώσα, Ρώτα, Μουγκουντή, Ρέλβας, Πήλιος, αριστερά. Τώρα, στο κέντρο, εντάξει, διεκδικούν θέση και είναι ο Μαρίνο, εννοείται. Να θυμίσω ότι ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, έχει παίξει. Οπότε το πιθανότερο είναι να δούμε το δίδυμο που ξεκίνησε και στο Παγκρίπιο, δηλαδή το Μαρίνο με τον Κάιλινεν. Ο Μάγκερ θα πάει δεξιά γιατί όπως φαίνεται μέχρι τώρα δεν έχει πείσει τον προπονητή ο Ζούπκοφ. Δεν είναι στο επίπεδο προφανώς που θα τον ήθελε, οπότε το θεωρώ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει. Και μετά ένα αριστερά Κοϊτά και νομίζω το δίδυμα θα είναι πάλι Γιώβιτς με Βάργα στην κορφή της επίθεσης και από εκεί πέρα υπάρχει ο Ζήνη που σίγουρα κάποια στιγμή του αγώνα θα έρθει από τον πάγκο και υπάρχουν και άλλες λύσεις και ο Μάνταλος και ο Κατσίνοβιτς, έχει παίχτες για να φέρει τον πάγκο και τώρα με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και που θα αποκτήσουν και δικαίωμα μετά, θα έχουν και ακόμη περισσότερες. Και τέλος να πω ότι για τα μεταγραφικά η ΑΕΚ συνεχίζει για αριστερό μπακ, όσο το δω και γρήγορα να κλείσει. Είναι πολύ πιθανό να προκύψει και μεταγραφές σε άλλες θέσεις, αφού μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με τυχόν ευκαιρίες που προκύπτουν πάντα, όπως για παράδειγμα πέρυσι και προκύψε του Ζωάο Μάριο, που η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε και τον έφερε στην ομάδα. Αυτά τα σου.
0: Μάλιστα.
1: Έχω μηνύματα, οπότε τα μαζεύω κι εγώ.
0: Μάζευε να ξεκινήσω εγώ. Να ξεκινήσω εγώ. Μετά τις 5 θα έχω μαζί μας και τον Γιώργο, να πούμε στον κόσμο, τους φίλους του Ολυμπιακού. Αν ο Κρίστης προπονείται κανονικά με τον Παναθηναϊκό σε πολλούς ρυθμούς, συντηρητικά λέει ο Μιχάλης, όχι ακόμα. Προπονείται, αλλά κάνει ατομικά προγράμματα. Έχει πει και προπονητής, σε 2-3 εβδομάδες πριν μια εβδομάδα θα είναι έτοιμος. Τον υπολογίζουμε να είναι οκ. Okay, πιθανότατα στη δεύτερη αγωνιστική που θα, ουσιαστικά θα είναι η πρώτη για τον Παναθηναϊκό με τον Λιβαδιακό. Μετά το Σιόπ, ποιοι ακολουθούν του Μπάτσι Ριβέγια πάνω με Μπράου Τσέριν και Πελίστρι, να σου δει κάτι ποιο θα μείνει, ρε φίλε, αν φύγουν όλοι αυτοί. Δηλαδή, ο Πελίστρι και ο Τσέριν, όλοι αυτοί να φύγουν. Και ποιο θα μείνει. Μετά το Τσιόπ, ακολουθούν αυτοί που είναι για να φύγουν. Ο Βιλένα, ο Πάντοβιτς, αυτοί είναι για να φύγουν. Ο Μπακασέτας, για τον Τσιριβέγια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Για τον Μπάρον Μπρόνγκ και τον Μπάπη δεν υπάρχει κάτι, για τον Τζέρι δεν υπάρχει τίποτα και για τον Μπελίστη δεν νομίζω ότι υπάρχει διάθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός να τον δώσει. Ότι ο προπονητής τον θέλει να τον δει. Εντάξει, αν έρθει μια πρόταση τότε δεν το αποκλείω, αλλά δεν είναι παίκτης αυτή που να πεις ότι έχει βγει ο Παναθηναϊκός και φωνάζει τους πουλά όλους αυτούς. Κάποιους ναι, οκ. Okay. Για τον Μπάρον Μπρόνγκ και τον Μπάπη έχουμε πει ότι ένας από τους δύο, εάν φύγει, θα αποκτηθεί στόπερ. Τσιριβέγια λέμε θα φύγει, αλλά είναι βασικό σε όλα τα μας. Κάτι βλέπει ο προπονητής που εμείς δεν βλέπουμε. Έτσι. Αν ισχύει ότι με βλέπουν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με ομάδα από τη χώρα του, ναι, με την Καμπούρ βρίσκεται. Μιχάλη, το θέμα είναι να θα πει το νέο Βιλένα, γιατί μέχρι τώρα έχουν έρθει καμιά δεκαετία προτάσεις και πίσω όλες όχι ο Βιλένα. Το θέμα είναι να πει το ναι. Είχε πει ότι πάω μόνο στη Ολλανδία, ήρθε πρώτος από ομάδα της Ολλανδίας. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Συζητείτε ότι πάμε για οκτάρι, αυτό σημαίνει ότι ο Κάγκο είναι για το 10. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι ο Γιάνγκο θα μπορεί να είναι στη δεύτερη μοίρα. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Καταρχάς, να πω κάτι πολύ σωστό που λες. Έχει έρθει ο Κάγκο, ένας παίκτης ο οποίος είναι για το 8, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Και έχει περάσει τελείως τα ψηλά επειδή δεν παίζει στην Ευρώπη. Κανείς δεν τον υπολογίζει ότι τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Η διαφορά είναι ότι ο προπονητής τον υπολογίζει και πολύ. Και είναι εξαιρετικός στις προπονήσεις. Το 8 που εφόσον τελικά αποκτηθεί θα είναι 8-6. Δεν θα είναι θα είναι για τα δύο κεντρικά, για τα δύο κεντρικά χαφ. Θα παίξουν όλοι παίζουν, φίλε μου, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην Ευρώπη, θα υπάρχουν και πολλά παιχνίδια. Δεν πάει ο Γιάνγκος και τα Μπόρδα στη δεύτερη μοίρα. Ο Γιάνγκος θεωρείται από τους βασικούς παίκτες. Ο Ταμπόρδα, ναι. Αυτή τη στιγμή θέση βασικού την έχει χάσει γιατί παίζει ο Γιάνγκουσιτς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όλοι θα χρειαστούμε στη χρονιά. Αν φύγει ο Ταμπόρδα θα μπορούσε να πάρει τον Μπακασέτα. Λέει ο Γιώχαν, όχι. Ο Μπακασέτα έχει ειδοποιηθεί. Δεν υπολογίζεται τον Παναθηναϊκό και περιμένω τον Παναθηναϊκό να λύσει το συμβολίο του. Για τον Ταμπόρδα δεν βλέπω κάτι που να λέει ότι θα φύγει. Ένα φίλο κάνει πλάκα και λέει: καλησπέρα, Τάσο. Έτσι και δορμήστε να πουλήσετε το Βιλένα. Θα κάνουμε κατάληψη στα γραφεία του Παναθηναϊκού. Ήμαρτον πια, μάλιστα. Φίλε Τάσο, μας έχουν ζαλίσει με το περιβόητο οκτάρι. Έχουμε κανένα νέο? Όχι, φίλε μου. Πάμε για Στάνζι, Ουναχή. Κάποιο πρόκειται από Σερβία. Ουναχή, πώς να πάμε, ρε παιδιά? Βλέπετε τον θέλει Μπαρσελόνα, θέλουν τέτοιες ομάδες. Νομίζω ότι εκεί είναι το μυαλό του παιδιού. Δεν βλέπει καν την Ελλάδα. Για το Στάνζ, η ομάδα του μέχρι τώρα δεν δείχνει διάθεση να τον πουλήσει, γι' αυτό και ζητάει 15 εκατομμύρια. Η Χόφενχάιμ, δηλαδή, έκανε πρόταση 12 εκατομμύρια και απορρίφθηκε. 29 χρονών παίκτης είναι που λύγει το συμβολέο του χρόνου. Και με λες αν θα εισηγηθεί ο Ρότσα οκτάρι από την κατά το Γενάρη, δεν το ξέρω, δεν νομίζω. Μάλιστα. Ο Ντέσσες έχει να παίξει 2 χρόνια. Δεν έχει να παίξει 2 χρόνια ο Ντέσσες, έχει να παίξει 8 μήνες. Την περασμένη σεζόν, τέτοια εποχή, ο Ντέσσες έπαιζε και ήρθε στην Ελλάδα και τραυματίστηκε. Άρα ένα χρόνο. Ξεκινάμε από εδώ. Okay. Λιβάη τραυματίζεται κάθε 2 εβδομάδες. Δεν ισχύει αυτό που λες. Έχει κάνει γεμάτη χρονιά στη Ρωσία, πες. Γεμάτη χρονιά όμως. Τετέι Βαρύς και Άτσαλος. Ο Τετέι Βαρύς και ο Άτσαλος είναι αυτός που σε πήρε από το χεράκι, φίλε μου, και σε οδήγησε πέρυσι στο Europa League. Έτσι, απλά να σας το θυμίσω. Αν δεν πάρουμε σοβαρό σεντερφό και μηχανάκια πλάγια μπακ, πάλι δεν θα βγούμε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, έχει τον Ντέσε, τον Λιβάη, τον Ντετέι και τον Ραστόντερ. Και εσύ λες ότι δεν έχει και πρέπει να πάρει σεντερφό σοβαρό. Οκ. Okay. Απλά το διαβάζω το μήνυμα για να ακούει ο κόσμος το τραβάμε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, λέει ο Σπίτσο. Να είσαι καλά. Μήπως ο Γέσεν περιμένει να περάσουμε στη Lake Phase για να έρθει. Μακάρι να είναι αυτό, αλλά εγώ δεν βλέπω τον Γέσεν να ψάχνεται για Ελλάδα. Το βλέπω να ψάχνεται για Premier League. Έτσι. Αν βλέπω το κοντέρι να μπορεί να βρει χώρο σε αυτήν την ομάδα, γιατί δεν μπορεί. Με βάση την προσθήκη του Οκταρίου, του λέω. Όχι, όχι, όλοι. Αυτό θα παίξει όλο, παιδιά, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην Ευρώπη. Αν δεν περάσει στην Ευρώπη, είχε πει και ο Κέτσε κάτι σωστό. Λίγο τα πράγματα θα είναι λίγο στριμωγμένα, γιατί θα είναι ένα μεγάλο ρόστερ όπου δεν θα έχει δύο παιχνίδια τη βδομάδα, θα έχει ένα και θα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έτσι. Οπότε την κουβέντα αυτή να την κάνουμε μετά τα μας με τη Χράντες. Φτάσω αυτή για τι ακαδημίε πίσω στου δικού μα που την έχουν παρατημένη και έστω και του λίγου καλού που βγαίνουν, του κάνει του διώχνει. Την είχαν παρατημένη, φίλε μου. Στην Ακαδημία έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση από πέρσι, τα έχουμε τονίσει. Ο Τάκης Φίσας και ο Θοδωρής Ελευθερίας. Ο Θοδωρής Ελευθερίας είναι top, ο κορυφαίος στο χώρο αυτό. Και ο Τάκης Φίσας φυσικά βοηθάει πάρα πολύ που έχει οργανώσει όλη αυτή την ιστορία. Και ο Παναθηναϊκός πήρε φέτος το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 17, βγάζει παίκτες. Έχουμε δει, έβγαλε τον. Συμμετείχε στην προετοιμασία του ο Μπινιάρης. Ο Αγιαννίδης πήρε μεταγραφή 15 εκατομμύρια του Sporting. Ήταν παρατημένη, ήταν από τα εγκλήματα που έχουν γίνει. Πλέον η Ακαδημία του Παναθηναϊκού λειτουργεί σε πολύ σωστά, σε πολύ σωστές βάσεις και τα αποτελέσματα θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Τάσο, όταν είσαι ένα τεχνικό διευθυντή, με έναν τσουβάλι λεφτά μπάζεται να ψάχνει οκτάρι από τις 20 Μαΐου και δεν μπορεί να βρει, ενώ είναι νούμερο ένα ανάγκη τη ομάδα, θα διώχνει θέση. Απλά δεν κάνει. Έχει δίκιο, φίλε μου. Να το διώξουμε τον Κοτσόλη γιατί ήρθε στην ομάδα. Έφερε έναν προπονητή ο οποίος έχει κάνει πρωταθλητισμό και έχει προοπτική. Έφερε τον Ντεφράι, τον αρχηγό της Ίντερ. Έφερε τον Φαντρόκελεν, ένα στόπερ που έλειπε τον Παναθηναϊκό. Έφερε τον Λιβάη Γκαρσία, τον κορυφαίο παίκτη της ΑΕΚ μαζί με τον Πινέδα, τον πήρε το πρωτάθλημα. Έφερε τον Καμαρά, ένα project από το Σαλερουά, το οποίο έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Έφερε τον Μπένια, τερματοφύλακα της Μπαρσελόνα, κάλυψε βασικές ανάγκες ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού σε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο που η αγορά δεν λειτουργούσε λόγω Μουντιάλ και η απέτησή σου είναι να τον διώξει επειδή δεν έχει έρθει ακόμα το νούμερο 8. Οκ. Okay. Εάν εσύ δικούς ομάδα, αδερφέ, δεν θα είμαι τεχνικός διευθυντής ούτε μία εβδομάδα. Όχι ένα μήνα και δύο, ούτε μία εβδομάδα αν δικούς ομάδα.
2: Σκληρός ο φίλος πολύ,
0: Ναι, ρε φίλε, τι ψάχνεις τώρα.
2: Απαιτητικός, πληρώνει αλλά έχει απαιτήσεις.
0: Ναι.
2: Αν ήταν πρόεδρος, λέω, δεν το παρονικά,
0: Ναι. Εγώ νομίζω, λέει, το Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα ανατροπίας. Παίζει τόσο όσο για να περνάει με πολλά καρδιοχτύπια και την πέμπτη ντέρπη θα το κάνει. Όχι, δεν παίζει τόσο όσο, φίλε μου. Πραγματικά αυτά τα παιχνίδια τα θέλουν πάρα πολλοί παίκτες, ξέρουν πάρα πολύ τι σημαίνει η Ευρώπη για την ομάδα. Δεν παίζει τόσο όσο, παίζει όσο μπορεί αυτή την εποχή. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Όλες οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Είναι βαριά τα πόδια από την προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλήν ακόμα. Έχει 8 παίκτες εντεκάδας και ο φίλος έλεγε πριν ότι δεν έχει φέρει παίκτη ο Κοτσόλης και πρέπει να το διώξουμε.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
10: Τάνια!
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
13: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Ολυμπιακού με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες, με τους Μεξικανούς να γράφουν ότι ο 23χρονος φόρ ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα. Πουέρτα η Κάσερες, η επόμενη κίνηση των Πειραιωτών που μέσα στη μέρα ανακοινώνουν τον Ναΐρ Τικνιζιάν. Είμαι εδώ για ένα νέο ταξίδι, θα παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το πρώτο μήνυμα του Φρόιλερ. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ με τη μορφή δανεισμού από τη Samsung Sport και οψιόν αγοράς. Η φανέλα με το 27 επέλεξε ως Σενεγαλέζος επιθετικός. Πρόταση στην Εσπανιόλ για τον δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ, που πάντως απορρίφθηκε, αποκαλύπτουν ισπανικά μέσα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις οπαδών για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, παρελθόν αποτελεί ο Γερεμέγεφ. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Περισσότερα από 38.000 εισιτήρια έχουν διαθέσει οι Βούλγαροι. Συμβόλαιο μέχρι το 2030 αναμένεται να υπογράψει ο Κέρβιν Αριάγα. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε. Δεν επιβεβαιώνονται δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του Τριφυλιού για τον Μάγνουσον της Χάρτς. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό, όπου φτιάχνεται το νέο γήπεδο, αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Κρίσιμη εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο. Δεδομένη συμφωνία με την Νότιχαμ για τον Ομάρ Ρίτσαρντς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Sporting Kansas για τον Μανού Γκαρθία και με τη Λεύσκη Σόφιας για τον Κριστιαν Μακούν. Τη φανέλα της νέας σεζόν αποκάλυψε όφη, ξεχωρίζει το χαρακτηριστικό V που συμβολίζει τη νίκη, όπως τονίζουν οι κριτικοί στην ανακοίνωση. Την απόκτηση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη, που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζεν, έκανε γνωστή η ομάδα του Ηρακλείου. Σε καταρχήν συμφωνία με τη Μίτλεσμπρο για την απόκτηση ως ελεύθερου του ηλικίας 31 ετών τερματοφύλακα Σένι Ντιέγκ, έφτασε ο Ατρόμητος. Με την αναμέτρηση Athens Καλυθέα ΑΕΛ Novibet που άρχισε πριν λίγα λεπτά, άνοιξε η αυλαία του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλλου Ελλάδα Superbet. Σε μία ώρα παίζουν αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ, με τηλεοπτική κάλυψη από Sky Hybrid και Sky αντίστοιχα. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση του να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Είναι ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και με μεγάλες φιλοδοξίες. Ανυπομονώ να πανηγυρίσουμε μαζί, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Κέμ Μπίρτς στους φίλους του Άρη. Διακόπτουμε το δελτίο μας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για μια είδηση που αφορά στον ΠΑΟΚ. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα και πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Με ένα κείμενο που έχει τίτλο «Σε ευχαριστούμε Γιάννη, ο ΠΑΟΚ αποχαιρετάει τον Κωνσταντέλια». Υπάρχει όλη αναφορά για την πορεία του στον ΠΑΟΚ από το 2013 στις Ακαδημίες, το 2021 που πρωτοέπαιξε στην πρώτη ομάδα. Ο απολογισμός των 190 αγώνων με 44 γκολ και τις 26 ασίστ, το κύπελο Ελλάδας, το πρωτάθλημα, και κλείνει: δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί, με κορυφαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη ζώνη 23-24. Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, όμως αποτελεί τη φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν τον Γιάννη, που τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Ανδρώθηκες μέσα από την Ακαδημία της ομάδας μας και δες για πάντα μέλος της πρόμβησης οικογένειας. Καλή τύχη, Γιάννη, είναι το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια.
0: Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επιστροφή του Ελί Εντιαγέ ανακοίνωσε η Real Madrid, ο Σενεγαλέζος forward που ήταν μέλος των Μερένχες από το 2021 έως το 2025 και στη συνέχεια έπαιξε για ένα χρόνο στην G League, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη Ομπέση Ρεπόρτερ, 8 λεπτά μετά τις 5. Κώστας και Ζόλου, Γιώργος Ανάκης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διοικησιμότητας στον πήγμα Sport FM. Γιώργος Γιάννης στην ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχεις μηνύματα.
1: Τα βλέπω δεν έχουμε πολλά, αλλά τα βλέπω τα έχουμε.
0: Το ξέρω ότι δεν έχεις πολλά, αλλά ό,τι έχεις να τα πεις.
1: Και ό,τι έχω θα τα πω.
0: Ωραία.
1: Μήπως ξέρεις γιατί μπορεί να μεταβεί στο Διοργείο μέσω γκόπ για το Άκυρα Κλείς. Θέλω να το δώσω σε φίλο που θα ανέβει από Κρήτη και δεν ξέρει για να κάνεις καρά τη διαμονή. Θέλω να δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορείς να το μεταβάσεις. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω κατεβάσει ακόμη το δικό μου για να δω αν γίνεται, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω είναι απλή η διαδικασία για να μεταβιβαστεί. Μου κάνει τίποτα τώρα που το λέω σε αυτό. Θα πω και τα άλλα λίγα μηνύματα που έχω. Ένας φίλος λέει πότε θα βγουν τα εστία του αγώνα με τον Ηρακλή. Πιστεύω σήμερα, αύριο, αν δεν βγουν σήμερα δηλαδή, αύριο θα κυκλοφορήσουν γιατί είναι το Σάββατο ο αγώνας, να θυμίσω. Παίρνουμε με τα μπούνια τώρα. Ευρώπη σήμερα, το Σάββατο με τον Άγιο Ηρακλής και την άλλη Τετάρτη Ρεβάνς με τη Λεύσκη στην Αθήνα. Νομίζω αύριο θα κυκλοφορήσουν, ενώ ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια με τη Λεύσκη. Μέχρι σήμερα ήταν η προθεσμία των κατόχων διαρκείας να πάρουν το εισιτήριό τους, αλλά να αγοράσουν τη θέση τους. Όπως ξέρετε, τα εισιτήρια διαρκείας είναι μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια, αλλά ο κάτοχος έχει προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά. Και να πω ότι αρκετοί φίλοι μου έχουν κάνει παράπονα ότι δεν τους ήρθαν τα link για τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τώρα η ΑΕΚ τι έχει κάνει γι' αυτό, τι μπορεί να κάνει και για ποιο λόγο έχει γίνει. Ένας άλλος φίλος, ο Γιάννης Απειρόντα, λέει δεν πρέπει να ξεκινάει με κάτω χωρίς το Ζήμι, δεν υπάρχει άλλος λόγος στην ομάδα. Ο Ζήμι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός παίχτης. Θα τον δούμε και αρκετές φορές δεξιά, όπως ήδη τον έχουμε δει δηλαδή. Αλλά το δίδυμο αυτή τη στιγμή είναι το Βάρδα Γιώβιτς. Τώρα αν ο προπονητής έχει δει ας πούμε μέσα στους γονείς ότι κάποιος δεν είναι σε καλή κατάσταση από τους δύο, μπορεί να παίξει με το Ζήμι. Πόσο γρήγορα περιμένεις Κώστα το αριστερό μπακ, θα πάμε σε τρία μάτς σίγουρα μόνο με πήλιο όπως πάει το πράγμα Κώστας Φιλαδέλφια. Κώστα νομίζω στα τρία μάτς θα πάει μόνο με τον πήλιο. Είναι σίγουρο, δηλαδή τον πήγα τη Λεύσκη και με τον Ηρακλή. Εντάξει, και μετά βλέπουμε. Ο πιστεύω θα εντάξει, δεν θα έχει πρόβλημα. Ο Πήλιος. Ωραία ιδέα του ρετρό σήμα στην νέα μαύρη φανέλα, αλλά σε φανέλες εποχής ζήτα είχαν αυτό το σήμα. Πράγματι, φίλε μου, και είναι πάρα πολύ ωραία και η τρίτη φανέλα, η μπλε. Και οι δύο οι άλλες φανέλες, αλλά και η πρώτη είναι ωραία. Μ' αρέσει το κίτρινο που έχει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος έρχεται από την Αμερική, ο Σταμάτης από την Ατλάντα και λέει που μπορώ να βρω εισιτήρια για παιχνίδια από το Νοεμβρίου. Φίλε, δυστυχώς δεν είναι Αμερική που τα εισιτήρια όλες τις σεζόν βγαίνουν από το καλοκαίρι και μπορείς να αγοράσεις. Θα περιμένεις να πλησιάσουν τα παιχνίδια και τότε θα μπορέσεις να πάρεις. Όχι άλλο ρότα πήγιο λέει, αν είναι ποτέ δυνατόν. Εντάξει, φίλε, ο ρότα θα είναι και φέτος βασικός όπως είναι με τα χρόνια. Και ο Πήλιος ελπίζω και πιστεύω να έρθει ένα πολύ καλό αριστερό μπακ για να μοιράζονται τη θέση. Η ΑΕΚ πήρε που δέχεται εύκολα κάρτες, στην πίεση δεν έχει καλή πάσα και είναι αργός. Αργός δεν είμαι, το πρώτο είναι αυτό. Αυτό που λες με την πίεση νομίζω ότι είναι θέμα της ομάδας να το καμουφλιάρει. Δεν βάζει ένα πολύ καλό παίχτη αν έχει τέτοιο θέμα, αλλά δεν το ξέρω. Θα πρέπει να το δούμε. Στην πράξη, αυτό είναι ισχύει που λες, κάρτες παίρνει πράγματι. Είχε 8 κίτρινες και μία κόκκινη πέρυσι.
0: Έχουμε και Γιώργο μαζί μας.
2: Τι ήδη κάνετε.
0: Τι κάνεις Γιώργο μου.
2: Είσαι καλά.
1: Δύο μηνύματα ακόμη Γιώργο, sorry και συνεχίζεις.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε αριστερό μπακ, λέει, να μας γίνει πεντράις, λέει ο φίλος. Έτσι, φίλε, συμβαίνουν αυτές τις μεταγραφές. Ο Πενράης είναι ένας καλός παίκτης. Η ΑΕΚ τον πήρε στο καλύτερο σημείο της καριέρας του. Είχε βγει καλύτερος αριστερός μπακ στο Σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Είδαμε χθες έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη Rangers. Πιστεύω ήταν καθαρά για το παιδί αυτό θέμα προσαρμογής. Δεν προσαρμόστηκε στο πρωτάθλημά μας, στις ανάγκες της ομάδας, πιθανόν και στην Ελλάδα. πήγε στη Ρέντζερς και εγώ πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά εκεί. Και η Ρέντζερς θα πληρώσει τη ρήτρα και θα τον αγοράσει. Θα ήθελα θεωρώ μπάς να αλλάζει θέση με τον Πίλιο, όχι για βασικός, καληνύχτα. Καληνύχτα, φίλε μου, είπα να μοιράζονται τη θέση με τον Πίλιο. Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Αλλά και ο άλλος να είναι πολύ καλύτερος που θα έρθει από τον Πίλιο, σίγουρα ο Πίλιος θα πάρει πολλές συμμετοχές. Γιατί η ΑΕΚ, ακόμη και αν παίξει το Europa League που το απευχόμαστε, θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια μαζεμένα και σίγουρα θα γίνεται rotation. Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Τι κάνετε,
0: καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, με χαρούλα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τώρα τα πράγματα, τα τελευταία που υπάρχουν. Λοιπόν, γίνεται ολυμπιακός σε διαπραγμάτευση ανοιχτή με την Τσίβα για τον Γκονζάλες, για τον 23χρονο Σέντερφορ. Έγραψε ότι είναι πολύ ο Σέσαρ Λουίς Μέρλο, ίσως και καλύτερος έτσι ρεπόρτερ για την Υγεία Αμερική, ότι και η δεύτερη προσφορά του Ολυμπιακού έχει απορριφθεί, αλλά νομίζω συνεχίζει το κουβέντες και τα πραγματεύσεις ανάμεσα αυτή τη ομάδα. Είναι το μάναντζερ από χθες το πρωί. Πρέπει να είναι ο ίδιος που είχε φέρει και τον Αντίνο στον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος?
2: Ο ατζέντης σου έφερε και τον Αντίνο στον Παναθηναϊκό.
0: Πώς τον είπε στον ατζέντη? Καλά, άστο, προχώρα.
2: Θα συγγελάσω τώρα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει έρθει από χθες εδώ το πρωί και μιλάμε στον Ολυμπιακό για την λόγω περίπτωση. Το θέμα είναι το ότι ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ να πάρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Νομίζω πως θα συνεχίσει την προσπάθειά του και θα ξέρουμε σύντομα περισσότερα. Οι Μεξικανοί θεωρούν, οι περισσότεροι βέβαια, δημοσιογράφοι σχεδόν βέβαιο, ότι θα πουληθεί ο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Θα είναι κάτω από τη ρήτρα του. Η ρήτρα του είναι στα 13 εκατομμύρια. Θα είναι κάτω από τη ρήτρα. Το θέμα είναι να δούμε στα πόσα χρήματα θα κάτσει η Πίλια. Νομίζω μαζί και με τα μπόνους, μαζί και με ένα ποσοστό μεταπόλησης εκεί γύρω στο 20% που θέλουν από την Τσίβα, θα βρεθεί άκρη. Ο πρόεδρος ομάδας, όπως έχουν και οι Ισπανοί ή οι Μεξανοί, έχει δώσει το OK στον ποδοσφαιριστή και του είπε ότι αν ικανοποιηθούμε θα εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Χθες δεν έπαιξε τα ξημερώματα στο παιχνίδι, τον αγκάλιασε εκεί ο προπονητής, όλο το staff ήταν σαν ένα αποχαιρεστήριο μεγάλο και περιμένουμε να δούμε την τελική έκβαση. Ανακοινώθηκε το Φρόιλερ σήμερα από τους Ερυθρόλευκους για 2 χρόνια, ο 30χρονος χαφ. Ήταν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ελβετία, αποκλείστηκε πρώτη τελικά την Αργεντινή. Έχει έρθει ο Τικνιζιάν, περνάει ιατρικά, εργομετρικά και τα σχετικά, να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα πάει για άλλες μήνυμου 3 κινήσεις, εγώ βλέπω άλλες 4 κινήσεις να κάνει ο Ολυμπιακός. Θα πάρει δηλαδή και δεύτερο χαφ. Αυτός είναι ο προσανατολισμός αυτή τη στιγμή, να πάρει έναν χαφ ακόμα. Είτε τον Πουέρτα, είτε τον Κάσερες, ένα από τους δύο πολύ ακριβές και δύσκολες περιπτώσεις. Του Κάσερες δείχνει ο Ολυμπιακός να βγάζει άκρη και να την προχωράει, αλλά κάνει μια προσπάθεια ακόμα και για τον Πουέρτα, που είναι μια εκπληκτική περίπτωση. Πραγματικά, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να φέρει αυτόν τον παίκτη στην Ελλάδα, νομίζω και ρεκόρ μεταγραφή θα κάνει. Αλλά και θα καταλάβουμε όταν το δούμε από κοντά γιατί ποδοσφαιριστή μιλάμε. Για τον Κάσερες την έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτή είναι η υπόθεση ο Ολυμπιακός. Και από εκεί και πέρα θέλει να πάρει και εξτρέμ. Νομίζω ένα όνομα είναι αυτό που έγραψε νωρίτερα και ο Νικολακόπουλος, ο Καντιλέ, ο Γάλλος, 23χρονος, της Σερβέτ. Και να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξιμπακ. Είναι πολύ πιθανό, παρότι πήρε 2 δεξιά μπακ. Είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να πάρει δεξιμπακ. Αν συμβεί αυτό θα δούμε, φαίνεται πως μπορεί να αποχωρήσει ο Μαθαίο ή να δοθεί δανεικούς ή κάτι τέτοιο. Αν και ακόμα είναι νωρίς εγώ λέω για να κρυφθεί. Αλλά δεν είναι καλός μέχρι στιγμής στα φιλικά ούτε στα επίσημα παιχνίδια. Και να δούμε αν εγώ το αποκλείω ακόμα και να έρθει και πρόταση και για τον Μπρούνο. Αν το έλεγε όσο δεύτερο αριστερό μπακ, πάει να φτιάξει ο Ολυμπιακός μια καινούργια δεκάδα που θα έχει 3-4 περσινούς βαριά. Αυτά πάνω κάτω. Είχε πάρα πολλές αποχωρήσεις ο Ολυμπιακός να κάνει. Να προχωρήσει πάρα πολλές αποχωρήσεις. Αλλά αυτές δεν τις βλέπουμε και αυτές το ίδιο κάνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, επειδή 5.30 θα φύγεις, για πάρε.
3: Να διαβάσω κάποια μηνύματα που έχω.
0: Ναι.
3: Μέχρι να πάμε στο δελτίο.
1: Ένα φίλο λέει να πείτε στο φίλο από Αμερική να βγάλει κάρτα φίλου για να μπορέσει πιο εύκολα να βγάλει στήρια. Δημήτρης μου, στα απλά στήρια δεν χρειάζεται πλέον η κάρτα φίλου. Μπαίνει ένα ποσό υπέρ της αεραστεχνικής. Από ό,τι γνωρίζω. Ένα φίλο λέει να θα πάρει η ΑΕΚ επιτέλου μπακ. Αποκλείεται να κάνει όλη χρονιά όπως πέρυσι ο Ρώτα. Όσο για τον Πίλιο, όταν σταυροκοπήθηκε και γύρισε σέντρα, ναι, τα λέει όλα. Αριστερό μπακ θα πάρει σίγουρα. Για δεξί μπακ μέχρι τώρα η ΑΕΚ δεν έχει ασχοληθεί. Στο γήπεδο Ρώτα κάνει άπειρα λάθη πάντως. Εντάξει, δεν κάνει άπειρα λάθη. Κάνει λάθη, όπως και άλλοι παίκτες κάνουν λάθη, αλλά όχι άπειρα λάθη. Με Ρώτα Champions League δεν μπάζει ένας φίλος, το έχουμε πει 100 φορές, γιατί δεν είπαμε να αναμενόμαστε από ρόλο. Φίλε μου, είναι από τους λίγους παίκτες που πιστεύω ότι άνετα μπορεί να σταθεί στο Champions League ο Ρώτα. Όχι από τους λίγους, αλλά είναι ένας από τους παίκτες που σίγουρα μπορεί να σταθεί στο Champions League. Λόγω των χαρακτηριστικών που έχει σαν παίκτες. Πρώτη αγωνιστική αυτή που έχουν στις θύρες που έχουν τιμωρία θα μπουν ή όχι και σε ποια θύρα. Αυτά τις εβδομάδες θα τις μάθουμε όταν κυκλοφορήσει τα στήρια. Φίλε για το Ηρακλής, θα θυμίσουμε ότι το πέταλο έχει τιμωρία για την πρώτη αγωνιστική. Με το ρώτα ποιος θα κάνει ρωτές, ο μελός σχεδιασμός. Φίλε, έτσι είναι ο σχεδιασμός. Τι να κάνουμε τώρα. Μέχρι τώρα δεν προβλέπεται ο δεξιμπάκ. Είναι ο Γεωργίεφ. Θα προσπαθήσουν να βγάλουν τον Χρυστακόπουλο μέσα στη σεζόν και να πάρει κάποια παιχνίδια για αυτός. Αυτά. Και φαντάζομαι αν χρειαστεί στην πολύ μεγάλη ανάγκη ο Γκατσίνοβιτς. Όπως είχε παίξει και πέρυσι. Έχει δίκιο ο φίλος, από ό,τι βλέπω δεν μπορείς να μεταβάσεις ακόμη το διαρκείας. Οπότε θα το δούμε τότε φίλε. Θα το ρωτήσω το συγκεκριμένο. Θα το ρωτήσω γιατί με ενδιαφέρει και εμένα δηλαδή. Ο Αριάγκα ήρθε να καλύψει θέση center back παράλληλα με το 6-8 και θα πάρει μάλλον center back σωστά, Βασίλης και Ψήλη μόνο ΑΕΚ. Έτσι φαίνεται, αλλά ας περιμένουμε φίλε μου, γιατί είπα και πάλι ότι θα προκύψουν και άλλες μεταγραφές στην πορεία. Απλά η Αριάγκα έχει 5 center back, σύντομα Αριάγκα που παίζει και εκεί 6. Εντάξει, ένας αριθμός πολύ μεγάλος. Οπότε, να δούμε. Ναι, το μόνο το πέταλο θα είναι κλειστό με τον Ηρακλή.
0: Αυτά. Δεν έχεις κάτι άλλο.
1: Δεν βλέπω κάποιο άλλο μήνυμα. Τα διαβάσω
0: όλα. Θες να φύγεις, να σας αποδεσμεύσω.
1: Εντάξει και 21 είναι έτσι, αλλιώς δεν θα προλάβω να πω. Αφού θα ξεκινήσω.
0: Ναι, ωραία. Φύγε.
1: Λίγο πιο άνετα.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Αύριο θα τα πούμε.
1: Κανονικά, βεβαίως, εννοείται. 10 ώρα το μάτς.
0: Α, εντάξει.
1: Θα σε όλη τη διάρκεια δηλαδή.
0: Ωραία. Έγινε Κωνσταρά. Πήγαινε γήπεδο να με θυμηθήσει. Πήγαινε γήπεδο να με
1: θυμηθήσει. Ανυπομονώ. Θα τα πούμε.
0: Έγινε. Γιώργο, έχεις μηνύματα.
3: Έχω, ναι.
0: Ξεκίνα λέγε, γιατί έχω πει εγώ αρκετά. Να πεις και εσύ και μετά πάμε τελευταίο μοίρο μαζί.
3: Ωραία. Ένας φίλος μου λέει: μεγάλο φόλο θα είπε για τον Μεντιλίμπα. Η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και ευτυχώς ο πρόεδρος μας άκουσε. Τι είπα ρε παιδιά για τον Μεντιλίμπα. Εσύ τόσο καιρό μου κατηγορείτε ότι μου λέτε ο παππούς σου, ο θείος σου.
0: Συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Σε κατηγορούν τώρα ότι δεν υποστήριξε τον Μεντιλίμπα εσύ. Τρόλ είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
3: Ναι, εκτός και αν εννοεί, επειδή είπα ότι είναι σε δύσκολη θέση ο Μεντιλίμπα. Γιατί
0: ήταν. Δεν το βγάζεις από την κοιλιά σου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έβγαινε από το ρεπορτάζ. Συγγνώμη, έτσι είναι. Τα λέμε όλα.
3: Παιδιά, δεν υπήρχε καμία θέση του Ολυμπιακού τίποτα προς τα έξω. Αλλά η αίσθηση που υπήρχε αυτή ήταν. Και δηλαδή όταν βλέπεις κάποια πράγματα, όταν μαθαίνεις κάποια πράγματα, όταν βγαίνουν οι Ισπανοί και σου λένε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει δύο προπονητές. Εντάξει, βρείτε μου και ένα δημοσιογράφο το κάτω-κάτω που έλεγε ότι 100% μένει ο Μεντιλίμπα. Το ότι ασφαλώς αυτό που λέγαμε όλοι να περιμένουμε να συνδεθεί με τον Βαγγέλη Μαράγκη να δούμε τι
0: θα. Γιώργο, να πω κάτι εγώ. Εφημερίδα προσκύμενη στον Ολυμπιακό βγήκε με τίτλο Τέλος Εποχής. Τι ζήτησαν.
3: Τέλος Εποχής, ναι.
0: Τι ζήτησαν. Τέλος Εποχής. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
3: Και επίσης, εντάξει, μιλάμε τώρα αυτά τα πράγματα. Πόσες φορές θα δείτε και εσείς, δεν πάσουν να λάβουν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Και, ναι. Και όταν δεν έχει μιλήσει, δεν έχουν μιλήσει δύο άνθρωποι. Εντάξει, να κάνεις προβλέψεις είναι δύσκολο. Αλλά μια αίσθηση την καταλαβαίναμε ότι υπήρχε. Το ότι μπορεί όλα αυτά και φαίνεται ότι ήταν καλό ότι. Δεν υπάρχει και μια απόφαση με θερμό. Αυτό είναι λογικό. Και ήταν και σωστό. Γιώργο, ξέρεις τι με τρελαίνει. Λέει όταν κράζει ο κόσμος είναι τρελός, όταν όμως θα λέει ομάδα, θα λέτε και εσύ. Λέει, βλέπω τον Μαθαίο. Λέει, εγώ για τον Μαθαίο, επιμένω ότι ο Μαθαίο, το είπα και το πρωί στο ρεπορτάζ, δεν μπορεί να είναι κάποιος παίχτης. Παίχτης που έχει 200-220 ματς στην Λα Λίγκα. Ακόμα και στη Μαγιόρκα και σε ομάδες τέτοιες. Δηλαδή η Μαγιόρκα, άσχετα που υπόβαση. Τις προηγούμενες χρονίες δεν είχε υπόβαση. Στην πρώτη κατηγορία έπαιζε. Δηλαδή οι παίκτες της Μαγιόρκα δεν παίζανε σε ελληνικές ομάδες. Ο Μουρίκη, ο σέντερφορ της Μαγιόρκα, έφυγε με 20 εκατομμύρια στην Φενέρμπαχτσε. Και ήταν δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα και ο ομάδα του έπεσε. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι κακός παίχτης. Εγώ επιμένω ότι ο Μαθαίος δεν μπορεί να είναι τόσο κακός παίχτης όσο δείχνει. Σε καμία περίπτωση. Και επειδή τον έχω δει αρκετές φορές, δεν πιστεύω ότι. Απλά μου φαίνεται βαρύς. Γιατί κλείνει, λέει, τελικά τον Κάσερις, όχι τον Μπαργκάντσα, μήπως πάλι υπολογίζουν περισσότερο το φθηνότερο ποσό παρά τις προδιαγραφές και τα στοιχεία του παίχτη, λέει ο Γιάννης. Προδιαγραφές δεν μπορούν να επιτάσσουν, όπως λες Γιάννη, γιατί ο Κάσερις είναι ένα χρόνο μικρότερος από τον Μπαργκάντσα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μπαργκάντσα, αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει ακριβώς στο στυλ του προπονητή. Τόσο δημιουργικό ποδοσφαιριστή που θα μαρκάρει λιγότερο, δεν θα τον δούμε εύκολα στην ομάδα του Μιντιλίμπαρ. Θέλει δημιουργικούς παίκτες, όπως ο Γκουστάβο Σα και ο Κάσερις. Έχει και αρκετά στοιχεία δημιουργικά. Ο Ζέλσον, ο Φορτούνης, ο Ζώτα Σίλβα, ο Εξτρέμου θα πάρει επίσης. Αλλά για τα χαφ που παίζει ο προπονητής, τα δύο του εξαροχτάρια, θέλει να έχουν και ένταση, θέλει να έχουν και pressing, θέλει να έχουν αρκετά πράγματα. Για παράδειγμα, ο Φρόιλερ που ήρθε, μπορεί να είναι παίκτης που εξυπηρετεί αυτό το πλάνο, αλλά και καλός με την μπάλα στα πόδια. Λοιπόν, οφείλουμε να παραδεχθούμε, λέει, στον Ολυμπιακό υπεύθυνος αποδεσμεύσεων, δεν κάνει καλή δουλειά. Δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά, λέει. Α, κάνει πολύ καλή δουλειά, λέει. Παιδιά, εντάξει, δεν έχουν φύγει ακόμα από τους ελευθερίες και πρέπει να φύγουν. Από τη στιγμή που θα έρθουν άλλοι 3 με 4 παίκτες, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διώξει ακόμα πολλούς φορές. Πολλούς. Αυτή τη στιγμή έχει 28 στο ρόστερ του. Αλλά άμα βγάλουμε παίκτες όπως ο Μπακούλας, παίκτες όπως... Εντάξει, ο Μπακούλας θα είναι στη δίτα ομάδα. Ο Ταρέμι, ο Γιάρεμς, ο Κοκλέτον, οι 3 από τους 4 σέντερφορ θα φύγουν. Ο Αντρέ Λουίς δεν έχει φύγει. Ο Καμπελά θα φύγει. Ο Γιαζίτης είναι τραυματίας. Είναι να φύγει, αν πάρει ο Λιταρός δεξιμπακ, θα φύγει και δεξιμπακ. Αν έρθει πρόταση για τον Ζέλσον, και είναι καλή, ο Ολυμπιακός θα συζητήσει. Μπορεί να έχει πρόταση για τον Νέσε. Δεν νομίζω ότι θέλει να δώσει ο Ολυμπιακός τον Νέσε, που είναι από τους καλύτερους του παίκτες, αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα αρκετό παρεδώσει στην ομάδα. Γιατί προπονητής θέλει 17 ξένους, 8 Έλληνες. Αυτούς 25 της λίστας. Τώρα αν είναι και ένα-δύο παραπάνω θα το δούμε. Το βλέπω δύσκολο, αλλά δεν μου φαίνει και περίεργο. Πόσες μεταγραφές δεν θα κάνει ο Ολυμπιακός, ολική αναδόμηση κάνει. Ναι, ολική αναδόμηση. Γιατί πολλές φορές όταν σκέφτεσαι αν έκλεισε ένας κύκλος ή το οτιδήποτε ή θες να κάνεις μια ανανέωση στην ομάδα ή αλλάζεις τον προπονητή ή αλλάζεις τους παίκτες. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε θα κρατήσει τον προπονητή και θα αλλάξει το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Συνήθως ο προπονητής την πληρώνει. Αλλά ο Ολυμπιακός θα κάνει το αντίθετο. Λοιπόν, λέει έβαλε νερό στο κρασί του με τη Λίμπαρ, λέει για να μείνει και αποτέχει να γίνει καμία δεκαπενταριά μεταγραφές. Έχουν γίνει 11 ήδη. Συν τις δύο του και αποτέχει να γίνει καμία δεκαπενταριά μεταγραφές. Έχουν γίνει 11 ήδη. Συν τις δύο τώρα, πάμε στις

0: Κοίτα, στην Ελλάδα συνηθίζουμε όσοι είναι πάνω από 30 να του λένε Παλέμαχο. Και τον Ντεφρά ήταν στον Παναγό Παλέμαχο τον έλεγαν. Όταν ήταν Γιώργο Σίντερ.
1: Ο Βαλμπουενά.
0: Και αυτό Παλέμαχο ήταν στα 36
1: που ήρθε. Ο Καβιάσο Παλέμαχο. Όλοι αυτοί. Τον Ντεφρά τώρα και όλοι. Όσοι είναι πάνω από 30.
0: Ναι, είναι Παλέμα. Για εδώ, για εδώ, για κάποιου εδώ είναι Παλέμαχοι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτοί οι παίκτες κάνουν τη διαφορά και πριν 2 και 3 χρόνια δεν θα αρχούσαν. Καλώ ή κακό στην Ελλάδα. Πώς κινείς να περιμένουμε ακόμα λέγεις σε ποιες θέσεις, τρεις είπα μου, 3 με 4 ακόμα, πρέπει να περιμένουμε. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, λέει, εξτρέμ θέλουμε 2, επίσης 2 φορ, ένα δεξιμπακ και ένα ακόμα χαφ. Συν πάγκο λέει αν φύγει κάποιος, θέλουμε μείνουμε 7 παίχτες. Για 7 ακόμα είναι πάρα πολύ. Τι λέει τώρα, είναι πάρα πολύ 7 παίχτες. Δεν νομίζω πως θέλει 2 εξτρέμ, 201 θα πάρει. Το βλέπω δύσκολο πολύ να πάρει 2 εξτρέμ. Ένα ακόμα χάφ, ναι, θα πάρει, δεξί μπακ ίσως να πάρει, 2 φορ θα έβλεπα μόνο να έπαιρνε ο Ολυμπιακός, αν έπαιρνε και κάποιον project, πιο νεαρό Έλληνα φορ να βοηθήσει και με τη λίστα. Έναν τύπο, το έχω πει πολλές φορές εδώ, Τζαντίλα, το δρομή του. Ένα τέτοιο προφίλ. Γιατί ως το τέλος του καλοκαιριού πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει κάποιον Έλληνα, δεν γίνεται. Δεν βγαίνουν και τα κουκιά. Κι άλλο ένα μήνυμα, με τα συνήθη, λέει 7, το πολύ 9 εκατομμύρια λέει. Πέσει στο κοπίδι δεν έρχεται, αφήστε λέτε παραμύθια στον κόσμο, παπαγαλάκια. Εντάξει, αν πάρει ο Ολυμπιακός τον Γκονζάλεφ θα είναι μια μεταγραφή που θα πάει στα 8, 9, μπορεί και 10 εκατομμύρια. Ο Κάσερες της Τουλούς κάτω από 10 εκατομμύρια δεν έρχεται. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο να πάρει τον Κουέρτα που είναι μια τρομερά δύσκολη περίπτωση στην Παλέπολη, μιλάμε για ένα ποσό στα 12, 13 εκατομμύρια, μπορεί και στα 14. Τέτοια ποσά δεν δίνονται εύκολα και ούτε έχουν ξαναδοθεί. Μακάρι να έπαιρνε τον Πουέρτα, αλλά και ο Κάστερς είναι πάρα πολύ.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα. Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το στενό του Ορμούς. Σε πρόορια υποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 26. Μετά και από αυτή την πρόορια υποπληρωμή το χρέος μας θα περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Μη ισχυρό πρωτογενές

0: πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στην Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε δήλωση του Αντώνη Σαμαράς, κάνει λόγο για διεθνή πειρατεία και κατηγορεί την κυβέρνηση για καταφαντασία ήρεμα νερά. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 36 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ. Κώστας Κετζόγλου έφυγε. Πρέπει να πάει συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς. Είναι στη Σόφια. Ήταν μαζί μας μια ώρα. Άλλη μια ώρα είναι μαζί μας ο Γιώργος Ανάκας από τις 5. Και συνεχίζουμε με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αλλά πρώτα κάτι άλλο.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Γιώργο.
2: Για πες.
0: Το μάτς ημέρας σήμερα είναι Casa Pia Benfica, φίλε.
2: Α, νόμιζα ότι θα βάζεις Ηρακλή Βόλο. Casa Pia Benfica,
0: Ναι.
2: Θα πω γκολ Παυλίδη.
0: Εγώ θα πω...
2: Βάζουν γκολ εκεί οι Έλληνες, οπότε...
0: Ναι, εγώ θα πω διπλό και over.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε στα μηνύματα.
2: Τασού.
0: Έλα, έλα.
2: Sporting κυρίες προχθές.
0: Πώς δεν είδα.
2: Κάθεσα και εγώ και ένα μεταξύ να δω ένα ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, καλά πήγαν, καλά πήγαν. Αν και πίσω μπάζουν έτσι σαν ομάδα πολύ.
0: Κοίτα, πήγε να πας το ίδιο που είπα την προηγούμενη φορά που προηγήθηκε 0-2 και έγινε 2-2. Πάλι το ίδιο πήγε να γίνει.
2: Ναι.
0: Είναι σε τρομερή κατάσταση ο Ιωαννίδης. Σε τρομερή.
2: Έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
0: Ο οποίος έχει φαίνεται ότι έχει δουλέψει πολύ το καλοκαίρι. Έχει πεισμώσει διότι είχε αυτόν τον τραυματισμό πέρσι που το πήγε πολύ πίσω και έχει κερδίσει θέση βασικού. Δηλαδή δεν παίζει ο Σουάρες, παίζει αυτός.
2: Ναι. Και είναι πολύ καλός συνδέφορος ο Σουάρες.
0: Ναι. Μα δεν το βλέπεις τώρα. Κάνει assist, βάζει γκολ, είναι μέσα στις φάσεις. Δεν είναι.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Και τον γκολ που βάζει πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Πάνω στον άλλο, δηλαδή.
0: Αυτό το κλασικό συνδέφορο γκολ είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά έχεις ένα δίκιο. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι είναι ανέτοιμα ακόμα, μωρέ. Γι' αυτό και αυτή. Δηλαδή, ο τρόπος που δέχω τα γκολ στο δεύτερο μήχρονο είναι πολύ εύκολος. Καταλαβαίνεις.
2: Ναι, σαν να κατεβάζουν ταχύτητα, σαν να σβήνουν, τελείως είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ, είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού από επαρχία. Κάθε φορά που θέλω να δω την ομάδα μου, κοστίζει πάνω από 100 ευρώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα μπράβο. Καλό θα ήταν να σταματήσει η γκρίνια για λίγο, έτσι η αλλαγή. Δεν έχεις άδικο, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλός ο Τσάπρος, αλλά μην ξεκινάει να γυρνάει πίσω στην άμυνα. Θέλει δουλειά ακόμα. Θέλει προσαρμογή ο Τσάπρος, παιδιά. Είναι διαφορετικό να παίζει στο Λιβαδιακό, διαφορετικό να παίζει στο Παναθηναϊκό. Άλλες απαιτήσεις. Την μπάλα δεν την ξέχασε το παιδί. Από τους κορυφαίους μπακ του πρωταθλήματος να πέσει. Έτσι. Με τον χρόνο θα προσαρμοστεί και θα είναι πολύ καλός και αμυντικά. Τάσο πρέπει παίκτη σαν τον Τέλεια να πηγαίνουν έξω, όχι όμως με ποσό λιγότερο από τον Κοστούλα, ίδιο με το Φώτη, όταν παικτικά είναι κλάσης ανώτερος. Μάξι Ράγκλου, δεν παίζει ρόλο το αν είναι παικτικά κλάσης ανώτερος. Παίζει ρόλο αν ο συγκεκριμένος παίκτης παίζει τη Champions League, σε ποιες διοργανώσεις παίζει. Ο Κοστούλας το ποσό το πήρε και η ηλικία παίζει ρόλο. Τα τρία χρόνια στην Ευρώπη, να ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Κοστούλας πόσο χρόνο πήγε με 45 στην Brighton, Γιώργο?
2: Με 40 πήγε.
0: Με 40.
2: 18 χρόνια.
0: 18. Ο Κωνσταντίνος πήγε 23 με 30.
2: Ναι.
0: Και ο Κωνσταντίνος έκανε Champions League.
2: Πάει και το τέτοιο το Youth League την προηγούμενη.
0: Το Youth League είχε πάρει. Εντάξει. Είναι...
2: Έπαιξε δηλαδή κατευθείαν μετά League Phase, Europa League, ήταν πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Πολύ καλός. Πήρε double.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό παίζουν μεγάλο ρόλο αυτά. Λοιπόν... Τάσο, δύο νίκες θέλουμε για την βαθμολογία και της ομάδας μας. Παιδιά, να πούμε ότι τώρα δεν μετράνε τα αποτελέσματα στη βαθμολογία των ομάδων, μετά στη βαθμολογία της χώρας. Νομίζω οι ομάδες πρέπει να την πρόκριση μόνο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι βαθμοί μετράνε από τη League Phase και μετά. Μάλιστα, Τάσο, άρα έτσι όπως μας τα λες, μπορεί και να μην πάρει χάπια, γιατί μπορεί και να μην βρει. Είμαι ξεκάθαρος αυτά που λέω. Έτσι. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα παίκτη εκεί που θα κάνει τη διαφορά. Αν είναι να πάρει ένα σαν για αυτούς που θα έχει, δεν θα πάρει. Ξεκάθαρος είμαι. Έτσι. Λοιπόν. Ο Γιώργος από το Μαϊάμι. Αυτή είναι πιο δύσκολη από τη ΣΕΚΑ, ναι, φίλε μου, Γιώργο. Πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο ομάδα. Έχει ρίξει προπονήσεις, πάλι θα έχουν βαριά πόδια. Οι προπονήσεις έχουν μια συγκεκριμένη ένταση, περνάνε όμως και ημέρες, έτσι. Περνάνε ημέρες. Οπότε και με την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια δεν είχε σε τριξίματα τόσο κακή εικόνα η ομάδα όσο είχε στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι, ήταν καλύτερη.
2: Τάσο, αυτοί έχουν ξεκινήσει πρωτάθλημα.
0: Ναι, και έχουν παίξει 4 παιχνίδια και άλλο σε 3 και τώρα έχουν αναβάλει και τα 2 ενώπιση του Παναθηναϊκού. Δεν έπαιξαν ούτε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ούτε αυτό που θα έρθει.
2: Έχουν ρυθμό, καλό δηλαδή.
0: Ναι, έχουν ρυθμό, έχουν. Πρέπει ο κόσμος να στηρίξει, λέει ο Γιώργος. Ναι, πιστεύω ότι όσο θα πάνε θα στηρίξουν. Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε για τα εισιτήρια του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Υπάρχει ρεπορτάζ του κύριου Πετρίδη. Ο Γιώργος νομίζω είναι σε άδεια, φίλε μου. Δεν ξέρω κάτι. Το κέντρο της ομάδας παίζει χωρίς ένταση και δημιουργία. Φωνάζει η ομάδα για παίκτες προσωπικότητας και ποιότητας και εκπτώσεις τελειώνουν. Σάκης Γουέμπλι. Σάκη μου, η ομάδα φωνάζει ότι θέλει χρόνο για να γίνει ομάδα. Έτσι. Αυτό φωνάζει καταρχάς. Με 8-9 νέους παίκτες, νέες μεταγραφές, καμία ομάδα δεν μπορεί Ιούλιο και Αύγουστο μήνα να είναι έτοιμη. Καμία. Στον πλανήτη Γη, όχι στην Ελλάδα. Λοιπόν. Κάποιοι από εσάς θέλετε οι ομάδες να πετάνε από τον Αύγουστο και να κάνουν παπάδες οι παίκτες. Δεν γίνονται αυτά. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Δεν θα κάτσω να τα αναλύσω τώρα.
2: Μπορούν και να πετάνε τάσο και μετά να τη δίνουμε στη χρονιά να κάνουν τα κοιλιά.
0: Μπράβο, ακριβώς. Επεκτείνεται το κοροπή. Το κοροπή έχει επεκταθεί ήδη. Έχει πάρει Παναθηναϊκός και μια έκταση από εκεί και ουσιαστικά εκεί έχουν την καταστάσει απέναντι από τις εγκαταστάσεις της πρώτης ομάδας. Και εκεί κάνουν προπονήσεις ακαδημίες με πάρα πολλά γήπεδα. Με ξενώνες. Έχει επεκταθεί πάρα πολύ το κορόπι. Καλησπέρα, φίλος που έστειλε το μήνυμα για τον Κοτσόλη. Μάλλον έχει πρότυπο τον κύριο Μαμεβασιώτη. Αλέκο απογείου πολύ. Έχεις δίκιο, Αλέκο. Έχεις δίκιο. Όπως ο Ηρακλής αλλάζει τους τεχνικούς διευθυντές κάθε 15 μέρες. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν ανοίγει παέτη μεταβίβαση τη διαρκεία για να μπορούμε να έχουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Συμφωνώ. Είναι κάτι που εξετάζεται και δεν αποκλείω να γίνει του χρόνου. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν γίνεται ούτε από την ΠΑΕ ούτε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν το κάνει ούτε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Έστω ότι είχαμε όλους στο Παναθηναϊκό σε καλή κατάσταση. Ποια θα έλεγε στην βασική δεκάδα. Βασική με πολλές αγωγικά. Ελπίζω να καταλαβαίνετε εννοώ. Πένια, Καλάμπρια. Κρίστιανσεν, Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν, Καμαρά Κάγκουα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Λιβάι Ντέσες. Αυτό βλέπω εγώ με όλους υγιείς. Όποιος ξέρει ο ποδόσφαιρο γνωρίζει καλά ότι ο Πάλμερ Μπράουν δεν μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό επαγγελματισμό. Μα ο Πάλμερ Μπράουν, φίλε μου, αν μείνει στον Παναθηναϊκό, δεν μείνει για παράδειγμα. Θα μείνει να παίξει 8-10 παιχνίδια το χρόνο. Υπάρχουν 3 στόπερ τα οποία είναι βασικότατα και τα οποία έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Ο Ντεφράι, αρχηγός της Ίντερ, έτσι, με πολλές σκούπες και τεράστια προσωπικότητα. Ο Φαντρόκελεν είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός. Ο Κάτης, ένα παιδί το οποίο εξελίσσεται. Και είδαμε πέσει τι έκανε. Οπότε τώρα μιλάμε για το τέταρτο στόπερ το οποίο θα παίξει 10 μάτς. Okay. Λοιπόν, το Μπαμ λέει: πιστεύεις το Μπαμ στο 8 θα μπορούσε να εννοεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν ξέρω για Μπαμ, φίλε μου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στο Μανακό θέλω να παίξει που θα κάνει διαφορά. Έτσι. Για τον Άδε δεν το πιστεύω εγώ. Διότι ο Ναή, παιδιά, έχει στο μυαλό του να πάει χωρίς πλάκα τώρα. Θυμάστε εσύ και στην Μπαρσελόνα. Και μάλιστα είχε αναφερθεί και ένα δημοσίευμα σήμερα ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα. Έτσι. Και υπήρχε μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία που δεν έχει πάει ακόμα. Δεν ξέρω ποια θα είναι τελική του απόφαση. Το βλέπω απίθανο να πάρει μια απόφαση στην Ελλάδα. Με τα σημερινά δεδομένα. Καλά και ο Μπενίτεθ προπονητής του πρωταθλητισμού ήταν και τον φάγαμε. Ηρέμησε τάσο μου με τον Πονίστρου που είναι στη σειρά σου. Καλά, ο Μπενίτεθ καταρχάς δεν είναι στη σειρά σου. Ένα προπονητής που τα τελευταία τρία χρόνια έχει πάρει δύο ντάμπλ με την Κοπεχάγη στην Ελλάδα. Έχει παίξει Champions League με την Κοπεχάγη, ήταν εξαιρετική η Κοπεχάγη. Την καθιέρωσε στο Champions League. Ο Μπενίτεθ ήταν ένα προπονητής του πρωταθλητισμού πριν από 20 χρόνια. Τα χρόνια όμως περνάνε. Και δεν είναι κάτι που το λέω τώρα. Το έλεγα όταν ήρθε ο Μπενίτεθ στο Παναθηναϊκό. Για μένα ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν την έκανα αυτή την επιλογή. Συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Συγκρίνεις ένα σύγχρονο προπονητή με ένα προπονητή του 2000. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Που από το 2000 και μετά στις ομάδες πήγε, απολύθηκε. Σε όσες ομάδες που πήγε. Λοιπόν. Τάσο, όντως κάτι καλό χτίζουμε φέτος, αλλά αυτό το μετοχτάρι έχει γίνει γεφύρι της Άρτας ή καθυστερήσει υπόθεση αυτό και μπορεί να μας κοστίσει. Σε τι να μας κοστίσει, φίλε μου. Δηλαδή, θες να πεις ότι αν ο Παναθηναϊκός χτύπα ξύλο δεν περάσει. Τη Χράντε Κράλοβε θα φταίει ότι δεν έχει πάρει το οκτάρι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Μιλάμε σοβαρά, παιδιά. Μιλάμε σοβαρά. Δηλαδή, πιστεύετε ότι τώρα, δηλαδή, το ένα παίκτη, ας πούμε, και όχι το σύνολο, είναι αυτό που περνάνε τις ομάδες στην επόμενη φάση. Δεν ισχύει αυτό που λες. Και ξαναλέω ότι όταν έχεις να κάνεις 12 μεταγραφές, 11, και έχεις κάνει τις 10. Και τις έχεις κάνει με εξαιρετικό τρόπο και εξαιρετικό timing, είναι ντροπή, θα το πω με κεφαλαία γράμματα, να λέμε ότι 11η που είναι ρε παιδιά, 17 Αυγούστου είναι. Περιμένουμε να τη δούμε ρε παιδιά. Δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές. Δεν έχει εκκρεμότητες ο Παναθηναϊκός άλλες 4-5 να πεις τι γίνεται. Να περιμένουμε να δούμε. Και αν ανάλογα το 8 που θα έρθει, θα είμαστε εδώ να κάνουμε κριτική. Αν δεν είναι καλό. Αλλά είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και έχει πάρει δύο stopper top. Έχει πάρει τερματοφύλακα top. Όλα αυτά μέσα σε ένα καλοκαίρι, ξαναλέω, που είχε το Μουντιάλ, ήταν σε εξέλιξη η αγορά, δεν υπήρχε αγορά, είχε πρόβλημα η αγορά. Έτσι. Ένα νέο προπονητή και τα έχει κάνει όλα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και εμείς μιλάμε για το οκτάρι. Ο Κάγκο τι έγινε, τι θέση παίζει. Εξτρέμει ο Κάγκο, οκτάρι είναι ο Κάγκο. Αλλά επειδή δεν παίζει στην Ευρώπη, δεν το βλέπετε, είναι σαν να μην έχει έρθει. Περιμένετε να το δείτε, ρε, παιδιά, να δούμε. Αυτοί που τον βλέπουν στους προπονητές πάντως είναι ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πέρσι η ΑΕΚ λέει πήρε πρωτάθλημα το Μινέδα στο 8. Πιστεύει με Τσέρνιν κάτι αντίστοιχο, έχουμε πιθανότητες. Να σου αντιστρέψω την ερώτηση. Ο Πινέδα δεν ήρθε πέρσι στην ΑΕΚ. Πρόπερσι γιατί το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με τον Πινέδα. Γιατί το πήρε, ρε φίλε. Έτσι είναι. Ο Πινέδα έπαιζε και πρόπερσι στην ΑΕΚ. Γιατί το πήρε. Διότι πολύ απλά ο Πινέδα αναδείχθηκε πέρσι και έδειξε αυτό που είναι μέσα από το σύνολο. Πρόπερσι η ΑΕΚ δεν είχε σύνολο και ο Πινέδα ήταν χάλια. Πέρσι που η ΑΕΚ είχε σύνολο, αναδείχθηκε ο Πινέδα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και θα το λέω. Αν δεν φτιάξει ομάδα ο Παναθηναϊκός, 15 κορυφαίοι παίκτες να έρθουν, πρωτάθλημα δεν θα δει. Τα σύνολα δίνουν το πρωτάθλημα και μέσα από τα σύνολα ανεδεικνύονται οι παίκτες που έχεις. Όσο καλύτερος παίκτης. Φυσικά. Οι προπονητές παίζουν. Οι προπονητές, αυτό λέω. Μέσα από τα σύνολα και οι παίκτες. Όσο καλή είναι φυσικά είναι τόσο το καλύτερο για τις ομάδες, αλλά ο προπονητής ο καλός είναι αυτός που παίρνει το 100% από τον κάθε παίκτη. Και το παράδειγμα του Πινέδα, μια και πολύ σωστά μου το έφερες, αυτό σου το είπα. Σου είπα, πρόπεσε επίσης ο Πινέδα στην ΑΕΚ, δεν το πήρε το πρωτάθλημα. Γιατί η ΑΕΚ ήταν χαλιά, σαν σύνολο. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, φίλε μου. Θέλω να σου παρακαλώ από καρδιά να μας πεις τι συμβαίνει με Τετέι. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά, είναι δυνατόν για Ρώμα. Κόστος αμυντικό. Γι' αυτό που ξέρω ότι Τετέι είναι ότι υπήρχε μια άλλη Ιταλική ομάδα, όχι Ρώμα, πριν από 1,5 μήνα, που είχε ενοχλήσει και είχε πει ότι θα κάνει πρόταση. Δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο. Προφορικά είχαν πει θα δώσουν 20 με 25 εκατομμύρια. Δεν ήρθε κάτι και από εκεί και πέρα δεν γίνει το παραμικρό. Ούτε για τη Χάλ ξέρουν για κάτι για τον Παναθηναϊκό, ούτε για τη Ρώμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες δύο εβδομάδες, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Σας λέω μέχρι τώρα τι έχει γίνει. Και επειδή βιάστηκες να σου στείλεις το μήνυμα, λες Τάσο φίλε που κολλάς και δεν μου απάντησες το μήνυμα για Τετέι, μήπως φάει φωτιά. Κόστα από το Ερμητό πρέπει να έχεις υπομονή. Έχουμε 80 μηνύματα, τα βάζω στη σειρά. Δεν γίνεται επειδή το στείλες το μήνυμα 5:30 να το πω 5:31. Προηγούνται αυτοί που μου στείλουμε από τις 4-5 παρατέρα, το καταλάβες. Έλα Γιώργο.
6: Ναι, λοιπόν. Με τον Αντρέλου τι γίνεται, λέγεται δεν έχει ανακοινωθεί την κάμψα. Στο ίδιο έχει πουληθεί ο Αντρέλου. Δεν έχει φύγει ο Αντρέλου, δεν κάνει λάβανε στη Βραζιλία, στην πατρίδα του. Πρέπει να βγει
2: γραφειοκρατικό είναι το θέμα τώρα. Η γραφειοκρατία ξέρετε ότι αργεί λίγο, δηλαδή κάτι, ξέρω εγώ, κάρτες εργασίας, λέγοντας άδειες παραμονής και τέτοια, όλα αυτά τα χαρτιά, αυτά είναι τα χαρτιά που είναι να φτιαχτούν. Υπάρχει ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στο Ολυμπιακό και την Κάνθα, τα πάντα όλα. Και μόλις βγάλει αυτά τα απαραίτητα χαρτιά που χρειάζονται, τότε θα ταξιδέψει για τις ΗΠΑ για το Κάνσας και να ανακοινωθεί και να παίξει με την νέα ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι, για μην αγχώνε. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι, είχε χαλάσει, θα το λέγαμε. Δεν ασφαλείς. Αν δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν το δημοσιεύουμε και μάλιστα με τόση σιγουριά. Ποτέ ο Μαρινάκης δεν έδειξε προπονητή, λέει, και τον κάλεσε ραντεβού. Αν θυμάσαι, μάλλον δεν υπάρχει αυτό, ψάχνατε. Παιδιά, πάλι ξαναλέω, είπα ότι δεν είπαμε τίποτα με σιγουριά, είπαμε ότι ήταν η δύσκολη θέση του. Μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό, Τρίτη έγινε ο αποκλεισμός, Τετάρτη το πρωί, στο Βάιο, και η συνάντηση, γιατί δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση οτιδήποτε για συνάντηση των δύο ανδρών, η συνάντηση είναι την Παρασκευή. Ή δεν θέλει να καταλάβετε ή κάντε πως δεν καταλαβαίνετε. Ή δεν καταλαβαίνετε κανονικά, τι να πω. Γιατί ξεκίνησαν τώρα τις μεταγραφές, λέει ο Νίκος, και έχει νωρίτερα πρέπει να αποκλειστούμε ο Champions League πρώτα. Αυτό είναι ένα λάθος, ασφαλώς. Αυτό είναι ένα λάθος. Ο Ολυμπιακός έπρεπε νωρίτερα να έχει κάνει και άλλες κινήσεις. Παιδιά, ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει αρχής Ιουνίου εκείνον τον Χάφης Βαγεκάνο, ξεχνάω πώς το λένε, τον Ουνάι Λόπεθ, αρχές Ιουνίου. Δεν είχε ξεκινήσει καν προετοιμασία τίποτα. Και φτάσαμε 17 Αυγούστου, σήμερα που ανακοινώθηκε ο πρώτος Χάφης. Πέρασαν 2 μήνες, 2,5. Είναι λάθος αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Έφυγαν και άλλοι παίκτες. Έπρεπε να πληρωθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Τι να κάνουμε τώρα, έγιναν λάθη από όλες τις πλευρές.
0: Έχουμε ένα μάσκι πέλου. Άθενς Καλυθέα, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, 0-1 στο ημίχρονο. Πρώτος, συνεχίζει Γιώργο.
2: Ωραία. Γιατί ο Ολυμπιακός Λιθέος έχει σφράξει αρκετά, όχι λέει, σε απαντήσεις υποψήφιων παιχτών. Υποψηφίων παιχτών. Δηλαδή, εντάξει, έχει χτυπήσει και αρκετά ψηλά ο Ολυμπιακός πάντως. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ας πούμε για παράδειγμα ότι Τραουή, που ήθελε ο Ολυμπιακός, ήταν μια τρομερή περίπτωση. Και ότι Τραουή σε κάποιους κακοφάνηκε επειδή δεν ήρθε στον Ολυμπιακό και πήγε στη Λανς, μου λέγατε πια Λανς. Ο Λάμπης πέσει βγήκε δεύτερη τρίτη στη Γαλλία, τρίτη Champions League. Έπαιξε βασικός μέχρι το 1975 στο γαλλικό πρωτάθλημα, τα καλύτερα στον κόσμο. Και κατέκτησε το Super Cup με τη Λανς κόντρα στην Παρί. Εσείς νομίζετε τη Λανς ότι είναι η... Τι να πω τώρα, ότι είναι, δεν ξέρω και εγώ τι, ότι είναι ο Πανηλιακός. Με 4-5 παίκτες λέει ακόμα δεν κερδίζουμε τρόπαιο. Okay. Θα πάρει ένα εξτρέμ και πέρα θα τρώμε πάλι στη μάπα. Λέει το Ζέλσον, το Φορτούνι και το Ροντινέ. Όλοι σας φαίνεται, παιδιά, όλοι. Ο Μέντι λέει χαλάει τα μανατζεριλίκια και πήγατε να τον φάτε, αλλά ο κόσμος δεν τρώει σανό και σας έγραξε. Οκ. Okay. Λοιπόν, δηλαδή θα μείνει λίγο Ελκαμπή και ο Ταρέμι στα φόρ ή ο Ζέλσον στα εκτρέμ και ο Μουζακίτη στα χαφ, αυτό μας λέτε. Δηλαδή εσύ δεν θέλεις να μείνει ο Ελκαμπή. Ο Ταρέμι δεν θα μείνει. Ο Ελκαμπή δεν θέλει να μείνει. Ο Ζέλσον δεν θέλεις. Ο Μουζακίτη δεν θέλεις. Okay. Να δούμε και πόσοι Έλληνες θα υπάρχουν στο τέλος. Άμα φύγει και ο Μουζακίδης που λες. Ναι, λέει, λες και ο Φρόιλερ είναι Βαλμπουενά ή Καδιάσο, είναι αυτά που λέτε. Παιδιά, Βαλμπουενά από τη Φενέρ Μπαχτέρι, από την Τουρκία. Από την Τουρκία 8 στους 10 ποδοσφαιριστές που έρχονται Ελλάδα ή πάνε κάπου αλλού, σύνδεση είναι παλέμαχοι. Τελειωμένοι παίχτες είναι σύνδεση από την Τουρκία όταν φεύγουν. Και 34 ο Βαλμπουενά, 34 ο Καδιάσο. Μάλλον δεν έχετε δει την καριέρα του Φρόιλερ. Έπαιξε στην Αταλάντα του Γκασπερίνη 6 χρόνια, σερί. Μάλλον είναι τυχαίο. Ο Γκασπερίνη γι' αυτός άσχετος. Ωραία, λογικά και τον έβαζε στην 11η του. Πάμε για ένα ακόμα εξτρέμ. Λέει, αν φύγει ο Ζέλσον, λέει, θέλουμε κι άλλον. Θα το δούμε εκεί. Αλλά δεν νομίζω. Αν φύγει ο Ζέλσον, θα πάρει άλλον εξτρέμ, νομίζω. Εκτός από τον δεύτερο χαφ, λέει, και το φορ, θα πάμε για ακόμα 3 κινήσεις, αριστερό και δεξί μπακ και εξτρέμ, ναι, έτσι φαίνεται. Δηλαδή 5 μίνιμουμ ακόμα βλέπω εγώ. Εάν θέλει ο Ολυμπιακός να κρατήσει τον Μοντιλίμπα λέει και να διώξει τους παίκτες, τότε θα πρέπει να κάνει άμεσα πάνω από 10 μεταγραφές. Έχει κάνει 11 και με τις 2 που ήρθαν σήμερα, μάλιστα να γινώθηκε όλος ήδη σήμερα, πάει στις 13. Θα κάνει 23 μεταγραφές. Εντάξει παιδιά, άμα είναι τότε θα περιμένουμε όμως το Φεβρουάριο για να δούμε λίγο την ομάδα να προσπαθεί να βρεθεί μέσα στο γήπεδο με 23 μεταγραφές που λέτε. Πρέπει να πάρει για κάποιον Έλληνας ο Ολυμπιακός, λέει, έχει πολύ λίγους. Πρέπει να πάρει. Πρέπει, παιδιά, ναι, 100%. Αν φύγει ο Μπρούνο, για παράδειγμα, να έρθει πρόσδειο τον Μπρούνο, εκεί θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κινηθεί για κάτι, στο αριστερά δόλος άμυνας. Είτε αυτός είναι ο Βίχος, για μένα καλύτερη περίπτωση, είτε ο Λυκογιάννης μετά, θυμήκαμε, ξεχάθηκαν, δεν έρχεται. Και ποιος άλλος υπάρχει, ο Ζαχαρίτης, αυτή. Αλλά για μένα, αν πήγε κάποιον Ολυμπιακός, θα πάει για τον Βίχο ή για τον Λυκογιάννη, για παράδειγμα. Και για άλλον Έλληνα, κάποιον, όπως είπα, τον Τσαντίλα, που είναι ένας εξελίξιμος center for, είναι 19 χρονών, ένα είναι για τρίτος. Και άλλο ένα μήνυμα, αν ο αριστερός μπακ που πήραμε, ο Τικνησιάννη, είναι καλύτερος από τον Ορτέγκα, λέει που έφυγε, ναι, είναι καλύτερος. Από αυτά που διαβάζω, δεν έχω δει live, αυτά που διαβάζω από τις συγκρίσεις και διάφορα ακόμα, ειδικά επιθετικά, είναι πολύ καλύτερος από τον Ορτέγκα. Αμυντικά δεν είναι πάντα μόνο θέμα παιχτών, είναι θέμα και ομαδικής λειτουργίας και αμυντικής λειτουργίας. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Αλλά αμυντικά θέλει βελτίωση ο Αρμένιος. Αυτά, τα σώ.
0: Ρωτάει, πάμε ένα τελευταίο, λέει ένας φίλος, τον άκουσα κάτι για ποτένση και πανδανικό πεθυφάτακο, φίλε μου. Και ο γιος ο Τοβόλου, να είσαι καλά φίλε. Υπομονή, λέει, αδέσει η ομάδα, συμφωνώ με τον φίλο. Όποιος ξεκινάει καλά Αύγουστο, κάνουν κοιλιά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είδα, θα τα πούμε αύριο.
0: Έγινε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ήταν η ρεπόρτη τις προηγούμενες δύο ώρες, Κώστα και Τζόλου, Γιώργο Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης. Στα μικρόφωνα.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
8: Το σούτ, είναι 2-0.
10: Σπόρ FM Πάτρα.
11: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
12: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
13: Πάντα σαν καινούριες.
11: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
10: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
12: Τραγγίλα, Ακύλα.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
15: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
14: Τα σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτή Δημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις, Ρεμάκη? Άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε? Πού έμπλεξες?
6: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
1: El Greco, πίτσα, El Greco.
0: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436825.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά τη τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-06. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
13: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.

Λοιπόν, ωραίο είναι το σήμα, το ξέρω, πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν έχουμε χρόνο, παιδιά, πρέπει να ξεκινήσουμε. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Είμαι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, όπως τις τελευταίες μέρες, με πάρα πολύ ρεπορτάζ, σήμερα ακόμα περισσότερο, παρέα με Χάρη Χριστόλου στην κονσόλα του και τις μουσικές επιλογές και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής και φυσικά όλοι εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. Να συμμετέχετε στην παρέα μας. Λοιπόν, θα μπούμε σε λίγο σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Να πούμε ότι στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Άρης, εντάξει, έκανε την εύκολη δουλειά κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας, κέρδισε 2-0 στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας και πήρε και την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Λοιπόν, νωρίτερα το ίδιο έκανε και η ΑΕΛ Novibet, η οποία επικράτησε 3-1 της Athens Καλυθέα και πήρε εκείνη την πρόκριση στη League Phase. Και έχουμε άλλο ένα παιχνίδι σήμερα στις 9, Ηρακλής Βόλος Elabet.

Αυτή εδώ η εκπομπή όμως σήμερα έχει να δώσει και δωράκι. Γι' αυτό ακούστε πολύ καλά τι θα σας πω για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Το πρώτο τεστ της Εθνικής Ανδρών πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα δοθεί στις 22 Αυγούστου απέναντι στην Πολωνία στο Telecom Center Athens. Και σήμερα λοιπόν ο bwinSport FM προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πολωνία το Σάββατο, επαναλαμβάνω, 22 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Είναι μια προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Και πώς θα κερδίσετε αυτή τη διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πολωνία? Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Δηλαδή, ο σταθμός μας που είναι 94,6, το λέω ξανά, 99-88-946-946. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τώρα με τη βοήθεια του Χάρη, με τη βοήθεια της Δινάρας εδώ απ' έξω, θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα σας δώσει το δώρο. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματα στο Viber. Παραλαμβάνω, διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι Ελλάδα-Πολωνία 22 Αυγούστου στις 8 στο Telecom Center Athens.

Δεν είπαμε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν για τη Δευτέρα σήμερα. Μια εβδομάδα πάρα πολύ σημαντική. Με σπουδαία ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες και με έναρξη πρωταθλήματος βέβαια το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Όμως πρώτα να δούμε αύριο την ΑΕΚ που παίζει στη Σόφια κόντρα στη Λεύσκη στις 10 το βράδυ. Αυτή την ώρα είναι η προπόνηση. Θα έχουμε αργότερα στην παρέα μας το Γιώργο Μαρθιανό να μας πει τα τελευταία νέα. Και φυσικά πολύ σημαντικά παιχνίδια έχουμε και την Πέμπτη, εκεί όπου παίζει και Όφη με την Τσέσκα Σόφιας βεβαίως, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός με την Χράντιτ Κράλοβε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας χαμός, μια εβδομάδα όχι απλά πλούσια, έχει τα πάντα όλα.

0: Πριν πάμε σε μια μικρή διακοπή για να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ, να μεταφέρω μια πληροφορία εδώ που διαβάζω στο sportvalofm.gr. Τα αναλύει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Πριν από λίγο, ένας γνωστός ρεπόρτερ στα μεταγραφικά του Μεξικού, ο David Medrano, μετέδωσε την πληροφορία σύμφωνα με την οποία η Chivas έχει καταλήξει στο ποιες είναι οι απαιτήσεις της για να παραχωρήσει τον 23χρονο φόρ τον Αρμάντο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Η Chivas λοιπόν αναμένει ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 8,6 εκατομμύρια ευρώ, για το 70-80% των δικαιωμάτων του Γκονζάλες, παρότι η ρήτρα είναι περίπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ, γιατί θεωρείται με αυτή τη στρατηγική θα βγάλει ακόμα καλύτερα χρήματα από μελλοντική μεταγραφή του παίκτη του Ολυμπιακού, αφού σκοπεύει να κρατήσει δικό της ένα ποσοστό 20-30%. Θα μας τα αναλύσει και στην πορεία ο Γιώργος Τσανάκας. Πάμε να κάνουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με μεγάλες αλήθειες. Όπως λέει ο φίλος στο μήνυμα, εγώ καταλαβαίνω. Λέω ότι μόνο η Βαλεντίνα και ο Ρίλος δουλεύουν σε τούτο το σταθμό. Μεγάλη αλήθεια. Χάρη, μην κουνά το χέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, επειδή εμείς κάποιοι δουλεύουμε εδώ πέρα. Και πάμε να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Και πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό του ΠΑΟΚ. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαλεντίνα, καλησπέρα σε όλους.
0: Μέρα που έγινε και επίσημο πλέον. Είχαμε τις ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές για τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, πρώτα ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν αναφέρεται στη Ντόρτμουντ. Απλά κάνει μια αναδρομή στην πορεία. Με όλα τα στοιχεία γράφει ο ΠΑΟΚ ότι ήταν νομοτελειακό, πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμα πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου. Πάρα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου βήμα, γιατί όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν και πετούν ψηλά, μας κάνουν και εμάς υπερήφανος. Και έχει ευχές από τον ΠΑΟΚ. Και λίγο μετά η γερμανική ομάδα τον ανακοίνωσε και μάλιστα με συμβόλαιο μέχρι το 2031.
0: Πέντε χρόνια λοιπόν.
1: Γιατί ήταν, ναι, υπήρχε η πρώτη ενημέρωση ότι είναι για 4 χρόνια. Τελικά ήταν για 5. Με τον διευθύντα σύμβουλο, τον κύριο Ρίκεν, να λέω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πείσουμε τον Γιάννη να έρθει εδώ. Και ευχαρίστησα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και τις επικοδομητικές συζητήσεις και οι ατάκες του Κωνσταντέλια, ο οποίος υποτίμησε πολύ χαρούμενος που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζομαι για την Ντόρτμουντ, ένα μεγάλο σύλλογο, θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ.
0: Τώρα πριν λίγο δημοσιεύθηκε και ένα μικρό βίντεο, έτσι, με ένα μήνυμα του Κωνσταντέλια προς τους ανθρώπους και της Ντόρτμουντ, στους φίλους της Ντόρτμουντ. Τα λέμε σύντομα. Λέει.
1: Προφανώς κάποια στιγμή θα απευθυνθεί και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι.
0: Ναι, αυτό ήταν μέσα από τη σελίδα της Ντόρτμουντ, δεν ήταν από το προσωπικό του. Δεν ξέρω καν αν έχει λογαριασμό ο Κωνσταντέλιας, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Μια μεταγραφή που φυσικά έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Πριν από λίγο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ενημέρωσαν ότι λόγω των υποχρεώσεων και το ότι το γήπεδο δεσμεύεται από την UEFA για τον αγώνα της Πέμπτης, σταματάει η κατάληψη στα γραφεία και από την Πέμπτη, από την Παρασκευή μάλλον μετά το παιχνίδι, θα τοποθετηθούν και πάλι για το ζήτημα ή για ό,τι άλλο. Η επόμενη μέρα αυτής της μεταγραφής βρίσκει τον ΠΑΟΚ πράγματι να μην είναι έτοιμος για να καλύψει το κενό σε αυτή τη θέση ή τον Κωνσταντέλια αυτόν καθ' αυτόν να προσπαθήσει για την καταστάτη, και δείχνει ότι δεν ήταν έτοιμος για μια τέτοια κίνηση και όλα έγιναν ξαφνικά και προέκυψαν το τελευταίο διάστημα. Ο ΠΑΟΚ, θα πούμε για τον Ενδιαγέ στην πορεία, ψάχνει μάλλον είναι σε συζητήσεις αυτές τις ημέρες με συγκεκριμένους παίχτες στον φορ, στον στόπερ, στον μπακ που είναι ο Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ και σε έναν ακόμη εξτρέμ. Οι ανάγκες και στο 6 αλλά και στο 10 πλέον με τον Κωνσταντέλια είναι σε μια εκκρεμότητα, είναι σε μια φάση αναζήτησης ζητήσεων και όχι τόσο προχωρημένες. Παρεπιπτόντως να πούμε, μια και μιλάμε για ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ, συζήτησαν, μίλησαν και χθες για κάποια έμψυχα ανταλλάγματα. Okay, στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής καθ' αυτής δεν υπάρχει έμψυχο ανταλλάγμα. Ο ΠΑΟΚ θα καρποθεί 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 μπόνους, συν 17,5% ποσοστό μεταπόλησης. Όμως δείχνει να κλείνει τον Έλληνα ομογενή τον Κόστογλου, τον 17χρονο της Dortmund, για 3 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Το όνομα πρωτοέπαιξε χθες και είναι και το μόνο από ό,τι φαίνεται που προχωράει προς συμφωνία για τον ΠΑΟΚ. Με τον παίχτη να είναι μικρός, να είναι στις εθνικές μας ομάδες, μπορεί φυσικά να προπονείται και στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και να δούμε την εξέλιξη και την πορεία του για το που θα παίξει, σε ποια ομάδα του ΠΑΟΚ θα παίξει τη νέα σεζόν, αφού είναι τόσο νεαρός. Αλλά είναι κάτι, επαναλαμβάνουμε, έξτρα άσχετο, δεν μπορεί να λογίζεται στις άλλες μεταγραφικές ανάγκες του ΠΑΟΚ ή στη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Τώρα, μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ που...
0: Πριν πάμε στα μεταγραφικά, βάλε μια ανατελεία να πάμε ένα λεπτό στο Γιώργο Τσακίρη, γιατί έχουμε τα επίσημα για Αριάγκα. Έλα, Γιώργο.
2: Ναι, συγχωρήστε με, να ζητήσουμε τον Δημήτρη. Για διακοπή υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕ για την απόκτηση του διεθνούς Ορδυριανού μέσου αμυντικού Kevin Αριάγκα, όπως γράφει στο, στην ανακοίνωσή της. Ο ποδοσφαιριστής ΑΕΚ πλέον έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030, αναφέρει στην ανακοίνωση, και έπειτα βέβαια υπάρχει το βιογραφικά του ποδοσφαιριστή, τονίζοντας και καταλήγοντας ότι Kevin, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ομαδάρα μας. Είναι ανοιχτό βέβαια να έχει προλάβει ΑΕΚ και να τον εντάξει και στην ευρωπαϊκή της λίστα. Όταν θα το μάθουμε αυτό, εννοείται ότι θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Ωραία, Γιώργο, εδώ θα είμαστε να μας ενημερώσεις. Πάμε πάλι στον Δημήτρη να μας πει για τα μεταγραφικά τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, ο Ντιαγέ, ο Σερίφ Ντιαγέ, όπως ήταν γνωστό, είναι η επιλογή του ΠΑΟΚ για τη θέση του ΦΟΡ, μέσα από 2 ανάγκες που έχει ο ΠΑΟΚ να καλύψει στη συγκεκριμένη θέση, αφού θυμίζουμε ότι έφυγε και ο Γερεμέγεφ στη διάρκεια της θεσινής ημέρας. Ένας υψηλός όμως ΦΟΡ, με καλά νούμερα και πέρυσι στους Τούρκους, όπου είχε 13 γκολ, 5 ασίστ σε 37 παιχνίδια, και πρόπερσι στον Ερυθρό Αστέρα, όπου είχε 22 γκολ σε 42 συμμετοχές και 7 ασίστ. 30χρονος έρχεται με δανεισμό, με οψιόν αγοράς που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μια επιλογή την οποία ο ΠΑΟΚ συζητάει εδώ και αρκετό καιρό, κατέληξε και βεβαίως υπολογίζεται για τα μάτς με την Μπραν. Βεβαίως ξεκινάει πολύ πολύ γρήγορα να υπολογίζεται, μια και ο ΠΑΟΚ έχει άμεση ανάγκη στη συγκεκριμένη θέση. Είπαμε, το άλλο ξεκάθαρο μεταγραφικό είναι ο Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ, ο δεξιός μπακ, και αυτός εδώ και αρκετές ημέρες, διαπραγμάτευση για αγορά. Και να δούμε πώς εξελίσσεται η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για άλλον έναν φορ, ένα στόπερ και έναν εξτρέμ. Εκεί είναι πιο προχωρημένες οι υποθέσεις. Πιο μετά ο Άντι Κωνσταντέλιας, ας το θέσουμε έτσι, και ένας στόπερ. Βεβαίως, όταν το επίπεδο του ΠΑΟΚ αλλάζει αφού φεύγει ο Κωνσταντέλιας, γιατί πραγματικά αυτός ο ποδοσφαιριστής ανέβαζε επίπεδο τον ΠΑΟΚ, λογικά από εδώ και πέρα και οι μεταγραφές πρέπει να είναι άλλο επίπεδο, φυσικά και αφού ο ΠΑΟΚ έχει και μια ευχέρεια οικονομική να επενδύσει κάποια χρήματα από όλα όσα παίρνει από τους Γερμανούς. Στο τέλος, τι θα έχουμε? Θα έχουμε μια εντελώς νέα ομάδα με νέο προπονητή μετά από πολλά χρόνια και περίπου 12-13 μεταγραφές. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς, του φετινού καλοκαιριού, που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, γιατί σαφώς δεν είναι απλά τα πράγματα όταν κάνεις τόσες πολλές αλλαγές και δομικές στη φιλοσοφία, στο παιχνίδι με τον προπονητή, αλλά και στο ρόστερ. Εννοείται ότι για τον ΠΑΟΚ είναι 2 ευρωπαϊκά μάτς με την Μπραν, 2 τελική, σε παράξενο κλίμα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς κυλάει τώρα η προετοιμασία? Γιατί είναι και το αγωνιστικό που έχει μείνει στα μάτια του κόσμου τουλάχιστον λίγο στην άκρη τώρα με όλο αυτό που.
1: Εντάξει, ναι. Η ομάδα σίγουρα ξαφνιάστηκε χθες την Κυριακή, όταν πρώτο έμαθε το πρωί στην προπόνηση τι ακριβώς συμβαίνει με το Κωνσταντέλια. Είπαμε ότι και το αγωνιστικό δεν είχε απόλυτη ενημέρωση έτσι ώστε να ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα και την αντικατάσταση. Αλλά παίζεται ένας πολύ μεγάλος στόχος. Παίζεται η ευρωπαϊκή ύπαρξη του ΠΑΟΚ στους δύο αγώνες με τους έτοιμους Νορβηγούς των 20 επίσημων αγώνων. Έχει δύο ΠΑΟΚ αδυναμίες από τα μάτς με την Άντρελεχτ και κυρίως στον τρόπο που αμήνεται. Ξέρει ότι χάνει έναν τόσο επιδραστικό του παίχτη και προφανώς ο προπονητής θα πρέπει να αλλάξει αρκετά τη φιλοσοφία με την οποία θα αντιμετωπίσει ειδικά αυτά τα παιχνίδια, γιατί μετέπειτα από τους ευρωπαϊκούς αγώνες θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να έχει Ευρώπη για να το διαχειριστεί συνολικά και να μην έχει να διαχειριστεί μια κρίση ή ένα ρόστερ πολλών ποδοσφαιριστών που θα είναι μόνο για μία διοργάνωση.
0: Ωραία. Έχει στείλει και το πρώτο μήνυμα, βλέπω εδώ, Ντιαγέ, έτοιμος να γίνει ένας από εσάς.
1: Ναι. Είναι το μήνυμα του Σενεγαλέζου που ήδη ενσωματώθηκε με την ομάδα. Είπαμε για τον Ρούμπεν Σάντσες.
0: Και περιμένουμε τις μεταγραφικές εξελίξεις από εδώ και πέρα.
1: Και όλα τα υπόλοιπα, ναι, τα μεταγραφικά, τα οποία είναι πάρα πολλά, 17 Αυγούστου.
0: Ωραία, Δημήτρη, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, 7 Αυγούστου παίρνουμε.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα από τον ΠΑΟΚ, όπου το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι περίεργο αυτό το διάστημα. Το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα, αλλά τώρα ήρθε και αποτελειώθηκε κάπως.

0: Λοιπόν, και πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο, γιατί ο Άρης είχε παιχνίδι νωρίτερα και πήρε και την πρόκριση στη League Face του Super Bet Κυπέλλου. Έχει και πολλά μεταγραφικά. Πάμε αμέσως στον Αλέξη Σαββόπουλο. Γεια σου, τι κάνεις?
1: Γεια σου, πάμε την Ατάλα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Τώρα μόλις φύγαμε από το γήπεδο του Μανώλη Μουσουράκη, είμαστε μαζί.
0: Α, πολλά χαιρετίσματα.
1: Το πάρει θα ροδόμιο, να ξέρεις, σημειωθεί αυτό.
0: Για πες, τι είδες?
1: Μουρλής, στέφτηκε με επιτυχία. Εντάξει, όμως καθάρισε, όχι ακριβώς με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά τη δουλειά την έκανε. Πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση και κινόταν σε λίγο από το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον στο 49 με το Φατιγκά και στο 66 με αυτόν τον γκολ του Αναστασόπουλου, πρωταγωνιστή και στα δύο γκολ τον Μπένχαμιν Καρέ, τον καλύτερο παίκτη του γηπέδου. Τόσο όσο νομίζω ο Άρης έπαιξε για να πάρει την πρόκριση στη League Phase, από εκείνη που ήταν και λίγο πρόβα Generale. Πολύ ζέστη, μέτριος αγωνιστικός χώρος, αρκετές απουσίες για τον Άρη. Η δουλειά έγινε, πάμε παρακάτω.
0: Όπως το είπε και ο Γρηγορίου, κάναμε το αυτονόητο.
1: Ναι, πάμε τώρα στο παιχνίδι πρωταθλήματος, πλέον στην πρεμιέρα κόντρα στην Καλαμάτα το Σάββατο. Αλλά βέβαια αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο και είναι στραμμένο όλο το ενδιαφέρον είναι στα μεταγραφικά, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Ήδη ο Βέλιο ήταν...
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Σύγχρονο. Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Σύγχρονο.

0: Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Sport FM Patras.
3: Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση την οποία εξετάζει ο Άρης από την αγορά του εξωτερικού και αυτή για το κέντρο της άμυνας, αλλά και αυτή δεν είναι εύκολη περίπτωση και από ό,τι φαίνεται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όχι από ό,τι φαίνεται, είμαι βέβαιος, είμαι σίγουρος, ο Άρης θα πάει αναγκαστικά με Γένσεν στο πλευρό του Φαβιάνο και εικάζω, αυτό είναι η εικασία για τα προσεχώς, εάν δεν κλείσει άμεσα κεντρικός αμυντικός, βλέπω Μάρτιν Χόγκλα τώρα που επιστρέφει σιγά σιγά και μπαίνει στις προπονήσεις. Και αυτός να πηγαίνει προς τα πίσω για να καλύψει το κενό μέχρι αντικεντρικός αμυντικός.
4: Σε άλλες θέσεις έχουμε κάτι?
3: Κάποιος, εάν έρθουν, αν κλείσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γίνονται για αυτές οι προσθήκες, κάποιος πρέπει να φύγει κιόλας. Νομίζω ότι εάν θα έρθει κάποιος, είναι στη συνάρτηση με το αν θα αποχωρήσει κάποιος. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για το Βόνι. Εκεί που έπαιξε και πέρσι, πρόπερσι, είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, τον ξέρει, είναι ενδιαφέρον, δεν πώς θα εξελιχθεί. Ο Άρης δεν είναι αρνητικός, αν και φυσικά να ικανοποιήσει και το ΑΠΟΕΛ οικονομικά από το δώρο, γιατί τον Άρη, και είναι μια συζήτηση που είναι σε εξέλιξη, θα δούμε αν θα οδηγήσει πουθενά. Εάν μετακινηθεί ο Δόνης του ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι ο Άρης θα πάρει και έναν αριστερό έξιμπεν, αυτή την αίσθηση.
4: Άρα, αν έχουμε αποχώρηση ουσιαστικά, θα κινηθεί.
3: Ναι, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουν μαζευτεί πολύ νοματέοι μεσοεπιθετικά. Μάλλον θα πρέπει κάποιος να αποχωρήσει το για να έρθει κάποιος άλλος. Αλλά η προτεραιότητα ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο της, στο κέντρο της άμυνας. Να έρθει άμεσα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, τουλάχιστον ως κεντρικός αμυντικός. Ο Γρηγορίου πριν από λίγο είπε στις δηλώσεις του ότι πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κλείσει σχεδόν τα περισσότερα από τα μεταραστικά μέτωπα. Για να δούμε, χωρίς να επισέλθει βέβαια σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν το κάνει άλλωστε ποτέ η σφαίρα, τα ρεδιά του τεχνικού διευθυντή, όπως λέει χαρακτηριστικά. Θεωρεί πάντως ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας τα βασικά κενά θα έχουν καλυφθεί.
4: Και ένα τερματοφύλακα ανακοίνωσε ο Άρης σήμερα, τον Απόστολο Μπαρμπόπουλο. Ανακοίνωσε τον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστολο Μπαρμπόπουλο. Το Βέλιο περίμενα να ανακοινώσει. Άλλον είδα.
3: Και άλλο ένα παιδί το οποίο είχε πάει και στο Πορτοστάριο και στην προετοιμασία. Είναι για να κρίνει ουσιαστικά την τετράδα των τερματοφυλάκων. Ο Πιτσιρικάς, ο Βέλιο θα ανακοινωθεί αύριο. Αν και εγώ πραγματικά μου ήταν φοβερή εντύπωση το πώς, για ποιο λόγο κρατάει τρίτο τερματοφύλακα το Μάικιτς. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω και δεν τον βγαίνει κάπου. Τώρα που ήρθε και ο Βέλιο, είναι και ο Διούδης, ο Μάγκης πάλι πολύ δύσκολα θα βρει χρόνο συμμετοχή. Είναι μικρό συμβόλαιο, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άρης με τον Κουράτη, αλλά νομίζω ότι το ιδανικότερο θα ήταν να τον δανείσει, εάν μπορούσε σε κάποια ομάδα.
4: Ωραία, Αλέξη, θα ήθελα να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά το σήμα σου είναι μη το χαρακτηρίσω, οπότε σε αφήνω να πας σε προς το αεροδρόμιο και αν προκύψει κάτι, εδώ θα είμαστε να μας τα πεις.
3: Έγινε Βαλεντίνα, θα τα πούμε.
4: Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Αβόπουλο. Το σήμα εκεί στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, δεν είναι στα καλύτερά του κι αυτό. Πάμε εμείς να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει και η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη

0: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκριση στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
1: Win Sport FM

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Εμείς εδώ να συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά μας. Έχει έρθει ένα μήνυμα, ρωτήστε το Μουσουράκι. Έχει μεταγραφή Ατρόμητος, ρεπορτάζ για αύριο να γυρίσει πίσω. Τώρα φίλε μου, είδες, ο Αλέξης τον πηγαίνει στο αεροδρόμιο και όπου να είναι θα επιστρέψει. Πάντως ο Ατρόμητος έχει όντως μια μεταγραφή. Ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Σένι Ντιέγκ. Είναι 31χρονος τερματοφύλακας, 9 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, με γεμάτες σεζόν στην Championship, πάνω από 170 συμμετοχές και την τελευταία τριετία αγωνίστηκε με τη φανέλα της Middlesbrough, 58 συμμετοχές, και έχει έρθει στον Ατρόμητο με μονετές συμβόλαιο και ως ελεύθερη μεταγραφή.

Εγώ να σας θυμίσω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός για μία διπλή πρόσκληση για το φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Πολωνία στο μπάσκετ στο Telecom Center 22 Αυγούστου στις 8. Μία διπλή πρόσκληση και πώς την κερδίζετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6988-946-946, γράφετε τη λέξη μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, οπότε μείνετε και συντονισμένοι για να μάθετε αν θα είστε εσείς ο τυχερός. Λοιπόν, πριν από λίγο ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη, η ΑΕΚ επισημοποίησε την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα μέχρι το 2030. Σε λίγο θα πάμε μέχρι τη Σόφια να συναντήσουμε Γιώργο Μαρθιανό να μας πει τι είδε στα πρώτα 15 λεπτάκια από την προπόνηση, να μας πει ξανά και τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Μην ξεχνάμε, παιδιά, αύριο στις 10 η ΑΕΚ δίνει πολύ σημαντικό παιχνίδι, το πρώτο για τα play-off του Champions League, κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας, οπότε να δούμε πώς προετοιμάζεται γι' αυτό.

0: να πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό, εγώ να σας πω ότι έχει αλλάξει η ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο το προσεχές Σάββατο για την πρώτη αγωνιστική στη Στοίχημαν Super League. Από 10 που ήταν, έχει πάει στις 9.30. Οπότε μην μπερδευτείτε, παιδιά. 9.30 το παιχνίδι Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και θυμίζω ότι έχει πάρει ένα βολί ο Παναθηναϊκός. Έτσι με την Κηφισιά δεν θα παίξει. Πάμε λοιπόν μέχρι τη Βουλγαρία. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Γιώργο Μαραθιανό. Γεια σου, Γιώργο.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Ήρθε ώρα να βγεις και σε μια δημοσιογραφική εκπομπή, έτσι. Το ξέρω, δεν είσαι συνηθισμένος, αλλά.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Βγες
1: σε μια. Είναι η πρώτη δημοσιογραφική που βγαίνει. Τη δικιά μας δεν τη λέει δημοσιογραφική ακριβώς, γι' αυτό.
0: Λείπεις και έφερε άλλο σήμερα αυτό. Θα στα πω από κοντά.
1: Το ξέρα. Στις 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε το σπίτι. Τα μάθα.
0: Για πες μας τι γίνεται εκεί όμως. Τι είδες στην προπόνηση.
1: Καταρχάς θα πω ότι δεν είδαμε πολλά πράγματα. Το πρώτο δεκάλεπτο μόνο ήταν ανοιχτό και ούτως ή άλλως ο Μάρκο Νίκολης δεν είναι προπονητής που θέλει να αποκαλύψει τα σχέδιά του, οπότε ήταν και πολύ δύσκολο.
0: Δεν σου λέμε πάρα Μαραθιανός να τα πει στη Λεύσκη τώρα και έχουμε άλλα.
1: Όχι. Κοίτα, πολλά ελαττώματα έχω, αλλά Ρουφιάνος δεν είμαι.
0: Το ξέρω, Γιώργο, μου σε πειράζω.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, ναι. Συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα πάντως από αυτά που είπε στην συνέντευξη τύπου. Γιατί όπως πάντα ο Νίκολης είναι πολύ to the point.
0: Τσεκουράτα τα λέει, τσεκουράτα.
1: Μπράβο. Μπράβο, δεν τα στρογγυλεύει τα πράγματα. Το ίδιο έκανε και σήμερα. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό, σε μια ατάκα πρέπει να αποτυπωθεί όλο το ζουμί της συνέντευξης τύπου, είναι αυτό που είπε ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα απολύτως, τίποτα άλλο εκτός από το αποτέλεσμα. Ούτε η εμφάνιση, ούτε το πώς θα έρθει, ούτε τίποτα. Πράγμα που δείχνει και το πόσο κρίσιμο θεωρεί το αυριανό πρώτο παιχνίδι εδώ πέρα με τη Λεύσκη. Και τώρα αν προσπαθήσουμε με βάση αυτό που είπε, να το συνδέσουμε και με το τακτικό κομμάτι, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Να πω πρώτα επίσης ότι στα λεγόμενά του στάθηκε πάρα πολύ στο γεγονός ότι η Λεύσκη έχει ένα μόνο μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στην ΑΕΚ, γιατί η Ένωση ούτως ή άλλως είναι ανώτερη ποιοτικά ομάδα. Στάθηκε στο γεγονός ότι έχει πολλά περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Έχει 6 ευρωπαϊκά και 4 στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, τα οποία μάλιστα θα έχει πάρει και τα 4. Οπότε αυτό το γεγονός ότι έχει δηλαδή 10 επίσημα παιχνίδια σε αντίθεση με την ΑΕΚ που έχει μόλις ένα, ενδεχομένως να παίξει ένα ρόλο, αλλά το έχει πει και ο ίδιος πολλές φορές στο παρελθόν, ότι δεν του αρέσει να αναζητάει δικαιολογίες, αλλά περισσότερο να ψάχνει λύσεις. Θα δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει και αυτό το μικρό handicap να το καλύψει αύριο.
0: Οι παίκτες μου είναι σε καλή κατάσταση. Άλλη κατάσταση. Λέει και άλλο φόρμα.
1: Από άποψη φυσικής κατάστασης. Ναι, είπε ότι είναι
0: και
1: πολύ καλά.
0: Και δεν έχει και τραυματίες. Είπε, οπότε είμαστε απολύτως έτοιμοι να μέτρηση. Πολύ θετικό αυτό. Οπότε πάει πανέτοιμοι.
1: Ναι, αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν, ούτε τραυματισμοί, ούτε κάποιο άλλο ζήτημα για να μπορέσει, για να έχει κάποιο θέμα στον καταρτισμό της ενδεκάδας. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, με βάση αυτά που είπε από τη συνέντευξη τύπου, να δούμε πώς θα το μεταφράσει και στο γήπεδο. Αν κρίνουμε από το πώς είδαμε την ΑΕΚ να παρατάσσεται επί των ημερών του Νίκολιτς σε περσινά παιχνίδια εκτός έδρας στο Conference League με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, όπως δηλαδή έγινε στη Σαμσούντα ή στη Φλωρεντία, και επειδή πλέον έχει αρκετούς παίκτες περισσότερους και αριθμητικά στον άξονα, φυσικά υπάρχει το μεγάλο κενό του Πινέδα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί, αλλά αριθμητικά η ΑΕΚ έχει παίκτες στον άξονα, δεν αποκλείω λοιπόν αύριο να δούμε ένα σχήμα το οποίο να είναι παρεμφερές με αυτό που είχε χρησιμοποιήσει και στη Σαμσούντα και στη Φλωρεντία, δηλαδή με 3 χαφ, δεδομένου ότι πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι και ότι θα εξυπηρετούσε την ΑΕΚ ακόμα θεωρητικά και να το λέμε τώρα και μια ισοπαλία. Οπότε επειδή θα θέλει σίγουρα να καλύψει κάποια από τα κενά στις εντάσεις που είδαμε να υπάρχουν και στο παιχνίδι του Super Cup με τον Όφη, δεν αποκλείεται να δούμε ένα τέτοιο σχήμα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ούτως ή άλλως στην άμυνα και στο τέρμα τα πράγματα είναι δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να λείψει ούτε ο Στρακώσα κάτω από τα δοκάρια, ούτε η Ρώτα και Πήλιος στα δύο άκρα της άμυνας και η Ρέλβας και Μουκουντή στα στόπερ. Δεδομένα θα υπάρχουν οι Κάιρινεν και Μαρίν στα χαφ. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν μείνει σε αυτό το 4-4-2, σίγουρα κάποιες από τις επιλογές του για τα άκρα, η μία έστω από τις δύο θα είναι πάλι κάποιος χαφ που θα συγκλίνει προς τα μέσα, ο Μάγερ, ή αν θα πάει σε αυτό το σχήμα που είπαμε με τα 3 χαφ και θα τοποθετηθεί ανάμεσα στον Κάιρνεν και στον Μάγερ, στον Κάιρνεν και τον
0: Μαρίν.
1: Για τον Μαρίν, αν θα μπει ο Μάγερ ή αν θα πάει σε κάποια άλλη λύση. Πολύ πιθανό, αν ψάξει μια τέτοια εναλλακτική, ας το πούμε, συνταγή, να δούμε και τον Κατσίνοβιτς να ξεκινάει. Και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό είναι το αν θα εμπιστευτεί τον Ζήνη, ο οποίος με την εικόνα που έχει και με αυτά που έδειξε μπαίνοντας έστω και ως αλλαγή στον τελικό του Super Cup με τον Όφη, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να ξεκινήσει, ειδικά σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα χρειαστεί ταχύτητα στις
0: αντεπιθέσεις. Έχει ενθουσιάσει τον κόσμο ο Ζήνη πάντως.
1: Εντάξει, τώρα ο Ζήνη από πέρυσι δείχνει ότι είναι καλός, για να το πω έτσι, για να μένει στον πάγκο και για να μην παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Είναι λίγο δύσκολο να σπάσεις ένα τόσο επιτυχημένο δίδυμο όπως είναι του Βάργα με τον Γιώβιτς, αλλά τέτοιου τύπου παιχνίδια σαν το αυριανό, τα οποία η ΑΕΚ θα τα βρει μπροστά της σε αρκετές περιπτώσεις φέτος στην Ευρώπη, ειδικά αν μπει στη League Phase, και εννοώ δηλαδή παιχνίδια εκτός έδρας που θα προέχει το να κρατήσει το 0, δεν αποκλείω να βλέπουμε τον Αφρικανό να μπαίνει σφήνα στην αρχική ενδεκάδα. Αυτά τώρα για το τακτικό κομμάτι. Να σου πω ότι από άποψη προσέλευσης του κόσμου έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια που είχαν διαθέσιμα οι Βούλγαροι. Περίπου 38.000 αναμένονται αύριο στο Βασιλεύσκι.
0: Θα έχει 2.000 η ΑΕΚ. Θα έχει.
1: Ναι, αυτό. Θα έχει περίπου 2.000 και η ΑΕΚ. Θα είναι λίγο, ξέρεις, η ατμόσφαιρα δύσκολη. Όπως πάντα σε βαλκανικές έδρες τα πράγματα είναι δύσκολα για τους φιλοξενούμενους. Αλλά εντάξει, οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ είναι μπαρτοκαπνισμένα παιδιά. Έχουν παραστάσεις οι περισσότεροι από αυτούς και σε υψηλό επίπεδο και σε δύσκολες έδρες. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να επηρεαστούν. Αυτά. Δεν ξέρω αν θες και εσύ να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα. Έχεις ενημερώσει την κυρία Λέωτη στη Βουλγαρία.
1: Τι λες, να έχω έρθει incognito, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ούτως ή άλλως καθαρός ουρανός, ξέρεις, στο τραπέζι δεν φοβάται. Τα ξέρεις, τραπέζι δεν είναι.
0: Ναι, μην το συζητάς. Τώρα έχουμε κάτι άλλο, ανακοινώθηκε και ο Αριάγκα.
1: Ανακοινώθηκε
0: και το 16.
1: Θα δούμε, κρατάμε ένα...
0: Ρόδρυ.
1: Κρατάμε ένα... Ρόδρυ δεν ξέρω, αλλά ότι θα είναι ένας παίκτης που θα προσφέρει πράγματα που σίγουρα λείπουν από τα χαφ της ΑΕΚ. Σίγουρα θα τα προσφέρει, ένταση, ταχύτητα, μαρκαρίσματα, ανακτήσεις της μπάλας, όλα αυτά, ειδικά μετά την αποχώρηση του Πινέδα, λείπουν αρκετά από την ΑΕΚ, οπότε σίγουρα θα μπορέσει να κουμπώσει και να τα προσφέρει ο Αριάγκα. Θα δούμε, κρατάμε ένα μικρό ενδεχόμενο για να δούμε αν θα μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα, ούτως ώστε να υπολογίζεται έστω για τη ρεβάνς. Μπορεί να το κάνει η ΑΕΚ, ναι. Μπορεί να το κάνει η ΑΕΚ και υπάρχει μια διαθέσιμη θέση, ας το πούμε έτσι, από την πλευρά του Σαχαμπό, οπότε θα μπορούσε θεωρητικά να τον χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ εκεί.
0: Ωραία Γιώργο, δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω. Μας έχεις καλύψει, μας είπες τακτικές, μας είπες συνεντεύξεις, μας είπες για τον κόσμο.
1: Ναι, κάτι άλλο που Βουλγαρία, νυχτερινή ζωή Βουλγαρίας δεν μπορώ να μεταφέρω, είναι νωρίς ακόμα για κανένα λόγο.
0: Α, γι' αυτό, ναι, κατάλαβα. Ωραία, εδώ θα είμαστε να σε απολαύσουμε αύριο στη μετάδοση. Πιστεύω έχεις να μας χαρίσεις content.
1: Μακάρι.
0: Και μακάρι και σποτάκι, έτσι.
1: Εντάξει τώρα, η ομάδα να κερδίσει άστα τα σποτάκια.
0: Γι' αυτό, αν κερδίσει θα γίνει σποτάκι. Εκεί καταλήγουμε.
1: Καλώς.
0: Έγινε Γιώργο.
1: Άντε. Έλα, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ λοιπόν και στο Γιώργο Μαραθιανό που βρίσκεται στη Βουλγαρία. Παρακολούθησε έτσι και λίγο από την προπόνηση, όσο επιτρέπεται δηλαδή στους δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν. Μας μετέφερε τελευταία νέα, μας μετέφερε δηλώσεις Μάρκο Νίκολιτς. Είπαμε, ανακοινώθηκε και ο Ριάγκα. Αυτά και από την ΑΕΚ αύριο στις 10 Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Θα τα ακούσετε φυσικά εδώ από τον BWIN Sport FM.

Λοιπόν, νωρίτερα είχε αγώνα στο Σινσινάτι και η Μαρία Σάκαρη, η οποία δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο, για τη φάση των 16. Αποκλείστηκε 2-1 σετ ήταν από την Ίγκα Σβιόντεκ, που υπερασπίζεται τον τίτλο της στο Σινσινάτι, αν και πήρε το πρώτο σετ, δεν ήταν καλή στα επόμενα δύο, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.

στέλνει εδώ ένας φίλος και λέει ότι μια τάκα του τεχνικού διευθυντή της Dortmund για τον Κωνσταντέλια είναι στα 23 του χρόνια, παραμένει ένας σχετικά νεαρός παίκτης. Και λέει εδώ ο φίλος ο Παντελής από τον Νέο Κόσμο, και εμείς εδώ λέμε ταλέντο είναι, ενώ εκεί είναι σχετικά νεαρός. Εντάξει, για τον Κωνσταντέλια δεν τον λέγαμε ταλέντο ακόμα, μετά από 4 χρόνια που παίζει σε επίπεδο ανδρικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αναφερόμαστε στο ανδιαμφισβήτητο ταλέντο του. Δεν λέμε ότι είναι ταλέντο επειδή είναι νεαρός, που είναι ο άνθρωπος νεαρός. Αλλά όντως στο ποδόσφαιρο πλέον βλέπουμε τι κάνουν οι παίκτες σε πολύ μικρότερη ηλικία και τι διακρίσεις έχουν. Οπότε, ναι, ο Κωνσταντέλιας στα 23 του είναι μια χαρά νεαρός. Απλά τον αναφέρουμε ως ταλέντο επειδή είναι ταλεντάρα και όχι ότι έχει προοπτικές τις οποίες δεν έχει δείξει ακόμα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε να συνεχίσουμε με έναν ακόμα Ευρωπαίο φίλο. Να καλησπέρισουμε το Μάνο Σουριά. Γεια σου, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Βαλεντίνα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, στους φίλους ακροάτριες. Ευρωπαϊκή εβδομάδα για όλες τις... για τους συλλόγους που μας εκπροσωπούν και για τον, τον Όφη. Μία σημαντική εβδομάδα που ακολουθεί της κατάκτησης του Super Cup, που καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο κλίμα εφορίας της τάξης του Όφη.
0: Βλέπω εδώ και την εκδήλωση στην Μπουτίκ, χαμός γίνεται.
1: Αυτή τη στιγμή ακριβώς είναι σε εξέλιξη μία εκδήλωση παρουσίασης της, των εμφανίσεων του Όφη, κυρίως της πρώτης εμφάνισης, που εκεί ο κόσμος έχει την ευκαιρία να δει από κοντά και τα δύο τρόπια τα οποία κατέξαμε μέσα σε λίγους μήνες η κριτική ομάδα, και γενικά να γιορτάσει, να πανηγυρίσει και να είναι τα μεθεόρτια της κατάκτησης του Super Cup και τα προεόρτια του αγώνα της Πέμπτης, όπου Όφη επιστρέφει και πάλι στην Ευρώπη μετά από 6 χρόνια και το παιχνίδι το οποίο είχε με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ένα εντελώς όμως διαφορετικό παιχνίδι. Τότε ήταν περίοδος COVID και κλεισμένο των θυρών, μονό παιχνίδι, νοκάουτ. Τώρα είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, όπου ο κόσμος δείχνει ότι θέλει και θα το απολαύσει όσο περισσότερο γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι στιγμής έχουν φύγει περισσότερο από 10.000 εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι μαζί και με τα διαρκείας. Τα διαρκείας τα οποία έχουν πάρει παράταση, καθώς η ζήτησή τους είναι μεγάλη και όλοι θέλουν, παρότι έχει περάσει ημερομηνία, να
0: το λέγαμε και εδώ πέρα μαζί ότι θα υπάρξει παράταση.
1: Συγγνώμη.
0: Το λέγαμε και εδώ μαζί της προάλλης ότι θα πάρει παράταση.
1: Ναι, φαινόταν γιατί είναι συνεχής η ζήτηση και η πώληση των διαρκείας, οπότε δόθηκε νέα παράταση. Λένε στον Όφη ότι θα είναι η τελευταία παράταση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι το Σάββατο, παραμονή δηλαδή της έναρξης των επίσημων εγχώριων υποχρεώσεων. Αλλά φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα φορτσάρει περισσότερο αυτές τις μέρες μέχρι την Πέμπτη, προκειμένου να καταφέρει να κλείσει ένα εισιτήριο για να βρεθεί στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ και να, όπως είπαμε, ζήσει από κοντά την επιστροφή του Όφη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, καλά είναι όλα, οι γιορτές και τα πανηγύρια, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Όφη. Δεν είναι ακόμα και στην καλύτερη φόρμα, όπως δεν είναι καμία ομάδα, με μόλις μόνο ένα επίσημο παιχνίδι, εν αντιθέσει με τους Βουλγαρούς, οι οποίοι έχουν περίπου 8 παιχνίδια επίσημα ήδη στα πόδια τους, και μάλιστα έτσι κάσκεται και σε μια περίοδο που βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
0: Έρχεται μετά από μια πεντάρα.
1: Ακριβώς.
0: Το πρωτάθλημα, επειδή σπάει.
1: Αυτό το τελευταίο της σκόρα, αλλά και τα προηγούμενα της παιχνίδια είναι εξίσου καλές εμφανίσεις, που δείχνουν ότι είναι επίσης σε καλή κατάσταση και σε καλή φόρμα. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα έχει μια δύσκολη αποστολή και θα πρέπει να δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο, όχι απλά καλό, και προφανώς και ακόμα καλύτερο από αυτό το οποίο έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Δεν υπάρχει κάποιος τραυματίας και ο Μπόρχα, ο οποίος είχε μια μικροφλάση και τον ταλαιπωρούσε από τις τελευταίες μέρες προετοιμασίας, την ξεπέρασε και προπονείται κανονικά αυτές τις ημέρες. Ο Μαρινάκης προληπτικά μόνο έκανε θεραπεία σήμερα και πήγε του κανονικού προγράμματος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Όφη. Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε και την απόκτηση του Κώστα Παπαδάκη, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι μια προσθήκη με διαφορετικό χαρακτήρα από αυτές που θέλει Όφη. Δεν είναι δηλαδή ένας από τους παίκτες που θέλει έτσι να τον έχει σαν πρώτη γραμμή, είναι περισσότερο μια μορφή επένδυσης για το μέλλον. Είναι νεαρός στην ηλικία, γεννημένος το 2009, μέλος της εθνικής μας ομάδας κάτω των 17, που πήρε την πρόκληση στο Μουντιάλ που θα γίνει τον ερχόμενο Νοέμβρη, γαλοχημένος ποδοσφαιρικά στη Γερμανία, στην Φορτούνα Δίσσελδορφ και στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, μέλος της Ιταλίας ήταν της ομάδας K19 με δύο συμμετοχές στο Youth League κοντά στην Μπενφίκα και στην Manchester City. Υπέγραψε για 3 χρόνια. Εν πρώτης δείχνει ότι θα ενισχύσει την ομάδα κάτω των 19, αλλά θεωρώ ότι είναι από τους παίκτες που παρά το νεαρό της ηλικίας του θα τον υπολογίζει ο Κόντης κανονικά, γιατί θα υπολογίζει δηλαδή στις υπηρεσίες του και στους αγώνες των εγχώριων αναμετρήσεων. Τόσο ως κεντρικός αμυντικός, όσο και ως αμυντικός μέσος μπορεί να αγωνιστεί. Βέβαια το μεγάλο στοίχημα στον όφη είναι ο επιθετικός.
0: Ναι, είχα πολλές ερωτήσεις από τον κύριο, να ξέρεις τι γίνεται με το θέμα του επιθετικού.
1: Γίνεται στάση αναμονής. Εντάξει, από τη στιγμή που το πρώτο, τα παιχνίδια με την ΤΣΚΑ Σόφιας δεν θα μπορεί να αγωνιστεί ο εκλεκτός, όποτε έρθει στην ομάδα, θεωρητικά κερδίζουν έτσι λίγο παραπάνω χρόνο προκειμένου να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο Γερεμέγεφ είναι ένας από αυτούς τον οποίον το όνομα έχει διαρρέσει ότι είναι στα υπόψη και διαφέρει τον Όφη. Εκεί βέβαια θα εξαρτηθεί και με το τι θα γίνει και με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι ο συγκεκριμένος.
0: Ο Γερεμέγεφ δεν έφυγε για το εξωτερικό.
1: Είναι μια περίπτωση που την εξετάζω στον Όφη, αλλά δεν είναι μοναδική. Δεν είναι μοναδική. Είναι παίκτης που ο επιθετικός που θα έρθει είναι παίκτης που κρίνουν ότι θα κάνει τη διαφορά στην ομάδα και περιμένουμε όλοι ότι θα είναι παίκτης πρώτης γραμμής, παίκτης που θα μπορεί να τον υπολογίζει άμεσα ο Κόντης και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
2: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Ακούγεται, είναι καυτή η ατμόσφαιρα.
7: Ναι. Κύριος Φίλης του Ηρακλή, η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλή λίγο πριν από τη σέντρα. Πάμε να δούμε και τις αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από το τυπικά γηπεδούχο Ηρακλή. Ο Βάτερ Μασάρη έχει διαλέξει το αρχικό του σχήμα του Αθανασιάδη, Πίνια Βούρος, Τσάκλα Σόρια Σουρλής, Ρωμάντα Κωνσταντακόπουλος, Μωυσίδης Κούσα και Νιζέτ. Ενώ για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου στην αρχική ενδεκάδα βρίσκονται οι Σιαμπάνης, Κάτσικας, Εσαουμπή, Μεντίλ, Κόμπα, Τζόγκα Λάμπρου, Χαραλαμπόβουλος, Κουτάδο και Φάμπιο.
0: Ωραία, να σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτές είναι και οι ενδεκάδες από το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο Έλαμπετ που ξεκίνησε πριν από λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Ακούσατε και την ατμόσφαιρα, νομίζω πέρασε από τα ηχεία σας και από τα ακουστικά σας και ό,τι φοράτε. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο ποδοσφαιρικό βράδυ. Εμείς χάρη τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Όχι, λέω, θέλεις κάποιο break? Τόση ώρα πώς να μην σκόψει? Το παίζεις ευγενικός δηλαδή. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Όσο εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί μια διπλή πρόσκληση που δίνουμε για το Ελλάδα-Πολωνία, το φιλικό παιχνίδι στο μπάσκετ, 69-88-946-946 στο Viber.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bigwin Sport FM 94,6.

0: λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε Big Wins Sport FM. Η απόδειξη ότι ο Γιώργος Μαθιανός εργάζεται σκληρά εκεί που τον έχουμε στείλει στη Βουλγαρία είναι τα πλάνα από την προπόνηση που μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή στο sportpavlafm.gr. Μιλάμε τώρα για αποστολή δημοσιογραφική αυστηρή, έτσι, με κόπο για τον Γιώργο Μαθιανό. Πάμε όμως να συνεχίσουμε, να αλλάξουμε λίγο χώρα, θα έλεγα. Έχουμε μαζί μας Δημήτρη Παπαδήμα, γιατί από φέτος, πες μου, πόσοι Dortmund θα παρακολουθούμε?
1: Θα παρακολουθούμε πολύ, την καλησπέρα μου.
0: Δεν είναι ότι εγώ, ας πούμε, πέθανα να βλέπω Bundesliga, αλλά τώρα θα δούμε.
1: Όντως. Και το θέμα είναι ότι πάντα η Dortmund ήταν έτσι θεαματική, θα το πω. Πάντα βασιζόταν στο επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν νοιάζει και τόσο το πόσο θα φάει, αλλά το πόσο θα βάλει. Γι' αυτό γίνεται και ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό το υπέροχο ελληνικό ντουετάκι που θα φτιάξουν εκεί, Καρέτσας με Κωνσταντέλια. Μπορεί να παίζει ο ένας δεξιά, ο άλλος δεκάρι και να κάνουν πολύ δυνατά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι τους περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία να τους δούμε στην Bundesliga. Νομίζω ειδικά σε μια ομάδα όπως είναι αυτή η Dortmund, με τον τρόπο που παίζει, μπορούν πραγματικά να λάμψουν. Ο Καρέτσας το έχει δείξει ήδη, έτσι, με την παρουσία του στα φιλικά.
0: Είναι φοβερό ότι με την παρουσία του έχει δείξει ότι εγώ δεν ήρθα εδώ ως ένα ταλέντο που θα προσπαθήσω να σας δείξω. Ναι. Έχει πάει και έχει δείξει ότι εγώ ήρθα, θα παίζω βασικός.
1: Εντυπωσιακό το πώς έχει προσαρμοστεί και το τσαγανό, έτσι, με το οποίο έχει μπει. Με το ίδιο τσαγανό έχει μπει και ο Τζόλι, θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Για τον Χρήστο Τζόλι. Αλλά ναι, αυτό το ντουετάκι το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία στην Dortmund.
0: Λοιπόν, είναι ανυπομονή και ο Καρέτσας, ο οποίος έχει κάνει ανάρτηση.
1: Ναι, έκανε πάρα πολύ ανάρτηση στα social media. Έτσι πανηγυρίζει με τον Κωνσταντέλια σε παιχνίδι της εθνικής μας. Προφανώς, εντάξει, και για τον Καρέτσα πολύ μεγάλη υπόθεση να έχει μαζί του έναν συμπαίχτη στην εθνική, έναν ακόμα Έλληνα. Προφανώς οι δύο τους θα κολλήσουν, που λέμε, και αυτό νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και στις εμφανίσεις των δυο τους. Δηλαδή είναι σημαντικό να έχεις έναν δίπλα σου να συμπορεύεσαι.
0: Είναι πολύ ωραίο ένα βίντεο που έχει ανεβάσει τώρα πριν από λίγο η Dortmund, όπου είναι ο Κωνσταντέλιας και μιλάει, λέει κάποια πράγματα εδώ σε ένα αυτοκίνητο και έχουν βάλει από κάτω και γράφουν agent Κώστας Καρέτσας, γιατί έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Τέλιας και λέει ότι ο Καρέτσας μου είπε τα πάντα για σας, μου είπε πως είναι υπέροχα εδώ για τους οπαδούς, ότι οι παίκτες είναι ταπεινοί, έχουμε καλή χημεία, δεν έχουμε παίξει πολύ μαζί αλλά έχουμε καλή χημεία, και λένε ουσιαστικά ότι έκανε και τον ατζέντιο ο Καρέτσας.
1: Σίγουρα μίλησαν.
0: Για
1: σίγουρα
0: να πείσει τον Κωνσταντέλια.
1: Σίγουρα παίχτηκε τηλεφωνάκι, σίγουρα ρώτησε ο Κωνσταντέλιας τι ισχύει εκεί πέρα στην Dortmund. Εντάξει, δεν έχει πολύ καιρό ο Καρέτσας στο ρόστερ της Dortmund, αλλά σίγουρα του μετέφερε έτσι τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Τη σίγουρα θα τον έψησε για να φορέσει και αυτό στα κίτρινα. Σίγουρα. Λοιπόν. Είπαμε για Καρέτσα πως έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Ελπίζουμε και ο Κωνσταντέλιας να ξεκινήσει το ίδιο εντυπωσιακά στην Dortmund. Πάμε να πούμε δύο λογάκια για τον Τζόλι. Τι κάνει το παλικάρι?
0: Τι έχει γίνει με τον Τζόλι? Έχω κι εγώ αυτή τη συνήθεια που έχει πολύ κόσμο να σκρολάρω στον ελεύθερό μου χρόνο, το λιγοστό, στο TikTok.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα βιντεάκια έχω δει για τον Τζόλι. Και έχει ουμοριστικά, αλλά με ωραίο τρόπο, τύπου είναι ο Αγαμέμνονας από την Οδύσσια, ναι, και αυτή είναι, ναι, η άβρα του και αυτά. Και κάποιους φίλους της Arsenal ότι, Παναγία μου, πώς λέμε, τι είναι αυτό, τι παίχτης είναι αυτός, πού τον βρήκαμε?
1: Χαμός γίνεται στα social media από φίλους της Arsenal. Έχουν εντυπωσιαστεί, εντάξει, και λογικό κιόλας. Δεν είναι μόνο η χθεσινή του εμφάνιση στο Community Shield και στην επιβλητική νίκη της Arsenal με 3-0 κόντρα στη Manchester City, είναι και η γενική παρουσία του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, τα φιλικά της προετοιμασίας. Έχει εντυπωσιάσει πραγματικά. Αυτό που λέγαμε πριν για τον Καρέτσα, ότι έχει μπει φορτσάτος στη Dortmund. Περισσότερο φορτσάτος έχει μπει ο Τζόλις.
0: Δύο ασίστ, έτσι.
1: Δύο ασίστ χθες, ναι, εννοείται. Μία στον Χάβερτς, μία στον Έντεγκαρντ για το 2 και το 3-0. Ουσιαστικά αυτός ήταν ο λόγος που κλείδωσε την νίκη χθες η Arsenal. Και αυτό που είπες για την αποθέωση στα social media από φίλους της Arsenal δεν είναι μόνο από τους φίλους της Arsenal, είναι και από τους δημοσιογράφους, τους Άγγλους, από τους ρεπόρτερ που ασχολούνται με την Arsenal.
0: Τον προπονητή.
1: Όλοι, εννοείται, και ο Αρτέτα χθες τον αποθέωσε με δηλώσεις του. Τις έχω μπροστά μου, σας τη διαβάσω. Ναι, έτσι, ναι. Λίγες είναι. Με έχει εντυπωσιάσει το πόσο φυσικά έχει ενσωματωθεί στο ρόστερ και το επίπεδο κατανόησης που επιδεικνύει. Είναι ένας παίκτης που παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη. Είναι έξυπνος, ακριβής, παίρνει τις σωστές αποφάσεις σε μικρούς χώρους και το έδειξε και σήμερα που έφτιαξε τα δύο γκολ. Είναι η δηλώση του Αρτέτα λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Manchester City που ολοκληρώθηκε με 3-0 υπέρ των κανονιέριδων. Εντάξει, νομίζω οι δηλώσεις του Αρτέτα τα λένε όλα και δείχνουν έτσι την εικόνα του Τζόλι. Φωτογραφίζει την εικόνα του Τζόλι. Όντως δείχνει πάρα πολύ μεγάλη ωριμότητα, να το πω, στο παιχνίδι του. Καθόλου ψαρωμένος, που θα μπορούσε να είναι έτσι. Πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Δεν είναι μικρό πράγμα. Καθόλου, καθόλου μικρό πράγμα. Να πω ότι χθες για να αγωνιστεί ο Τζόλις έμεινε στον πάγκο ο Σάκα, έμεινε στον πάγκο ο Έζε. Προφανώς η Arsenal είναι μια ομάδα με πάρα πολλές επιλογές. Οπότε ο Τζόλις θα πρέπει να είναι στο top επίπεδό του, να το πω έτσι, για να μπορεί να αγωνίζεται και να ξεκινά βασικός.
0: Και όπως διαβάζω και εδώ, χθες λέει 2 assist μέσα σε λίγα λεπτά για την Arsenal. Πέρυσι είχε 29 assist σε 52 παιχνίδια με την Breeze και αναρωτιούνται όλοι πού μπορεί να φτάσει φέτος.
1: Εντάξει, αριθμοί του ήταν απίστευτοι στη θητεία του στη Breeze. Απίστευτοι. Εντάξει, σίγουρα τον βόλεψε και το πρωτάθλημα του Βελγίου που είναι έτσι αρκετά ανοιχτό. Τον βόλεψε και το ότι αγωνιζόταν στην Breeze, η οποία πέρυσι έκανε πολύ καλή πορεία, έφτασε μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοια νούμερα. Σίγουρα. Εντάξει, δεν θα ασχολούταν η Arsenal και ομάδες του επίπεδου της Arsenal με τον Τζόλι, αν δεν το είχαν ψάξει περισσότερο. Δεν βασίζονται μόνο στα νούμερα δηλαδή. Προφανώς είδανε κάτι παραπάνω.
0: Στα 4 παιχνίδια που έχει παίξει για την Arsenal φέτος, έχει σε όλα συμβολή σε γκολ, έτσι, είτε με assist. Και ένα γκολ που έχει πετύχει. Είναι πραγματικά φοβερό το ξεκίνημά του. Και σου λέω, εγώ έχω εντυπωσιαστεί πόσα πολλά βιντεάκια. Πόσα πολλά βιντεάκια.
1: Ναι. Είναι απίστευτα πολλά, όντως. Είναι απίστευτα πολλά. Και προφανώς βάζει πολύ μεγάλη υποψηφιότητα για να ξεκινάει βασικός και στα πρώτα παιχνίδια της Arsenal στο πρωτάθλημα. Έτσι, θυμίζω, η Arsenal κάνει πρεμιέρα εντός έδρας κόντρα στην νεοφώτιστη Coventry. Ιδανικό match για να ξεκινήσει ο Τζόλις και να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις.
0: Όντως, είναι ευκαιρία να συνεχίσει να εντυπωσιάζει. Τι άλλο έχουμε, τίποτα άλλο από τα διεθνή, έτσι,
1: όχι κάτι τρελό, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε κάτι τρελό.
0: Είχαμε σήμερα χθες, είναι ψηλό ήσυχη μέρα.
1: Ναι, πιο ήσυχα σήμερα. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρι, εντάξει, πολύ σημαντική προσθήκη για τους Μπλαουγκράνα. Σήμερα είχαμε μια είδη στην Ιταλία για συμφωνία της Μίλαν για να αγοράσει τον Μορέιρα από τη Λίλ, 22χρονος Βέλγος, παίζει όλη την αριστερή πλευρά. Έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι στη Γαλλία, τον είδαμε και στο φετινό Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Βελγίου, πολύ καλές εμφανίσεις και εκεί. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε τον Τζον Λουκουμί από την Πολώνια, 20 εκατομμύρια ευρώ. Η Γιουβέντους, η οποία ψάχνει και τερματοφύλακα, έτσι. Χθες είχαμε ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις της με την Αστον Βίλα για τον Ντίμπου Μαρτίνες. Δεν θα μετακομίσει το Τωρίνο, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ο Αργεντινός τερματοφύλακας, και η Γιουβέντους πάει να πάρει τον Βικάριο από την Τότεναμ. Βικάριο, ο οποίος ήταν βασικός goalkeeper πέρσι στους Λονδρέζους, και η Γιουβέντους δείχνει διατεθειμένη να δώσει αρκετά εκατομμύρια, αν και λένε ότι υπάρχει περίπτωση να τον πάρει και με μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Πάντως ο Βικάριο φαίνεται ότι είναι πλέον ο πρώτος στόχος της Γιούβε για κάτω από τα δοκάρια και όχι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.
0: Βλέπω και εδώ μια προσφορά που έχει κάνει κόμμα για τον Μόιζε Κίν της Φιωρεντίνα για δανεισμό. Γνωστός εδώ στα μέρη μας ο Κίν. Τι άλλο, τι άλλο.
1: Champions League, θυμίζω, έτοιμη για μια ιστορική σεζόν η ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγας. Κάπου είδα για τον Μπατσουαγί. Τον θυμάσαι τον Μπατσουαγί? Έτσι, Μπατσουαγί. Κάποτε είχε δώσει πολλά λεφτά η Τσέλσι για να τον κάνει δικό της. Βέβαια, δεν δικαιώσε ποτέ τις προσδοκίες. Πήγε στην Τουρκία, αγωνίστηκε και στις τρεις μεγάλες ομάδες της Κωνσταντινούπολης, Φενέρ, Γαλατά και Μπεσίκτας. Τώρα συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και στην Άμπα.
0: Ωραία, Δημήτρη, ξέρεις τι δεν θέλω να ακούσω ποτέ, έτσι, στα διεθνή αυτές τις μέρες.
1: Δεν θα σου πω.
0: Ότι παραχωρούμε τον Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα. Δεν το δεχτώ.
1: Βαλεντίνα μου, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά...
0: Γιατί θα με στεναχωρήσεις τώρα, τι θες?
1: Νομίζω ότι θα γίνει.
0: Έτσι λες, ε?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί το θέλει πολύ ο ίδιος ο Αργεντινός.
0: Δεν πάει να ρωτήσει τον Αντουάν Γκριεσμάν?
1: Παρόλο που ο Τσόλο εκεί το παίζει πολύ, τον θέλει, τον χρειάζεται.
0: Μου κάνει εντύπωση πως δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ
1: τους. Τι να σου πω, τι να σου πω. Σου εύχομαι, ελπίζω να καταφέρετε να τον κρατήσετε.
0: Τι να σου πω, από το στόμα σου και στο θέμα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Yes.
0: Αυτά λοιπόν και από τα παιδιά μας του εξωτερικού πλέον. Είπαμε φέτος, θα βλέπουμε Ντόρτμουντ κάθε Σαββατοκύριακο, εδώ που φτάσαμε.

Όπως λέει εδώ και ένας φίλος, ποιος τον ονειρεύεται να έχει έδρα τη γηπεδάρα της Dortmund. Και η ατμόσφαιρα που φτιάχνουν εκεί οι φίλοι της Dortmund είναι ιδιαίτερος καυτή. Ο Δημήτρης λέει το οξύμορο είναι με τον τέλειο ότι ο παδί της Dortmund είναι αδερφοποιημένη με τους οπαδούς του Άρη. Τεράστιο project, περιμένουμε πώς και πώς. Εντάξει, οκ, okay, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν σημαίνει και κάτι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε στο μυαλό του Κωνσταντέλια αυτό το δεδομένο, ας πούμε, όταν αποφάσιζε να πάει στην Dortmund. Καλησπέρα και στο Λεωνίδα Αεκάρα από Φραγκφούρτη. Για τον Τάσο Δόνη που ρωτάει, ένα φίλο μα είπε πριν ο Αλέξη Αβόπουλο ότι μπορεί και να φέρει κάποια πρόταση από ΑΠΟΕΛ. Πολύ πιθανό, μα το άφησε ανοιχτό. Πολλά τα μηνύματά σα για τον Ολυμπιακό. Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Τσανάκα, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και πολλέ οι εξελίξει για του παίκτε που ενδιαφέρουν του ερυθρόλευκου. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα.

0: πάμε λοιπόν στο Γιώργο Τσανάκα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Βαλτινέ, τι κάνεις?
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά και εδώ βλέπω οι εξελίξεις τρέχουν, έτσι. Γίνεται ένας χαμός.
1: Νόμιζα θα μου λες, βλέπω Ηρακλής Βόλος.
0: Βλέπω Ηρακλής Βόλος, αλλά δεν βλέπω και τίποτα. 0-0 είναι ακόμα.
1: Εντάξει, εντάξει, όλα καλά. Θα ανοίξω λίγο το παιχνίδι.
0: Έτσι λες. Λοιπόν, δεν σε έβγαλα για στοιχηματικά, σε έβγαλα
1: Όχι. Λοιπόν, να πιάσουμε δύο περιπτώσεις που επικρατούν, που βρίσκονται στο επίκεντρο. Mm-hmm. Από αρχικά που μιλήσουμε τώρα τα βασικά, λίγο να κάνουμε μια γρήγορη σύνοψη, γιατί έχουμε ως τώρα ήταν ο Φρόλερης που ανακοινώθηκε το πρωί από τους Ερυθρόλεπτους, ο Ελβετός έμπειρος Χαφ. Ένας ποδοσφαιριστής που κατά την άποψή μου μπορεί να είναι ο καμπιάς του 2026. Αυτή τη γνώμη μου εμένα, γιατί έχω διαβάσει πολλά, έχω ακούσει πολλά τώρα και κάποιοι δεν ξέρουν τον ποδοσφαιριστή Φρόλερ. Αλλά θα είμαι στο γήπεδο. Γιατί ακόμα και για δεύτερη λύση θεωρούν αρκετοί ότι έρχεται, για τον κόσμο λέω. Εγώ λέω ότι το πιθανότερο είναι.
0: Εμένα δεν μου φαίνεται για δεύτερη μέρος. Λύση πάντως.
1: Όχι βέβαια, ούτε εγώ το πιστεύω αυτό. Ιδιαίτερα είναι στην κατάσταση που ήταν και στο Μουντιάλ, σε καμία περίπτωση. Αλλά επειδή είναι παιδί που προσέχει πολύ τον εαυτό του, να το πούμε αυτό, δηλαδή και τα εργομετρικά ήταν πολύ καλά. Εντάξει, θα χρειαστεί καμιά εβδομάδα, νομίζω. Τέλος πάντων, λίγο εντατικό πρόγραμμα. Και λίγο ατομικό πρόγραμμα με τους γυμναστές του Ολυμπιακού, αλλά θα είναι πολύ γρήγορα καλά σε θέμα φυσικής κατάστασης, γιατί βέβαια έχει και ο Ολυμπιακός ο ρόστερ του παίκτες έτσι το Μουντιάλ, όπως ο Ελκαμπί, ο Ταρέμι, που δεν έκαναν και ιδιαίτερη προετοιμασία. Δηλαδή ο Ελκαμπί τον είδε που ήταν και φρέσκος κιόλας μετά το Μουντιάλ, το δύο μάτς με την Νάιμέγεν. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Φρόλερ προσέχει τον εαυτό του πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλός αθλητής. Για τον Τιχνιδιάν αύριο η ανακοίνωση. Mm-hmm. Ήρθε σήμερα το πρωί, 9, λίγο μετά την 9 και τέρατα από εκεί. Προσγειώθηκε στο Ελευθερίο Βενιζέλος και ίδιος είναι πολύ χαρούμενος, όπως δηλώσει που ήρθε στον Ολυμπιακό και θέλει να διεκδικήσει τίτλους. Και πλέον, αφού έχει κάνει όλα τα απαραίτητα, αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και ο Αρμένιος. Η δεύτερη από τις 5 ή 6 μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα.
0: Και πάμε στις
1: άλλες δύο. Ακριβώς. Ευελπιστεί ο Ολυμπιακός πως θα είναι μία ο Κάσαρες και δύο ο Γκονζάλες. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι κυκλωμένοι από τους Ερυθρόλευκους. Και όχι απλά κυκλωμένοι. Ο Ολυμπιακός πιέζει για το τελικό ναι. Του Κάσαρες δείχνει πολύ προχωρημένη πλέον η διαπραγμάτευση. Μιλάμε για ένα ποσό συνολικό, Ντίνα, γιατί δείχνει ο Ολυμπιακός Διεθνός να βάλει ζεστό χρήμα έτσι, στο τραπέζι. Μιλάμε για μια περίπτωση όπως του Κάσερες, που φαίνεται ότι θα κλείσει 10 πλάς εκατομμύρια.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Θα υπερβεί τα 10 μαζί με τα μπόνους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σίγουρα ο πληροφορικός από την Γαλλία θα υπερβεί τα 10 με τα μπόνους. Για τον Διεθνή Βενεζουελάνο Χαφ, είχε καταλήξει ο Ολυμπιακός σε Κάσερες και σε Πουέρτα. Καταλαβαίνουμε ότι αν δεν γίνει κάποια τεράστια ανατροπή στην περίπτωση του Πουέρτα, που ήταν εξ αρχής νούμερο ένα λύση, εξ αρχής υπήρχε ο Πουέρτα, ο Τιτραουή και ο Κάσερες. Κάλωσα λίγο γιατί έγινε το 0-1 του Βόλου τώρα, γι' αυτό. Το Πουέρτα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, Βαλεντίνα.
0: Είναι κατέβατη στη ρήτρα στα 20 εκατομμύρια η Σαντατέρ,
1: 20, 17, κάπου εκεί είναι. Δηλαδή δεν είναι το ποσό, είναι τεράστιο. Και ο Ολυμπιακός ακόμα και που έχει ανέβει πάνω από τα 10 εκατομμύρια, δεδομένα πάνω από τα 10, δεν είναι εύκολο να τον πάρει. Παρότι ο ποδοσφαιριστής ήταν θετικός, αλλά μοιάζει πολύ δύσκολο. Εγώ εξ αρχής, δηλαδή, και μαζί τα έχουμε δει πολλές φορές, είχα πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Η εν λόγω περίπτωση είναι πολύ δύσκολη, καθώς είναι και πάρα πάρα πολύ ακριβή. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα να δώσει 15-16-17 εκατομμύρια. Ελληνική ομάδα, έτσι.
0: Για ένα παίκτη που η ομάδα του Βιτρέχουσα τον έχει και βασικό, οπότε...
1: Βέβαια και εντάξει, παρακολουθώντας τον ποδοσφαιριστή και στην πρεμιέρα, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τα πάντα, έτσι. Δηλαδή και με την λογική δεν είμαστε, αλλά απλά να το σκεφτούμε και το σύμβολο που θα πάρει μέσα με την εφορία και όλα αυτά, γιατί δεν υπογράψει ένα χρόνο. Είναι το ποσό τεράστιο, το όλο ποσό που πάει και δεν είναι ελληνική ομάδα, δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Mm. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός καταργεί τον Κάσερες, που είναι ένας πάρα πολύ καλός που έχει επίσης, είναι πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια. Είναι λίγο πιο 8 σε σχέση με τον, Πουέρτα, που είναι, ήταν περισσότερο 6 και λιγότερο 8. Είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν εκεί που θέλουμε τη Λίμπα, τέλος πάντων. Ο προπονητής και εδώ στο OK και για τις δύο περιπτώσεις. Και θα ήταν χαρούμενος για όποια από τις δύο προχωρήσει. Προχωράει του Κάσερες. Είναι πλέον μια προχωρημένη διαπραγμάτευση που μένει να φανεί αν θα έχουμε και κάτι οριστικό το βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει πολύ, αλλά πιέζει ο Ολυμπιακός για το τελικό, ναι, και για τον Κάσερ και για τον Γκονζάλες. Για τον δεύτερο λοιπόν, επειδή υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα, νομίζω πως η αλήθεια είναι κάπου, όχι ακριβώς στη μέση. Θα σου πω τι ακριβώς εννοώ, γιατί γράφτηκε ότι...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βαλίτσες διαβάζαμε.
1: Ναι, ότι ετοιμάζει βαλίτσες, αλλά ξέρεις, μέχρι να μπει σε αεροπλάνο είναι μια διαδικασία. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός επίσης την προχωράει με ένα συνολικό ποσό, Βαλεντίνα, στα 10 με 11 εκατομμύρια δολάρια. Και άρα πάμε και εκεί για ένα ποσό στα 9 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή.
0: Και για ένα 78% του παίχτη, έτσι, όχι για
1: ακριβώς, 100% ακριβώς,
0: των δικαιωμάτων.
1: Ακριβώς, για το 100% θέλουν τη ρήτρα, νομίζω ακατέβατα. Ή λίγο παρακάτω, τέλος πάντων, που η ρήτρα είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. Με ένα 25%, 30% κάπου εκεί, 20 με 30% τέλος πάντων, που να διατηρήσουν οι Μεξικανοί, ώστε να τον παραχωρήσουν. Θεωρούν ότι είναι μια συμφέρουσα πρόταση και για τους ίδιους. Χθες τα ξημερώματα σε εμάς ήταν ουσιαστικά θα μου τον αποχαιρετούσαν. Τον αγκαίες ο προπονητής, ο Στάφ, οι συμπαίκτες, το ίδιο δεν έπαιξε καθόλου. Ήταν η κατάσταση, θύμιζε λίγο αποχαιρετισμό, θύμιζε λίγο αντίο. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με τους Μεξικανούς, μάλιστα συναντήθηκε πάλι με τον πρόεδρο της ομάδας. Ο πρόεδρος του είχε πει ότι δεν είναι Μεξικανή, ότι είσαι ελεύθερος να πας εκεί αρκεί να ικανοποιηθούμε εμείς, δεν θα σου κόψουμε τον δρόμο. Περίεργο έτσι για Μεξικανούς, δεν είναι συνηθισμένα αυτά. Και μάλιστα γινόταν σήμερα λόγος για ραντεβού, ένα ακόμα ραντεβού με τον ίδιο, τον πατέρα του και έναν ατζέντη του. Οπότε λαμβάνεσαι, Βαλεντίνα, ότι αυτή η πίεση που ασκεί ο Ολυμπιακός είναι δύο ποδοσφαιριστές που τους έχει κυκλωμένους και θέλουν να τελειώσει και άμεσα. Αν μπορούσε ο Ολυμπιακός το επόμενο 24ωρο με 48ωρο να έχει κλείσει και τους δύο, θα ήταν εκπληκτικά όλο, καταπληκτικά. Γιατί, θα πει κανείς τι μας λες, έχουμε φτάσει 20 Αυγούστου. Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσεις και τέλη Αυγούστου παρόλα αυτά.
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσεις και 2 Σεπτέμβρη και να λες πότε θα έρθει το fax από το email. Όχι το fax τώρα, δεν σχήμαστε γιατί οι χιλιάδες.
0: Που έφτασες, λες και είσαι.
1: Α, ναι, ναι.
0: 150 χρόνια.
1: Πραγματικά. Θα λέμε να έρθει το email για να δηλωθεί τη λίστα. Γιατί η λίστα δηλώνεται 3 έτσι, Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα. Για άλλες δύο κινήσεις όπως θα είναι το 1900. Έναν εξτρέμ και έναν δεξιό μπακ, πιθανότατα. Ο εξτρέμ υπάρχει μια περίπτωση, έναν μου βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στη λίστα, είναι του Γάλλου που παίζει στην Σερβέτ, που ανέφερε νωρίτερα έτσι ο Κώστας Νικολακόπουλος. Κόλλησα τώρα το... Πώς λέγεται,
0: το junior,
1: ο Καντιλέ. Ο Καντιλέ, μπράβο. Είναι ένας εξτρέμ με νούμερα. Έπαιζε στο πρώτο μισό της σεζόν στην Αλμέρε City. Πήγε μετά από πάρα πολύ καλή μισή σεζόν, πήγε με 1,5 εκατομμύριο στη Σερβέτ. Έχει κάνει τρομερά πράγματα στην Ελβετία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής στο ένας εναντίον ενός. Πάρα πολύ καλός. Έχει νούμερα, έχει γκολ, έχει assist. Είναι δημιουργικά εξαιρετικός. Και νομίζω πως πραγματικά είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά και νομίζω πως ήδη έχει κάνει και μια την επαφή του με την Σερβέτ για να μάθει το ποσό και να προχωρήσει. Είναι μια περίπτωση που αρέσει πολύ στον Ολυμπιακό. 23 ετών, Γάλλος. Το Γάλλος το επισημαίνω δίνω λίγο παραπάνω βαρύτητα, Βαλεντίνα,
0: λόγω της παρουσίας.
1: Ακριβώς. Οπότε κάπου εκεί βρισκόμαστε σε αυτά τα... Όχι λίγα, σε αυτά τα πολλά που έχουμε και βάζοντας πάντα έτσι στην εξίσωση και τις αρκετές αποχωρήσεις που θα υπάρχουν. Ο Ολυμπιακός βλέπει Βαλεντίνα πάνω να πάρει σεντερφόρ και έχει δει 4. Δηλαδή θα είναι ο 5ος.
0: Και έχει έρθει και ερώτηση για το αν ακούγεται για κάποιος Έλληνας φορ, ας πούμε.
1: Εντάξει, εγώ έχω πει πολλές
0: φορές.
1: Γιατί
0: έχουμε θέμα και με τους Έλληνες παίκτες, έτσι. Τα λέγαμε ξανά.
1: Βέβαια.
0: Και για Ζαχαρίτη, εδώ μου είχε έρθει μια ερώτηση. Για...
1: Κοίτα. Αν πάμε για κάπου Ολυμπιακός να παίρνει ένα παίκτη, θα μπορούσε να είναι σεντερφόρ όπως ο Τσαντίλα. Εγώ τον έχω το αναφέρει το όνομα του παιδιού πολλές φορές. Είναι και ένας παίκτης που ήταν σε μια λίστα με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αλλά ας πούμε, αν πήγε ο Μπρούνο. Γιατί ο Μπρούνο έχει ενδιαφέρον, κυρίως στην Τουρκία. Mm-hmm. Αλλά αν του έρθει μια πρόταση, ο Ολυμπιακός εκεί κατά την άποψή μου πρέπει 100% να πάει για αριστερό μπακ. Είτε αυτός είναι ο Λυκογιάννης, είτε για μένα η ιδανική επιλογή είναι ο Βίχος, είτε μετά ένας παίκτης όπως ο Ζαχαρίτης επίσης. Εκεί όμως δεν χωράει νομίζω κάτι άλλο από το να έρθει ένας αριστερός μπακ Έλληνας και δεν βάζω μέσα περίπτωση Τσιμίκα, γιατί όπως λέω ως μπακ Έλληνας και δεν βάζω μέσα περίπτωση Τσιμίκα, γιατί όπως λέω 1,5

0: καλός ή κακός, και νομίζω κυρίως από την Γκρέμιο είναι η πόρτα, η μία ανοιχτή που έχει. Ο Ζέλσον έχει ανοιχτή την πόρτα της Ρωσίας, αλλά αν έγινε στην αγορά νομίζω θα έρθει και από Τουρκία και από Αραβία. Οπότε θα έχουμε αλλαγές πολλές, θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ένα με σειρά.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και ονόματα από αυτή τη στιγμή δεν μας βγάζουν ιδιαίτερα πιθανά να αποχωρήσουν. Μπορεί ξαφνικά να αλλάξει κάτι.
1: Ωραία Γιώργο. Δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Μας έβαλε
0: κάτω
1: εδώ.
0: Πόσο ακόμα.
1: Δύο μεταγραφές που είναι έτσι.
0: Ναι, κάτι ακόμα να πω.
1: Για να γίνουν τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Κάτι ακόμα δεν είναι μεταγραφικό. Απλά να θυμίσω ότι βγήκανε σήμερα, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια. Μία η ώρα για το μάτς με τον Ατρόμητο.
1: Άλλαξε
0: το οποίο
1: ώρα,
0: άλλαξε
1: έτσι.
0: Και ώρα. Έτσι, προεκτούθηκε μισή ώρα νωρίτερα από τις 10 πήγε σε 9.30. Έχουν κυκλοφορήσει από σήμερα το μεσημέρι τα εισιτήρια από τη μία η ώρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι έτσι, της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα, εντός έδρας. Μετά από όλα αυτά που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και με τους νέους παίκτες έτσι θα μπαίνουν στην εξίσωση. Γιατί πολύ πιθανό να δούμε και Φρόλια στην αποστολή και την Κνησιά στην αποστολή. Αν δει ο κόσμος Γκουστάβος από κοντά που δεν έχει δει, έχει ο κόσμος να δει πράγμα. Και η περσινή σεζόν μας δίδαξε ότι το Καραϊσκάκι είναι μικρό και θα πρέπει προφανώς να δούμε ένα ίδιο έργο, ένα ίδιο μοτίβο να συνεχίζεται και φέτος.
1: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Ολυμπιακό που έχει αρκετές υποθέσεις έτσι ανοιχτές να τρέχουν. Εμείς πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Ladies and gentlemen.

0: 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα

0: αποτελέσματος. Περιορισμοί στιγματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ στο 35ο λεπτό 0-1 με γκολ του Στέφανου Κάτσικα. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Όποια ομάδα κερδίσει πηγαίνει στη League Phase της διοργάνωσης. Ο Κώστας εδώ μου λέει πότε θα βγάλω Γιώργο Τσακίρη. Βγάλαμε Γιώργο Μαρθιανό. Αν προκύψει κάτι για το αριστερό back, μην αγχώνεσαι. Θα βγει ο Γιώργος, ό,τι ώρα και να είναι. Ο Γιώργος Τσακίρης να μεταφέρει οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Για την ώρα ακούσαμε τον Μαρθιανό νωρίτερα που είναι στην Σόφια. Απεσταλμένος εδώ του σταθμού για το αυριανό πρώτο πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ελεύσκη για τα play-off του Champions League. I will grant your wish. You shall have the golden touch. Use it wisely, King Midas. Έχει βγει και η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την σημερινή προπόνηση που είχε κάποια θετικά νέα για τον Ταχάλη, ο οποίος σταδιακά ξεπερνά το πρόβλημα στον νόμο και συμμετείχε σε ένα κομμάτι του κανονικού προγράμματος, και πρώτη προπόνηση με τη νέα ομάδα έκανε και ο Σερίφ Ντιαγέ. Λοιπόν, πάμε όμως στον Αλέξη Σαββόπουλο ξανά, γιατί έχουμε κάποια εξέλιξη μεταγραφική. Γεια σου και πάλι, Αλέξη.
1: Πιστός στα λεχθέντα προηγουμένως, είπαμε θα ξαναβγούμε, δεν είχαμε εξέλιξη.
0: Και με ωραίο σήμα, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Σας αφήνουμε παρέ, εντάξει. Ναι. Ο Άρης ολοκλήρωσε μία ακόμη προσθήκη. Ο Μαρ Ρίτσαρτς, θα έπρεπε να θεωρείται πια παίκτης του Άρη, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε πριν από λίγο σε οριστική συμφωνία με την Νότιχαμ για την απόκτηση του 28χρονου Άγγλου, αριστερού μπακ. Θα έρθει να υπογράψει για 4 χρόνια. Λογικά μέχρι Τετάρτη θα βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του Άρη θα κοστίσει 2 εκατομμύρια η μεταγραφή του από την αγγλική ομάδα στον Άρη. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται έτσι και το κενό που υπάρχει στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Και πλέον, όπως λέγαμε και προηγουμένως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κεντρικό αμυντικό. Νομίζω πια όλο το βάρος από τη στιγμή που ολοκληρώνονται αυτές οι κινήσεις και του Μάνου Γκαρθία πια στην τελική της ευθεία.
0: Είδα και το ποστάρισμα εδώ του Θοδωρή Καρυπίδη, ναι, από τη βιντεοκλήση.
1: Ναι, μιλούσαμε. Ναι. Ήταν στο γήπεδο ο Θοδωρής Καρυπίδης σήμερα. Ήταν εκεί κάτω από τα επίσημα και μίλησε κάποια στιγμή με βιντεοκλήση και με τον Μάνου Γκαρθία, προαναγγέλλοντας έτσι την αύξηση του Ισπανού. Το τυπικό ουσιαστικά περιμένουμε την οριστική συμφωνία του Άρη και με την Sporting Kansas City για να έρθει και ο Μάνου Γκαρθία στον Άρη. Και πλέον επαναλαμβάνω, το βάρος πέφτει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Υπάρχουν δυσκολίες με το Μακούν. Να δούμε τώρα αν έχει κάτι άλλο ως εναλλακτική ο Άρης. Γενικότερα πάντω από το ρεπορτάζ, έτσι μιλώντας και λίγο με τον Ρουμπέρα για σύγχρονα αποδυτήρια Βαλεντίνα, νομίζω λίγο συνοφρεωμένο. Δυσκολεύεται ο Άρης να βρει κεντρικό αμυντικό. Και παρότι έχει αρκετές περιπτώσεις τις οποίες εξετάζει, μέχρι στιγμής δεν του κάθεται καμία. Και ξεκινάει και το πρωτάθλημα και είναι υποχρεωμένος ο Μεγάλος Γρηγορίου να πορεύεται με Γένσεν και με ό,τι άλλο μπορεί να καλύψει το κενό μέχρι να αποκτηθεί κάποιο στόπερ.
0: Ωραία, Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, Βαλεντίνα.
0: Αυτά λοιπόν, συμφωνία του Άρη με την Νότιχαμ για τον Ομάρ Ρίτσαρτς, και νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε, Χάρη. Ωραία. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον Νίκο Αθανασίου για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Νίκο. Καλώς ήλθες. Καλώς επέστρεψες από τις διακοπές σου.
2: Γεια σου, Βαλεντίνα μου. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά είμαι, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα σημαντικά, και όπου σημαντικά αναφέρομαι φυσικά στο παιχνίδι της Πέμπτης του Παναθηναϊκού με τη Χάρη Κάλλοδο, γιατί καλές μεταγραφές, έτσι με αυτές ασχολούμαστε εδώ και αρκετούς μήνες στο πράσινο ρεπορτάζ, καλές και αποχωρήσεις που συζητήσαμε το πρωί για το θέμα του Βιλένα με την Καμπούρ. Αλλά τα πιο σημαντικά για τον Παναθηναϊκό, από τη στιγμή που έχει πάρει και αναβολή για την παιδιά του πρωταθλήματος με την Κηφισιά, είναι αυτά τα δύο παιχνίδια με την Τσέχικη ομάδα. Οι πράσινοι έκαναν το καθήκον τους, πέρασαν την Πάξη, πέρασαν την 4.948. Και τώρα έχει μείνει
0: το τρίτο και τελευταίο βήμα.
2: Μπράβο. Ένα τελευταίο βήμα για να κάνει ο Παναθηναϊκός το αυτονόητο, να κάνει την υποχρέωσή του, να μπει στη League Phase του Conference League και μετά να ανοίξει έναν δρόμο τον οποίο, αν τον βαδίσει, αν τον περπατήσει καλά, μπορεί να τον φτάσει αρκετά μακριά στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Εντάξει, το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό που έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να ανοίξει έναν δρόμο τότε, αν περνούσε τη Φιωρεντίνα στις λεπτομέρειες, να πάει να παίξει μετά τα πρώιμη τελικά με την Τζέλια και να πάει πολύ μακριά. Ένα ζευγάρι στο οποίο προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ανώτερος και ποιοτικά και οικονομικά, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να εμφανίζονται και να πιστοποιούνται στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα η προπόνηση είχε αρκετή τακτική από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος σταμάτησε αρκετές φορές στο διπλό, έδειξε συγκεκριμένα πράγματα και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο που θέλει η ομάδα του να επιτίθεται. Γενικά ο αντίπαλος, ο τωρινός, δεν έχει έτσι ίδια ποδοσφαιρική υφή με τις προηγούμενες ομάδες που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα που παίζει με την μπάλα κάτω, μια ομάδα που έχει επιθετικές βλέψεις, μια ομάδα που παίρνει αρκετά ρίσκα στο χτίσιμο των επιθέσεων, γιατί προσπαθεί, όπως είπα και πριν, να παίξει με ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου. Καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα στο επιθετικό της κομμάτι, αλλά όπως και να το κάνουμε, έτσι μιλάμε για μια ομάδα που ποιοτικά έχει πολύ μεγάλη απόσταση από τον Παναθηναϊκό. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς.
0: Εντάξει, έχει και την επιστροφή του Τσάπρα βέβαια, οπότε...
2: Αλλά αυτά είναι δεδομένα. Πολύ σωστό. Ο Τσάπρας λογικά θα επιστρέψει στο δεξιάκο της άμυνας. Ο Λιβάη προφανώς θα διατηρηθεί στο αρχικό σχήμα, είτε δεξιός εξτρέμ, είτε στην κορυφή της επίθεσης. Δεν θα απέκλει όμως να βλέπαμε δεξιά τον Λιβάη Γκαρσία και στην κορυφή των Μπέζερς. Έτσι, είναι ένα πιθανό σενάριο. Και αυτό είναι καλά, είναι ok, και ο Τετέι, ο οποίος επέστρεψε, οπότε και αυτός διεκδικεί μια θέση στο αρχικό σχήμα. Περιμένουν έτσι μια καλή προσέλευση οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από τον κόσμο, που και αυτός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξίσωση, να είναι το ΆΚΑ όπως πρέπει, να έχει 20-25, μακάρι να έχει 30.000 κόσμο το βράδυ της Πέμπτης, για να βοηθηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται η ομάδα του Νίστρουπ, να πάρει ένα καθαρό σκορ και να πάει την επόμενη εβδομάδα στη Τσεχία για να τελειώσει τη δουλειά.
0: Ωραία. Αυτά είναι τα αγωνιστικά για τα πολύ σημαντικά παιχνίδια βεβαίως με την Χράντιτς. Τι άλλο έχουμε?
2: Αν έχουμε και μηνυματάκια μου τα μεταφέρεις, έτσι, γιατί λείπω τόσες μέρες, να απαντήσω αν έχει έρθει κάτι, και όποιος ακούει και τώρα μπορεί να στείλει το μήνυμα, να τα απαντήσω και αυτό. Κοίταξε, αριστά στα υπόλοιπα.
0: Μήνυμα, δεν έχω κάτι ακόμα.
2: Τέλεια, γι' αυτό.
0: Αυτό, λέω, είναι, καλό, άνοιγμα, αυτό είναι καλό καμιά φορά.
2: Κοίταξε να δεις, έχουμε περάσει και, πώς το λένε, Αύγουστος, αν υπάρχει αυτή η λέξη, εντάξει, που να έρχονται τα μηνύματα, να μην έχουν γίνει μεταγραφές, να υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, να υπάρχουν φιλίδερ με τα γραφικά. Εντάξει, τώρα υπάρχει μια ερεμία για την οποία ο Παναθηναϊκός δούλεψε, έτσι, έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα, υπάρχουν βέβαια πράγματα που είναι να γίνουν ακόμα. Ευελπιστούν λοιπόν, έλεγα στον Παναθηναϊκό μέσα στην εβδομάδα να τελειώσει το θέμα του Βιλένα, να πάει στην Καμπούρ, να μαζευτούμε στο αεροδρόμιο να τον αποχαιρετήσουμε. Ένας ποδοσφαιριστής που, εντάξει, εδώ και 2-2,5 χρόνια δεν έχει καταφέρει παρά τις προσπάθειες του συλλόγου να...
0: 47 εμφανίσεις νομίζω έχει.
2: Ναι, 47 σε πόσα, είναι τέταρτη χρονιά νομίζω αυτή.
0: Ναι, είναι από το 23.
2: Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Καλά είναι. Ξέρω εγώ 15 παιχνίδια το χρόνο, ας πούμε. Ξέρετε, χρονιές που είχε παραχωρηθεί και δανεικός σε εκείνο το εξάμηνο, αν θυμάμαι καλά, στην Αλάνια, πέρσι. Πάει καλά αυτό. Δείχνει και μια διάθεση να επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής στην πατρίδα του, και ελπίζουν στον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της εβδομάδας να το έχουν καθαρίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, και μετά να δουν τι θα κάνουν με τον Μπακασέτα και τον Μπάντοβιτς, που είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι, αν φύγει ο Βιλένα, θα έχουν μείνει έτσι σε αυτό το γκρουπ των κομμένων. Τώρα για τις μεταγραφές, υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνει ο Παναθηναϊκός και δεν τα γνωρίζουμε. Καλός για τον Παναθηναϊκό, κακός για εμάς. Είναι 2-3 περιπτώσεις που έχουν δηλευτεί για την ενίσχυση στο κέντρο του γηπέδου, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική επιλογή του συλλόγου. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, ξέρεις, που να μπορούμε
0: μια
2: να...
0: Μια διάψευση υπήρχε μόνο.
2: Ναι, εντάξει, για το αγόρι από
0: Μάγκλουσον της Χάρτς.
2: Από τη Χάρτς, δεν είναι ο Μάγκλουσον?
0: Ναι, ναι.
2: Όχι. Παναθηναϊκός δεν έχει ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση. Και γενικά υπήρχε και διάψευση χθες για τα σενάρια, για τον Τετέι και την Χαλ, και είπα και το πρωί ότι...
0: Κάπου πήρε το μάτι μου για Χαλ και Τσέριν. Δεν ξέρω, η Χαλ, πολύ Ελλάδα κοιτάει κι αυτή.
2: Θα σου πω τι γίνεται τώρα. Επειδή ο Παναθηναϊκός κατά κάποιον τρόπο διευκόλυνε τη Χαλ και πήρε αυτό το αγόρι τον Σέχου, γιατί κάπα 19 με 1 εκατομμύριο ευρώ, και βοήθησε λίγο στα λογιστικά του αγγλικού συλλόγου, που ιδιοκτήτης είναι ο Ατζούν, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σχέση με το αφεντικό του Παναθηναϊκού. Θεωρούν όλοι, δικαίως ή αδίκως, θα το δούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ότι κάποια εξυπηρέτηση θα κάνει και η Χαλ στον Παναθηναϊκό. πάντως είναι άλλο πράγμα η εξυπηρέτηση και άλλο πράγμα να μπεις σε μια διαδικασία να πάρεις το ΔΤΕ. Είναι πολύ διαφορετικό, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να πουλήσει το ΔΤΕ. Μάλιστα, όπως είπα και το πρωί, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού υπήρχε μια κρούση από Ιταλική ομάδα και ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πόρτα κατευθείαν. Δεν υπάρχει κάτι έτσι όσον αφορά τον Έλληνα επιθετικό αυτή τη στιγμή.
0: Ορίστε, ήρθαν οι ερωτήσεις. Αν υπάρχει, λέει, ενδεχόμενο επιστροφή στο Ιωαννίδη, συνεχίζεται αυτό το σενάριο. Ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει, λέει, τον Όρτα του Ολυμπιακού, θα ήταν ό,τι πεις.
2: 1-1.
0: Χωρίς οχτάρι, πάμε σε δύο τελικούς για την Ευρώπη. Ορίστε, ήθελα σε ερωτήσεις. Πάρτα τώρα. Μπακ θα αποκτηθεί στη θέση του Κυριακόπουλου.
2: Ναι, όπα. Λοιπόν,
0: αν ακούστηκε κάτι για Παναθηναϊκό και Ποντένσε, μιλάμε τώρα εδώ, έχει έρθει.
2: Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, τα πέρα από την αρχή. Δεν ξέρω από πού έχει προκύψει αυτό το πράγμα για τον Ιωαννίδη. Μάλιστα, θυμάμαι και πριν κάνα μήνα, όταν είχε προκύψει για τον Ολυμπιακό, είχα πει ότι. Καλά, ποτέ δεν μπορείς να λες ποτέ στη ζωή, γιατί έχουμε δει και πράγματα να λέγονται ποτέ και να γίνονται σε 3-4 μέρες ανάποδα. Δεν είμαι από αυτούς, δεν θα το κάνω ποτέ αυτό στον εαυτό μου. Εγώ, ξέρεις, πάντα θα μεταφέρω αυτό το οποίο ξέρω αυτή τη στιγμή. Και αυτό που ήξερα και πριν από ένα μήνα, ότι ο Φώτης δεν ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα, ότι Sporting τον υπολόγιζε και νομίζω οι δύο πρώτες αγωνιστικές του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα. Ο Φώτης ήταν βασικός, ο Φώτης κάνει παπάδες, γκολ, ασίστ, σε καταπληκτική κατάσταση είναι. Πώς θα
0: έχει
2: γυρίσει,
0: ξεκινήσει on fire, ναι. Πραγματικά. Να πω ότι έχει σοφαρίσει ο Ηρακλής με τον Κούστα στο μεταξύ 1-1, Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ.
2: Ωραία. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει κάτι, παιδιά. Και ο Sporting, ο Φώτης ήταν και μια πολύ σημαντική.
0: Ναι.
2: Ο Sporting ήταν μια πολύ σημαντική επένδυση για το Φώτης. Εντάξει, οι Ρώσοι άνθρωποι πέρσι κοντά 25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Όπως δεν υπήρχε για τον Ολυμπιακό πριν ένα μήνα, δεν υπάρχει για τον Παναθηναϊκό τώρα. Το παιδί παίζει και να το ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί ταξίζει, ταλαιπωρήθηκε πέρσι, είναι παιχτάρα, να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο. Πάμε στο επόμενο. Αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός παίκτη για τον Κυριακόπουλο.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν σε 10 μέρες θα είναι έτοιμος, οπότε δεν υπάρχει εκεί κάποια αναζήτηση. Για τον Ποντένσε και τον Παναθηναϊκό δεν γνωρίζω κάτι. Εμένα είναι αδυναμία μου, το αναφέρω αυτό έτσι απλά για την κουβέντα που κάνουμε λίγο καφενείο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω όμως κάτι πάνω σε αυτό. Ποιο ήταν το άλλο, ότι πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει
0: δύο τελικούς, λέει, χωρίς οχτάρι, και ένας φίλος λέει ότι για να πάρθει λεοχτάρι πρέπει λογικά να φύγει το Τσιριβέγια το Τσέριν.
2: Δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο σπορεφόρο, ότι δεν είναι σε συνάρτηση αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει εκεί να κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχει κυνηγήσει μέχρι στιγμής είναι πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και συναντούν δυσκολίες. Όμως μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου θεωρώ ότι θα γίνει κάτι εκεί και πολύ πιθανό να λέμε οι περισσότεροι ότι okay, άξιζε η αναμονή. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός έχει το ρόστερ ή όχι να περάσει τη Χράντες Κάλοβερ, νομίζω η απάντηση είναι δεδομένη. Το θέμα δεν είναι αν ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα οχτάρι ακόμα για να περάσει τους Τσέχους ή έναν εξτρέμ ακόμα για να περάσει τους Τσέχους. Το θέμα είναι ομαδικό, είναι συνολικό, έχει να κάνει με τις λειτουργίες της ομάδας. Η ομάδα είναι πάνω από τα πρόσωπα. Αν ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει βελτιώσει σε αυτό το δεκαήμερο που έχει μεσολαβήσει από τη ρεβάνς στη Σόφια κάποια πράγματα, κυρίως ανασταλτικό του κομμάτι, δεν χρειάζεται ένα ακόμα οχτάρι. Ας πούμε τον Στάγκε, έτσι, που γράφεται και αναφέρεται και είναι μια περίπτωση που έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό για να περάσει τη συγκεκριμένη ομάδα. Για να πάει μακριά στο Conference League, για να πάρει το πρωτάθλημα, για να πάρει και το κύπελο και για να είναι όσο δυνατόν καλύτερος γίνεται μέσα στη χρονιά, προφανώς χρειάζεται μια παιχτάρα στο 8, έτσι, δεν το συζητάμε, καν αυτό. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό γενικότερα είναι να μπορέσει να γίνει μια πολύ καλή ομάδα μέσα στη χρονιά.
0: Ωραία, Νίκο, και αφού σου πω ότι όσο ώρα μιλάμε, ισοφάρισε ο Ηρακλής και τώρα είναι πάλι πίσω στο σκορ γιατί έβαλε δεύτερο γκολ ο Βόλος Έλαμπετ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου, λοιπόν, δύο γκολάκια. Έφερε γκολ στον Ηρακλή, όχι και τόσο όμως.
2: Έφερα γούρι και σε όποιον έχει παίξει, λέει, την γκολ στο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, κυρίως. Αυτά.
0: Ωραία, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έγινε, Βαλέντιρα μου, φιλιά στο φίλο μου το Χάρη.
0: Έγινε. Αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Αθανασίου. Νομίζω απάντησε και στις περισσότερες ερωτήσεις σας. Δεν έχετε κανένα παράπονο.
3: My OG used to tell me it's always somebody out there. Ain't no time to waste, you know what I'm saying? Working harder than you is.

Λοιπόν, τρελό φινάλε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ για τον δεύτερο προκριματικό του Σούπερ Μπετ Κυπέλλου Ελλάδας. Σοφάρισε ο Ηρακλής σε 1-1 με τον Κούστα στο 45-1. Δεν προλαβαίνω να χάρη πολύ γιατί ήρθε ο Εσαούμπι, ο παίκτης του Βόλου και έκανε το 1-2. Χάρη να ξέρεις, εδώ ο κόσμος άκουσε ότι φτερνίστηκες λίγο νωρίτερα και σου λέει γίτσες. Να είναι καλά.

Θα πάρουμε σε λίγο αποτέλεσμα ημιχρόνου από το παιχνίδι Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ και το πώς κύλησε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα Δέλη να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά.

Για το φίλο που με ρωτά αν θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, λέει θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ και θα το ροκανίσεις. Όχι φίλε μου, μπες στο sportpavlafm.gr. Έχει βγει νωρίτερα ο Γιώργος Μαρθιανός, ο οποίος είναι στη Σόφια. Έχει παρακολουθήσει προπονήσεις, συνεντεύξεις τύπου, τα πάντα όλα και έχει μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα. Τώρα στα μεταγραφικά, προφανώς, αν υπήρχε κάτι, ακούσατε νωρίτερα τον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος μας ενημέρωσε βεβαίως ότι επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα, ανακοινώθηκε μέχρι το 2030 ο 28χρονος από την Ονδούρα. Οπότε δεν έχετε παράπονο. Είχε πολλές ειδήσεις σε αυτό το δίωρο. Είχε το πόσο κοντά είναι πλέον Ολυμπιακός στον Κάσερες, τη ισχύ με τον Γκονζάλες, είχε τη συμφωνία του Άρη με την Νότιχαμ για τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Είχε πολλά πραγματάκια, δεν μπορείτε να πείτε ότι έχετε κάποιο παράπονο. Την προαναγγελία του Θοδωρή Καρυπίδη για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Είχε πολύ πράγμα.

Επειδή δεν βλέπω να... Α, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λοιπόν, για να δούμε, θα έχουμε ενημέρωση έτσι, για το πρώτο ημίχρονο του Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ. Είναι κρίσιμες οι στιγμές. Α, σε ένα λεπτό. Λοιπόν, σε αυτό το λεπτό που θα έχουμε στη διάθεσή μας, λέω χάρη να κάνουμε την κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι Ελλάδα-Πολωνία, το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στο Telecom Center στις 22 του Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Έχετε στείλει εδώ τις συμμετοχές σας μέσω του Viber του σταθμού. Και κάποιος τώρα σε λίγο θα κερδίσει αυτή τη διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, χάρη, θα κάνω το σκρολάρισμα που απαιτείται εδώ στα μηνύματα και εσύ θα μου πεις πού θα βάλω stop. Λοιπόν, 1, 2, 3, πάμε. Stop. Λοιπόν, ο φίλος που κερδίζει την διπλή πρόσκληση είναι ο Γεώργιος Φρονιμάκης. Έχει και τέλειο επώνυμο. Φρονιμάκης. Είναι φρόνιμος, καταλαβαίνεις. Δεν κατάλαβες το χιούμορ μου, το θέμα δικό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο φίλος ο Γιώργος ο Φρονιμάκης κέρδισε τη διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι το φιλικό Ελλάδα-Πολωνία στο Telecom Center. Και φίλε μου, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να σου πούμε πώς θα την παραλάβεις. Πολλά μπράβο.

0: Για πάμε στον Κώστα Δελή να μας πει τι συνέβη στο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Βόλο Ελεμπέτη. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Βαλεντίνα. Κυρίες και κύριοι, εδώ από το δημοτικό κήπεδο Σερών.
0: Ματσάρα, έτσι.
1: Ναι, πολύ καλό και για τις καιρικές συνθήκες, γιατί έχει λίγο ζέστη, αλλά και για τις δύο ομάδες που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, τρέχοντας από τα φιλικά. 1-2 προηγείται ο Βόλος σε ένα παιχνίδι με πολλές τελικές προσπάθειες. Ο Βόλος προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, έκανε το 0-1 με τον Στέφανο Καρτικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν μια ωραία προσπάθεια με τον πρώην παίκτη του Ηρακλή να σκοράρει για τον Βόλο. Ο Ηρακλής απάντησε στο τέλος του ημιχρόνου, στο 45ο λεπτό, με τον Κριστιαν Κούστα, τον επιθετικό του, με ένα κοντινό πλασέ μέσα από την περιοχή, έκανε το 1-1. Ο Ηρακλής ισοφάρισε στο παιχνίδι, αλλά λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ο Ελ Σαουμπί, ο 25χρονος Μαροκινός, ήταν αυτός ο οποίος με ένα κοντινό πλασέ για τον Βόλο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 1-2. Ο Ηρακλής, που έχει περισσότερο κόσμο, αυτή τη στιγμή έχει 2.500 στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι του Βόλου παρόντες στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Ο Παναγιώτης Μονιβασιώτης, ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή, ο οποίος κάθεται στη θύρα 6 του γηπέδου μαζί με τον Τάσο Καζία, τον πρόεδρο του Πασεραϊκού, αλλά και ο δήμαρχος του Βόλου και ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπρος, μαζί με βοηγιώτες, λίγους βοηγιώτες που βρίσκονται εδώ πίσω από τον πάγκο του Βόλου. Ημίχρονο στις Σέρες, Ηρακλής Βόλος 1-2, όποιος κερδίσει μπαίνει στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντελή. Αυτά λοιπόν τα όσα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, όπως τα ακούσατε από τον Κωνσταντελή. Λοιπόν, Χάρη, κλήρωση κάναμε, δεν την ξεχάσαμε. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα και σιγά σιγά πάμε να ξεκουραστούμε. Τι να ξεκουραστούμε δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε το δελτίο, γιατί έχει γίνει χαμός αυτό το δίωρο. Εσείς μένετε εδώ, γιατί τι σας έχω για μετά, σας έχω Fight Club. Υπάρχει και σχετική ερώτηση. Είναι, λέει, μαυρισμένα τα αγόρια που ακολουθούν μετά? Δεν ξέρω, παιδιά, το αφήνω στη φαντασία σας. Λοιπόν, ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου το προηγούμενο δίωρο, παρέα με τον Χάρη Χριστόγλου και την Κωνσταντίνα Πανούτσου.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Σπορ FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Οροστροφώ. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Το σούτ Ρονάλντο, η μπάλα βρίσκει κάπου και είναι γκολ. 1-0 για την Ίντερ.
12: Ο Αντρασίκα, a great chance here.
13: Και το 3-1.
14: Τίποτα δεν μας...
15: Κανένα σούτ και είναι γκολ. Ένα φοβερό γκολ του Ουάιτσα.
16: Η κεφαλιά 2-1.
17: Ναι, και 1-0.
13: Η κεφαλιά και το 1-1 είναι εκπληκτικό γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Ντέβιτ Μπέκχαμ. Δικαιοσύνη αυτή τη φορά δεν ήταν τυφλή, ήταν πραγματικά δίκαιη για την United.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
18: Come to my boudoir.
17: The second rule of Fight Club is...

0: Αν είσαι που γράφεις, ήρθε πάλι αυτή η υπέροχη μέρα του Αυγούστου, εννοείς τη μέρα που επιστρέφουμε, δεν είναι καθόλου υπέροχη αυτή η μέρα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: είναι μια μέρα του Αυγούστου που θα έπρεπε να έρθει πιο αργά, αν με ρωτάς.
1: Ναι. Που θα έπρεπε ραδιοφωνικές ημέρες να κυματίζουμε σύστηες με έναν
0: τρόπο. Θα μπορούσε να 31 Αυγούστου, πάλι Αύγουστο είναι.
1: Ναι.
0: Και να γυρίσουμε. Ναι, ναι. Αύγουστο πάλι, 31 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι. Γιατί όχι, γιατί και πάλι θα λέγαμε να, μια ωραία μια μέρα ωραία. Αλλά θα ήταν 31.
0: Θα ήταν 31. Θα είχαμε άλλες δύο εβδομάδες να κάτσουμε.
1: Ναι. Και όσα πήρετε μπελγανάδες, δεν τρέπεστε κανένα.
0: Όχι, δεν τρεπόμαστε.
1: Όχι, δεν τρεπόμαστε. Δεν τρεπόμαστε.
0: Όχι.
1: Δεν τρεπόμαστε.
0: Δηλαδή αυτοί που κάνουν, που δουλεύουν εποχιακά, α πούμε στα νησιά 6 μήνες και 6 μήνες κάτω, δεν τρέπονται. Γιατί να τραπούν.
1: Δάσκα, όχι, μην μπούμε για τους δάσκα.
0: Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ όχι, όχι, τώρα, όχι, πρώτη μέρα, όχι, μην ανοίξουμε.
1: Το χειμώνα είμαστε εδώ, συνέχεια. Μα νοιάζεστε.
0: Ναι.
1: Μα νοιαστήκατε ποτέ, δηλαδή αυτά γιατί δεν τα λέτε.
0: Λέτε πότε θα έρθει, ναι, η υπέροχη μέρα που θα πάτε διακοπές.
1: Ναι. Ποτέ δεν λέτε. Λέτε γιατί βάλατε τραγούδι 3 λεπτά και πήγατε για κατούρμα και δεν τρέπεστε και χάσαμε ένα λεπτό της βλακίας σας.
0: Γιατί έχουμε δραστήρια, ναι, ακίστη.
1: Καταλάβες.
0: Γι' αυτό βάλαμε τραγούδι για κατούρμα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Και άμα γυρίσουμε νωρίτερα να το πούμε τίποτα έξυπνο. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Ή δεν θα κατουριόμαστε. Το πού το πας.
1: Ρε τι γίνεται. Βεβαίως από την άλλη,
0: ναι,
1: από την άλλη, γιατί πάντα υπάρχει κάτι σημαδιακό. Επιστρέφουμε τη μέρα που επιστρέφει και ο Σέρχιο Μπουσκέτς έτσι στην Μπαρσελόνα. Έτσι πρέπει να τα λέμε αυτά. Γιατί πραγματικά.
0: Ως βοηθός προπονητή στην Μπαρσελόνα Β.
1: Ως
0: δηλαδή Β του Β, ναι, ο Β.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ως βοηθός του Τζουλιάνο του Μπελέτη, έτσι. Ο οποίος είναι προπονητής. Ο Τζουλιάνο Μπελέτη, σε τελική ανάλυση, κάποιο ότι έχει βάλει και ένα νικητήριο κόρη αγώνα σε τελικό Champions League. Κάτσε καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όποιο και όποιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ο Μπουσκέτς θα είναι ο παραγιός του. Όχι ο Γιάννης ο παραγιός του, ο παραγιός, ναι, του Σκέτος. Λοιπόν.
0: Δηλαδή, οραματιζόμαστε μία μέρα ότι στην Μπαρσελόνα θα είναι πρώτος προπονητής ο Μπελέτη και βοηθός του Μπουσκέτς ή το ανάποδο.
1: Φυσικά και το οραματιζόμαστε.
0: Ναι.
1: Φυσικά και το οραματιζόμαστε. Θα πάψουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο τότε πια. θα πούμε εντάξει, τελείωσε. Τελειώσαμε από εδώ, τελειώνει η Μπαρσελόνα, τελειώνουμε, σταματάμε κτλ. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Σπουδαία όλα αυτά. Ο Τσάβη, προπονητής Εθνική Ολλανδία.
1: Βεβαίω.
0: Ο Μπουσκέτς, βοηθός προπονητής στη Β' ομάδα της Μπαρσελόνα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Μ' αρέσει το Τσάβη στην Εθνική Ολλανδία, θυμό.
0: Ωραίο είναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ωραίο είναι.
1: Μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Έχω πολλές αμφιβολίες, αν με ρωτάς. Έχω πολλές αμφιβολίες. Έχω αμφιβολίες για τους Ολλανδούς. Δεν έχω αμφιβολίες για τον Τσάβη.
0: Ναι.
1: Έχω αμφιβολίες για τους Ολλανδούς. Πιστεύω ότι μία μεικτή Ολλανδία-Βελγίου θα ήταν ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει ποτέ.
0: Και Λουξεμβούργο, για να βάλουμε σε κάτω χώρες όλο
1: μαζί. Και Λουξεμβούργο, ναι. Μία μεικτή λοιπόν Πέιμπα, αν μου
0: επιτρέπεις. Να έχουν έναν, ας πούμε, Λουξεμβούργοι στην 23άδα.
1: Να έχουν.
0: Να έχουν τον Λέτνερ τους.
1: Ναι, να έχουν τον. Ποιος ήταν ο καλύτερος με Λουξεμβούργιος παίκτης.
0: Αυτός 1-0. Δεν έχει σημασία. Κάποιον από την Tour de Lounge, εν πάση περιπτώσει.
1: Παλιά ήταν η τέτοια, η Ζενεσές.
0: Ναι.
1: Καταρχάς υπήρχε ένας Έλληνας προπονητής, δεν υπήρχε εκεί. Στο Λουξεμβούργο. Βεβαίως, λέγαμε από τον Ολυμπιακό, μάλιστα είχε πάει κιόλας και κάναμε και γινόταν και κάτι business. Κάποιος δανεικός είχε πάει από τον Ολυμπιακό, νομίζω. Θα υπάρχει κάποιος το οποίο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Το οποίο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
0: Θα πρέπει να είναι ο Βέζο, αν με ρωτάς. Που πάντα αναρωτιόμαστε τι κάνει.
1: Έχω τρομάξει με το Βέζο. Ανοίγω το ρόστερ του Ολυμπιακού και κοιτάω και λέω θα εμφανιστεί ο Βέζο ξαφνικά πάλι εδώ μέσα.
0: Και εμφανίστηκε.
1: Εμφανίστηκε και μετά κάπου εξαφανίστηκε. Είναι τρομερό με το Βέζο. Λοιπόν. Ο Βέζο ήρθε στον Ολυμπιακό. Έφυγε από τον Ολυμπιακό. Δεν έμαθε.
0: Τρίγκερ για σένα.
1: Δεν έμαθε κανεί. Μα σου είπα, το μόνο ρεπορτάζ που έχει παίξει για το Βέζο μεγαλύτερο από 100 λέξεις είναι μια φωτογραφία. Ο Ρούμπεν Βέζο, ευτυχής πατέρας, γέννησε η γυναίκα του. Αυτό ήτανε. Ο Βρούμπεν Βέζο, παίκτης του Ολυμπιακού, γέννησε η γυναίκα του το πρώτο, δεύτερο, πέμπτο, δεν ξέρω ποιο παιδί του. Και αυτό ήτανε. Ό,τι μεγαλύτερο έχουμε διαβάσει για Βέζο και Ολυμπιακό ήταν αυτές οι 100 λέξεις. Τη γέννησε η γυναίκα του. Αυτό ήταν. Να μην έχω εγώ ένα τρόμο δηλαδή. Από την άλλη, να μην έχεις εσύ μια συγκίνηση που διαβάζεις μετά από τόσα χρόνια. Σήμερα δεν έχεις μια συγκίνηση, δεν αναβλάκωσε ένα όριμο δάκρυ το μάτι σου. Βεβαίως.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Το να διαβάζεις από το να γίνει είναι δύο διαφορετικά
1: δεν
0: πράγματα.
1: Δεν έχει να κάνει, είναι σε επαφή, Κώστα. Είναι σε επαφή.
0: Και εγώ είμαι σε επαφή με τη Βεργκάρα κάθε μέρα στο Instagram της. Δεν σημαίνει ότι θα βγούμε ραντεβού. Θέλω να σου πω, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η επαφή.
1: Το αν έχει. Καταρχά, μην μιλά για πράγματα γιατί υπάρχουν φωτογραφίες. Δεν θέλω να μιλάς για πράγματα τα οποία υπάρχουν φωτογραφίες. Εντάξει.
0: Λέω ότι το να είσαι σε επαφή με έναν τρόπο δεν σημαίνει ότι θα γίνει και κάτι περαιτέρω έτσι σόνι και ντε. Δηλαδή ότι είναι σε επαφή η Καμπούρ με το Βιλένα είναι ένα πράγμα.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Είναι. Γιατί ως γνωστό ο Βιλένα την Καμπούρ του δεν τη βλέπει, τον Αλωνών κοιτάζει,
0: ναι,
1: όπως είναι η γνωστή παροιμία. Αλλά υπάρχει μια ελπίδα. Δηλαδή 4 χρόνια δεν ακούγαμε.
0: Δεν ακούγαμε
1: ο Βιλένα είναι σε επαφή, ξέρω εγώ, με την.
0: Πάει δανεικός 4 μήνες.
1: Τι είναι πες,
0: τι λέγαμε ότι θα γίνουν 8 και θα αυγατήσουν. Δεν αυγατήσανε.
1: Έδειξε όμως παρουσία. Έγραψε μια παρουσία. Έγραψε δύο ένσημα, έφυγε.
0: Ναι, αλλά όχι τόσο, ξέρεις, φανταχτερά ένσημα που να τον κρατήσουν.
1: Όχι.
0: Είναι το θέμα.
1: Όχι, ναι. αλλά κρατήσανε, το θυμηθήκαν. Λένε, να, αυτό το παιδί που ήταν εδώ κάποτε και έπαιζε. Και παίζει, ας πούμε, καλά. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Σαν το Μαξ, που κρέμα στα παπούτσια του.
1: Βεβαίως.
0: Τα 32 του χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Να σου πω, σου λέει, μετά από αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία στην Πανάδα, πού να πάω να παίξω
1: έτσι,
0: μετά.
1: Έτσι.
0: Μετά από την ασύστ που έκανα στα Σέρας, η οποία έχει στιγματίσει
1: αξίτρα το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Το μοναδικό που έχω να θυμάμαι από αυτό ήταν αυτό. Μια σέντρα στα Σέρας. Ασύστ. Πού, τι παραπάνω σου λέει μπορώ να κάνω μετά στην καριέρα μου. Πάω πού.
1: Σου απαντώ. Στην εποχή που ζούμε, αρκεί αυτό. Και 10 ωραίες πάσες μπορεί να μαζέψει. Το λέω για εσάς που ψήνεστε με τους παίκτες από τα βιντεάκια. Με αυτή την assist και 5 ωραίες πάσες.
0: Ναι.
1: Και 2 κοψίματα, ας πούμε.
0: Πού να τα βρει.
1: Έλα,
0: πού να τα βρει.
1: Θα ψάχνει, θα τα βρει. Δεν φτιάχνει ένα βίντεο 1,5 λεπτού.
0: AI.
1: Δηλαδή, δεν είναι.
0: Μόνο AI.
1: Στο AI.
0: Μόνο AI.
1: Η πορεία μου στον Παναθηναϊκό.
0: AI.
1: Βιλένα, η πορεία μου στον Παναθηναϊκό. AI. Τι να κάνω. Mm-hmm. Άμα δεν είναι AI. AI. Mm-hmm. Σήμερα πώς ήρθε ο Μάξ στο ποδόσφαιρο. Και αυτό με χρονοκαθίσει. Σήμερα έγινε αυτό.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Σήμερα πώς ήρθε ο Μαξ.
0: Σήμερα. Περίμενα να γυρίσουμε. Τι να σου πω. Σήμερα, ναι. Σήμερα.
1: Και το προηγούμενο καιρό τι έκανε.
0: Το σκεφτόταν.
1: Α.
0: Σου λέει να αποσυρθώ, να μην αποσυρθώ. Να πάω στη Ρεάλ που με ζητάει.
1: Ναι.
0: Να πάω.
1: Ναι.
0: Α, πήραν το κουκουρέγια. Μάλλον να μην πάω στη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Το σκεφτόταν. Τελικά ορίμασε το μυαλό του αυτό το πράγμα. Μπορεί να μπήκε στο web banking. Να σου λέει α αποσυρθώ τώρα.
1: Λέει κάποιος που δεν μπορεί το Βιλένα κατάληψη εδώ και τώρα έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ. Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω ναι. Μια χαρά. Μια χαρά κατάληψη. Θα ήταν μεγάλη καβλάτα.
0: Αν το στείλουμε στον ΠΑΟΚ για να λίγο να τους γλυκάνουμε.
1: Δεν γλυκαίνονται. Δεν γλυκαίνονται στον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, γιατί να κάνει. Δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, από ένα μέρο. Ω έναν βαθμό τον καταλαβαίνει λίγο τον οπαδό.
0: Όσο παδί που είμαστε όλοι.
1: Τον
0: καταλαβαίνει τον οπαδό.
1: Απ' την άλλη, μόλι βάλει λίγο το μυαλό σου, ξέρει να τα σκεφτεί και λογική, λε. Εντάξει, θα γινόταν τώρα 6 μήνες πριν. Ναι.
0: Και πάλι καλά που δεν έγινε πέρυσι.
1: Και πάλι καλά που δεν έγινε πέρυσι. Ναι. Ναι. Και για την ομάδα σε τελική. Αν πέρυσι θα πέρανε 18 από τη Στουτγκάρδη, φέτος πήρε 26 ξέρω, από την Ντόρτμουντ. Οκ, okay, θα μου πει στην τσέπη σου πάνε ρε φίλε. Γιατί
0: όχι.
1: Το λες έτσι, αλλά.
0: Με την ελπίδα ότι τα χρήματα θα επενδυθούν από την ομάδα για να έρθουν άλλοι παίκτες, λες τουλάχιστον πήρε ομάδα λεφτά να τα επενδύσει να φέρουμε άλλο.
1: Εάν συμβεί αυτό.
0: Λέμε. Με την προοπτική αυτή.
1: Εάν συμβεί αυτό. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Πολλά τέτοια νέα και ωραία έχουν συμβεί. Τι να σου πω, παιδιά, για τις διακοπές μας. Τι να σου πω για τις διακοπές μας. Δηλαδή, εδώ, αν τυχόν σβήσουν λίγο τα φώτα ή χαμηλώσουν, τον κύριο Κώστα δεν θα τον βλέπω. Τόσο μπρούτζινος έχει.
0: Θα χαμογελάω όμως και θα φαίνεται λευκή όντως στοιχεία.
1: Θα φαίνεται, βεβαίως, θα φαίνεται. Είναι αυτό που λένε. Είναι σαν τα κλαμπ που λέει ότι όταν δεν βλέπω, πάει ο ένας, ακολουθεί ο ένας τον άλλο για την τουαλέτα, βλέπω τα σοδόντια. Ο ένας του μπροστινού, ας πούμε, στα κλαμπ με τον black light. Έτσι είναι. Έτσι,
0: τώρα, πώς μαυρεύει τα δόντια και τώρα στην πλάτη του αλλού, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έκανε στα νιάτα σου στα κλαμπ και τι ακολουθούσε μπροστά. Τι λευκή γραμμή μπορεί να ακολουθούσε που την πέρδευε για δόντια, δεν ξέρω.
1: Κώστα, εγώ δεν θα έλεγα τη λέξη λευκή γραμμή στο ραδιόφωνο.
0: Λευκή γιατί γραμμή,
1: λέξη, λευκή λευκή γραμμή δημιουργεί διάφορου. Τώρα άλλου συνέρμου σου πει δεν.
0: Όπω τι.
1: Τώρα λευκή γραμμή.
0: Λευκή γραμμή. Διαχωριστική γραμμή στον δρόμο λευκή είναι. Τι να σου πω τώρα.
1: Ο κύριος Κώστας Μπρούτζινος, όπως πάντα. Πάω πιο εντυπωσιακός. Όταν γυρίζουμε στις διακόπες, όλοι είναι. Λέει, άντε, γεια σου, Διονύση. Τι έχεις πες, καλά. Γεια σου, ξέρω εγώ, Μίτσο. Γεια σου, Σωτήρη. Ω, Κωστάρα. Κωστάρα.
0: Πώς να μην πέρας καλά.
1: Πάλι έλειωσες, ρε φίλε.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Έτσι πάει. Έτσι πάει. Τι να κάνω.
0: Τι να κάνω.
1: Μύρισα, αντιλιακό, παιδιά. Το κύριο Κώστα. Ναι. Μπόδε, αρχίστε. Έχετε μπει ζεστά όμως και εσείς. Καλό είναι αυτό. Ναι. Καλό είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Πώς το λένε. Είναι ευχάριστο, είναι θετικό.
0: Πρέπει να γυρίσατε αρκετή από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχουμε ένα δείγμα, ας πούμε. Από
1: ναι,
0: το,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από το Ιντερνετ, από τα άτομα που είναι συνδεδεμένα, έχουμε περίπου ένα δείγμα. Καταλαβαίνουμε πότε είναι ο κόσμος εδώ και πότε λείπει. Έχετε γυρίσει αρκετή. Ελπίζουμε να φύγατε και να γυρίσατε. Δηλαδή, να μην είστε εδώ σερή. Αυτό είναι το. Μακάρι να φύγατε.
1: Είναι αυτό, είναι αυτό. Γιατί έχουμε πει ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα είναι η υπέροχη Αθήνα τον Αύγουστο. Mm-hmm. Η Αθήνα δεν είναι υπέροχη τον Αύγουστο, όλοι το ξέρουμε. Μπορεί να βλέπεις το Τσίου κάπως και να παρηγοριέσαι ενδεχομένως και να βλέπεις μια, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι ωραία.
0: Πάντως από την κίνηση στους δρόμους και από τις θέσεις για παρκάρισμα, λείπει κόσμος πολύς.
1: Λείπει, γιατί έτσι, πάντα, λείπει. Πάντα όχι. Και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα διακοπών.
0: Και αυτή και η επόμενη ακόμα θέλω να σου πω. Δηλαδή και οι δύο επόμενες εβδομάδες δεν θα είναι full house η Αθήνα.
1: Να το πω διαφορετικά. Αυτό που έχει αλλάξει, θα σου πούμε σιγουριά και αν θες το επεκτείνεις, είναι ότι το κλασικό 1-15 έχει μετακινηθεί προς το 7-22 τον Αύγουστο. Ναι. Περισσότερο για τις διακοπές. Τελευταία εβδομάδα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θα έλεγα τόσο πολύ. Δεν ξέρω, μακάρι. Μακάρι να ρωτάς εμένα να συμβεί αυτό. Μακάρι δηλαδή να είναι ο κόσμος διακοπές, να περνάει καλά. Και όλα αυτά. Ναι, οι θέσεις υπάρχουν και είναι πάντα ενδεικτικές.
0: Πάντα, ναι.
1: Και για όσους ανθρώπους σαν εμάς που κάνουμε την ίδια διαδρομή, ίδια ακριβώς ώρα κάθε μέρα, για εμάς με διαφορά των 5 λεπτών μας δείχνει περίπου πόσος κόσμος κυκλοφορεί στην Αθήνα.
0: Όχι, σήμερα η Βασιλή Σοφία Καλλιρόη, γιατί περνάω καθημερινά, ήταν άδειες. Άδειες.
1: Ναι.
0: Άδειες.
1: Άρα λοιπόν. Ενώ στη βρήκε πάρκινγκ στο Γεζί.
0: Εννοείται ότι βρίσκω πάρκινγκ. Εννοείται. Δεν ξέρω τώρα το βράδυ θα γυρίσω, αλλά από χθες που γύρισα και κοίταξα.
1: Κοίτα κάτι, δεν μπορεί να κατουρίσει μια θέση. Να μην είναι δικιά σου σκύλο, κάπως.
0: Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα για μια θέση του Γκίζ. Για μια θέση μπορώ να κάνω πολλά, πολλά πρόστιχα πράγματα για να έχω μια θέση του Γκίζ. Εννοείται.
1: Ναι, παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν αδειάζει όσο παλιά η Αθήνα. Εντάξει, παιδιά, γιατί παλιά παιδιά, ξέρετε γιατί άδειαζε η Αθήνα. Γιατί τα μπάνια του λαού δεν ήταν μια θεωρία. Τα μπάνια του λαού ήταν μια πραγματικότητα. Και ήταν πραγματικότητα για όλο το λαό. Δεν είναι λίγο Αντρέας τα μπάνια του λαού και να μην ενοχλούμε τα μπάνια του λαού έτσι γενικώς.
0: Ναι.
1: Που το πήρανε και το λέγανε και κάτι ανόητο, ας πούμε, αργότερα. Mm-hmm. Κόπια ο ένας του άλλου. Γιατί τα μπάνια του λαού ήταν παλαϊκά. Γέμιζε η ελληνική ύπαιθρος.
0: Ιερά ήταν.
1: Αδειάζαν και ιερά, εννοείται. Ιερά. Σωστά, πρώτα απ' όλα ιερά, αλλά και παλαϊκά. Θέλω να πω, αδειάζαν τα αστικά κέντρα και γεμίζαν τα χωριά. Και όλα μας τα νησιά. Τώρα...
0: Για να λέμε μετά το φοβερό χωρατό, βεβαίως, κλείστε τα διόδια να μείνουν εκεί οι βλάχοι. Αυτό το φοβερό χωρατό της δεκαετίας του 80. Το οποίο το λέγανε εδώ οι άλλοι βλάχοι που έχουν προλάβει να γυρίσουν.
1: Τρομερό.
0: Έτσι, γιατί δεν το λέγανε και τίποτα γκάγκαρι.
1: Το οποίο επίσης έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια με το και καλά ότι συζητάνε στα χωριά μου. Τα μου ήρθαν οι Αθηνέζοι, ξέρεις, και όλα αυτά τα χαζούλικα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, μένουν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω έτσι ένα ωραίο γλυκό, πώς το λένε, χωριάτικο σκηνικό.
0: Ναι.
1: Ας πούμε έτσι το απέτσι, από διακοπές, ας πούμε. Λοιπόν, βρίσκομαι στην υπέροχη Άνω Χώρα της ορεινής Ναυπακτίας.
0: Μάλιστα.
1: Κάνω μια νυχτερινή πεζοπορία. Η οποία καταλήγει σε τέκνο πάρτι, σε εξοκλήση.
0: Εντάξει.
1: Είναι μαζί τα παιδιά, πρόσεξε.
0: Όσο πάει και καλύτερα. Πόσο νυχτερινή.
1: Όχι, δεν είναι 9 η ώρα, ξέρω. Τελείωσε 10.30, ξέρω εγώ, 11 παρά.
0: Το τέκνο πάρτι έπεσε 10.30, 11 παρά.
1: Ήταν η έκπληξη και καλά που αυτό ξενοδοχείο. Α πούμε, όταν έφτανε εκεί δεν το ξέραμε.
0: Ευχάριστη έκπληξη.
1: Εντάξει, όχι ιδιαίτερα για μένα τέτοιο ντουφτι, αλλά ευχάριστο ότι εντάξει.
0: Είχε κουμπιά δηλαδή.
1: Όχι, δεν είχε κουμπιά. Δεν είχε κουμπιά. Κερνάγανε και ένα νεράκι, ας πούμε. Όχι, δεν είχε κουμπιά.
0: Θέλω να πω πόσο τέκνο πάρτι ήταν.
1: Γυρίζουμε λοιπόν. Και έχει κόψει πίνα, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά και κούραση ταυτοχρόνως από την πεζοπορία.
0: Γυρίζετε πίσω τύπου τι ώρα, 11.
1: Εκεί περίπου. Ναι. Λοιπόν. Γυρίζοντας λοιπόν, σταματάμε στο χωριό κάπου να φάμε, ας πούμε, σε μια.
0: Να προσφαΐσουμε.
1: Να προσφαΐσουμε, ναι, σε μια ταβέρνα. Ναι. Συγκέντρωση του Κοταγάτη, διαλέγουμε τη ώρα. Ατυχώς, όπως αποδεικνύεται.
0: Γιατί κάναν μία ώρα, όπως έλεγε το όνομά του, τη ώρα.
1: Όχι, δεν κάνουν μία ώρα, αλλά κάνουν ξέρω μισή ώρα που στο μεταξύ τα παιδιά έχουν λιώσει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Γυμηθεί, τα φέρνει, τρώμε όσο μπορούμε να φάμε, τα οποία κουτουλάνε και τρώνε, ας πούμε. Mm-hmm. Αφήνουμε μερικά πράγματα. Πήγαινε μέσα να πληρώσω και είναι η κυρία, λοιπόν, μια τρομερή εντύπωση. Είναι η κυρία εκεί, που μου λέει, τι μου λέει, τα αφήσατε τη ξεκόρτη. Λέω, συγγνώμη, λέω, αλλά δεν γίνονται κουρασμένα, ας πούμε, τα παιδιά, δεν μπορούσαν να περιμένουν. Λέω, φάγαμε όμως και τα λοιπά. Και μου λέει, πολύ στενοχωρήθηκε, μου λέει, έπρεπε, μου λέει, όταν φεύγατε, να μου το πει, μου λέει, ότι θα έρθετε, να στα έχω ετοιμάσει, μου λέει, από πριν,
0: σωστό.
1: Να έρθει να τα βρει έτοιμα.
0: Σωστό.
1: Έχει δίκιο.
0: Σωστό.
1: Είχε δίκιο.
0: Σωστό.
1: Πολύ ωραίο, πολύ γλυκό.
0: Σωστό.
1: Αυτό. Αν έφτασε χωριάτικη 10 ευρώ. Τι 10 ευρώ. Αν έφτασε 10 ευρώ, έπεσε. Είναι με έκπτωση.
0: Ναι.
1: Τι εννοείται αν έφτασε χωριάτικη 10 ευρώ. Και όταν λέμε ότι η χωριάτικη των 10 ευρώ πλέον είναι μια ντομάτα. Είναι μια ντομάτα που δεν τρώγεται στα 4, που η μισή είναι κίτρινη από πάνω. Είναι ένα αγκούρι το οποίο το δαγκώνει και σου φεύγουν οι μασέλες.
0: Αναλόγως θα το φας τώρα. Αν φας τη ντομάτα σε μέρος που τη έχει ο ίδιος, είναι.
1: Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω τι είναι η χωριάτικη των 10 ευρώ. Σε τι αντιστοιχεί, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι αντιστοιχεί σε μια ντομάτα, σε 4 αγκουράκια και ένα κρεμμύδι πολύ χοντροκομμένο πεταμένο από πάνω.
0: Για
1: αυτή είναι
0: πια. Πούγιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι η χωριάτικη των 10 ευρώ. Αν θες κανονική χωριάτικη εδώ πέρα, πρέπει να πληρώσεις πια 15, 17, 20 ευρώ ενδεχομένως, ίσως και παραπάνω. Εντάξει, εδώ με λυπάμαι. Λυπάμαι που το λέω. Γενικώς έχουν χαθεί ντομάτες, να σου πω. Υπάρχει ένα θέμα και με τις ντομάτες, με τα φρούτα υπάρχει ένα θέμα.
0: Αναλόγως που πας.
1: Αναλόγως πάντα. Κάνει
0: την κουβέντα
1: πάντα,
0: αυτή ναι, αέρα, σε μέρη στα οποία πήγα, ας πούμε, για παράδειγμα, στο τελευταίο κομμάτι διακοπών που είχαμε πάει, που μέναμε στο Μαυροβούνι, που είναι 2 χιλιόμετρα από το Γήθιο, και κάναμε εκδρομές στο Μισάωρο σε διάφορα χωριά και διάφορα μέρη. Έφαγα ντομάτες που είχα να φάω χρόνια. Για να δικές τους.
1: Που αφού την τρώσκες, ρε μάγκα μου, είχα να φάω ντομάτα. Ναι, να, μια κανονική ντομάτα, ας πούμε.
0: Ναι. Δηλαδή και να μην αγαπάς ντομάτα, τρως ντομάτα.
1: Ναι. Αλλά είμαστε κατεστραμμένοι εμείς εδώ στην Αθήνα που βρίσκουμε ντομάτες. Αυτό εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, έτσι.
0: Εντάξει, και ένα από τα πιο ιστορικά memes του καλοκαιριού, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, είναι το meme που τελειώνει με τη φράση «Ποια ντομάτα, ποια σαλάτα, μαντάμ».
1: Όχι.
0: Θα σου το πω μετά, γιατί δεν είναι. Έλεγαμε πως το πήρε το μάτι σου.
1: Εννοείς ότι δεν λέγεται στον αέρα. Ή δεν περιγράφεται. Είναι
0: το post μιας κυρίας, παιδί μου, που λέει τι είναι αυτό το πράγμα που παίζουν ping pong. Ο κόσμος ουσιαστικά βάζει τα πιρούνια του μέσα σαλάτα, ας πούμε, αντί να παίρνει στο πιάτο του.
1: Ναι.
0: Βάζει αυτό και παίζουν ping pong με την ντομάτα και ότι αυτό είναι συχαμερό. Και λέει η κυρία στο post, ακούω γνώμες.
1: Okay.
0: Και γράφει κάποιος από κάτω.
1: Ναι.
0: Λέει, εμείς στα 20 λεπτά κάνουμε κάτι τέλος πάντων στην. Στη γυναίκα. Ποια σαλάτα, ποια ντόματα, μαντάμ. Λοιπόν, είναι ένα από τα ιστορικά μιμ του καλοκαιριού. Για όσοι το είδα. Ποια σαλάτα, ποια ντόματα, μαντάμ.
1: Άιστα. Εγώ πέθα χωριάτικα, λέει, με φλίδα και στο αγκούρι και στην ντομάτα. Άιστα.
0: Τι εννοείς φλίδα στην ντομάτα?
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Η ντομάτα έχει φλίδα
1: από μόνο. Τι θε να καθαρισμένη ντομάτα, ναι, τι είσαι μωρό.
0: Αποφλειωμένη, τι είναι.
1: Τι θες να στύψει
0: τώρα. Ήθελε κυκνό, δηλαδή να έχει μέσα το.
1: Την ήθελε σε σφινάκι, μήπω ντομάτα, δεν ξέρω. Μπορεί να.
0: Ήθελε να κάνει Bloody Mary. Τι διάλογο ήθελε να κάνει.
1: Τι φάση γίνεται
0: με εσά.
1: Συγγνώμη που το έχουμε συζητήσει ξανά, συγγνώμη. Κάποια έχουμε μια λίστα.
0: Ποιο
1: το έχετε ξανασυζητήσει για τι ντομάτε.
0: Βεβαίω και θα το συζητάμε κάθε καλοκαίρι. Όσο οι ντομάτε στα αστικά κέντρα γίνονται όλο και ίδιες μεταξύ τους, τυποποιημένες, άγευστες, νερουλές. Και όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος εκτός Αθήνας, σε ένα μέρος που έχουν δικές σου ντομάτες, τρως κανονική ντομάτα. Φυσικά το συζητάμε.
1: Yeah.
0: Γιατί είναι ντομάτα, δηλαδή είναι το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή να φας μια ντομάτα,
1: καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αυτό.
1: Ήταν. Ήταν.
0: Ωραία.
1: Για την Ελλάδα. Και λέμε για ντομάτα. Συγγνώμη, δεν λέμε για την Γκάπαρη, ξέρω εγώ, κάτι πιο εξειδικευμένο. Για τη Δάφνη, ξέρω εγώ, για το Μάραθο, δεν ξέρω τι. Λέμε για την ντομάτα, την ντοματούλα. Αν είχαμε δύο πράγματα σε αυτή τη χώρα, ήταν ντομάτες και πορτοκάλια.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν βρίσκει σχεδόν τίποτα από τα δύο. Θυμάμαι, ακόμα δεν μου έχει ξεκολλήσει το μυαλό. Και, γιατί μου είχε κάνει τόσο πολύ εντύπωση ότι για ένα δέσμα πετάγαμε, λέει, 30 εκατομμύρια τόνους πορτοκάλια στις χωματερές μόνοι μας για να κρατήσουμε τις τιμές. Λες, τι έγινε, ρε φίλε, πού πήγαν τα πορτοκάλια? Πήγαν τα πορτοκάλια που πηγαίνεις, πώς το λένε, μέσα στο σούπερ μάρκετ και τα χτυπάς σαν τα καρπούζια για να καταλάβεις να πούμε τι γίνεται και δεν βγάζουν χυμό. Εσύ όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Κοιτάς πάντα στα καφάσια ποια λέει πορτοκάλια χυμού και ποια λέει πορτοκάλια φαγητού.
0: Όχι, δεν παίρνω πορτοκάλια.
1: Γιατί δεν παίρνεις πορτοκάλια?
0: Δεν παίρνω πορτοκάλια.
1: Γιατί δεν παίρνω
0: πορτοκάλια? Γιατί δεν παίρνω πορτοκάλια.
1: Λες, δεν παίρνεις. Γιατί δεν παίρνεις πορτοκάλια.
0: Εσύ παίρνεις φέτα.
1: Ε,
0: ναι, φέτα. Τι δεν παίρνεις? Τι δεν παίρνεις?
1: Τι δεν παίρνεις? Τι δεν παίρνεις? Να βρεις κάτι απλό που δεν το παίρνω.
0: Μπανάνες παίρνεις?
1: Βεβαίως και παίρνω μπανάνες.
0: Ντοματίνια παίρνεις? Ντοματίνια
1: παίρνεις?
0: Τα μικρά τα ντοματίνια παίρνεις?
1: Μην μου κάνεις εμένα έτσι.
0: Περίμενε, ντοματίνια παίρνεις? Στο σκόνο τι θέλω.
1: Καμιά φορά παίρνω και ντοματίνια.
0: Γιατί δεν παίρνεις συνέχεια ντοματίνια?
1: Γιατί παίρνω ντομάτες. Γιατί παίρνω ντομάτες.
0: Γιατί δεν παίρνεις ντοματίνια? Για τον ίδιο λόγο δεν παίρνω πορτοκάλια.
1: Γιατί δεν είμαι τρυφερός τα παίρνω σε μπουκίτσες?
0: Μπουκίτσες, μια χαρά είναι.
1: Εσύ τα βάζεις στο air fryer. Εσύ γιατί δεν παίρνεις πορτοκάλια που είναι βασική πηγή της βιταμίνης C?
0: Γιατί
1: τι βγάζεις, δηλαδή, εσύ από πού παίρνεις βιταμίνη C?
0: Από πολύ βιταμίνη.
1: Αν παίρνεις από πολύ βιταμίνη. Αν δεν παίρνεις από πορτοκάλια, παίρνεις από πολύ βιταμίνη. Αυτός είναι ο Κώστας.
0: Αυτός είμαι, ναι.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός είμαι.
1: Δηλαδή δεν παίρνεις τα πορτοκάλια μας που βγαίνουν στα δέντρα μας, τις πορτοκαλιές μας.
0: Αφού δεν έχουν χυμό, λέμε μέσα.
1: Αν δεν έχουν χυμό, άμα δεν πας να βρεις.
0: Να στύψω την μπούλπα, δηλαδή, για να πιω. Τι θα κάνω, δηλαδή. Θα γλύφω τα κοτσάνια για να πάρω βιταμίνη.
1: Βαριέσαι να στύψεις, όχι, πάρ' τη σε χάπια. Όχι, πάρτε σε χάπια. Να παίρνει αυτό και πρωτενε, να παίρνει. Να μην το αγοράζει και κρέα, άμα είναι έτσι.
0: Γιατί
1: να μην αγοράζει, γιατί θα το πάρει σε χάπι.
0: Μα χρειάζεσαι παραπάνω. Θε παραπάνω πρωτενε. Δεν θε παραπάνω βιταμίνη C. Κάνει ζωοθεραπεία.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Γιατί δεν κάνει. Βιταμίνη D είναι. Βιταμίνη D. Την παίρνει από χάπια. Γιατί δεν κάνει. Βιταμίνη D είναι. Εκεί δηλαδή γιατί δεν παίρνει βιταμίνη D. Και σαν το φάντασμα εδώ πέρα.
1: Την παίρνω, θα κάνω τον ταρίφα, αλλά τη μέρα ο οδηγώντα.
0: Παίρνει το χέρι σου μόνο από εδώ, δεν παίρνει το όσο χέρι από
1: εδώ. Το γλύφω μετά. Τι θες να κάνω.
0: Ωλαλά.
1: Ρε τι γίνεται ρε.
0: Και μας λέτε στο τάδε χωριό στην
1: Κρήτη. Ναι μωρέ, ναι.
0: Χαίρομαι πολύ και εγώ σε χωριά που πήγα τρώγαμε τον άμπακο, τρώγαμε κτηνοδός και πληρώνουμε και λέγαμε. Είστε σίγουρος ότι αυτός είναι λογαριασμός? Με συγχωρείτε, πολύ λίγα. Φτάνει σε ένα σημείο που για όταν είσαι λογό 18 ευρώ το άτομο.
1: Ναι. Για να φας, και εμένα μου έχει σε ένα μαγαζί φέτος. Μου έχει αυτό μια φορά. Ναι.
0: Λες μου, τι γίνεται. Έχει λάθος. Δηλαδή, εγώ έφασα το κτίνος.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: τρομερό δεν είναι αυτό.
0: 20
1: είναι
0: ευρώ, ξέρει, 18 ευρώ το άτομο, δίνω αλλού για ένα πιάτο. Και εδώ έφαγα το πιάτο μου πρώτα σαλάτες, δεύτερα τέτοια μπύρες. Και έχει 18 ευρώ και λες. Λάθος έχει γίνει. Ναι. Είστε σίγουροι? Όχι, τόσα είναι. Μην λέτε για τα χωριά. Ναι, τα υπέροχα χωριά έχουν και υπέροχο φαγητό και κανονικές τιμές ανθρώπινες. Ναι. Μην λέμε για το τάδε μέρος εκεί που η χωριά κάνει 8,5 και 7. Ναι, προφανώς. Και είναι και καταπληκτική εκεί πέρα που λες. Αυτό είναι το θέμα. Στο άλλο μαγαζί που θα πας, στο άλλο μέρος, πληρώνεις και το ενίκιο, πληρώνεις και το υπαλληλικό προσωπικό που έχει μέσα ο άλλος, πληρώνεις και τη θέα, πληρώνεις και τα πάντα. Τα μαχαιροπύρουνα, τα σερβίσια τα πληρώνεις εσύ. Τι θα κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Πληρώνεις ότι ο άλλος είναι κλειστός μετά το χειμώνα. Θα του πληρώσει το καλοκαίρι, θα κλείσει το χειμώνα.
1: Οπότε εκεί θα πληρώσεις τη μία φέτα ψωμάκι που θα σου έρθει στην αρχή και θα τραπείς να πεις δεν θέλουμε. Που θα σου έρθει με τον μπολάκι αυτό με το.
0: Με την ελιά.
1: Ναι, με τα 10 ml λάδι και τη μία ελιά μέσα θα την πληρώσετε 2,5 ευρώ το άτομο.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Η ελιά είναι.
1: Αλλά κόστα. Μια ελιά. Η θεά Αθήνα.
0: Θρούμπα.
1: Από το δέντρο.
0: Βεβαίως.
1: Το δέντρο κάνει. Δηλαδή βουτάς, δεν το ξεχνάς πια στη ζωή σου ποτέ.
0: Βρε, βουτάς το ψωμί και το ψωμί δεν θέλει να βγει απ' έξω. Το τραβάς με πετονιά για να βγει το ψωμί από την το... Έλα, καλό μου ψωμάκι. Όχι, θα κάτσω εδώ να ποτίσω.
1: Βουτάς το ψωμί και αρχίζει να παγγείλει πίνδαρο. Πίνδαρο το ψωμί.
0: Βουτάς το ψωμί και το ψωμί μεταφέρει τον ένα στην πνίκα. Τρομερά πράγματα. Τι να κάνεις.
1: Αχ, Θεέ μου, λοιπόν, τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Δεν μπορώ, παιδιά, να συνεχίσω τη συζήτηση με τον κύριο Κώστα, άμα δεν παίρνει πορτοκάλια.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Άμα έπαιρνε, θα τη συνέχιζα. Ναι, δεν μπορώ να τη κάνω. Να την τραβήξω από τα μαλλιά και να τη συζητήσω.
0: Δεν
1: δηλαδή.
0: Παίρνω, όχι.
1: Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Οι ντομάτες γενικώς είναι άνωστοι. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Έχουμε θεματάκια εδώ. Τι να κάνουμε.
0: Έχουμε και ιστορίες με τις ντομάτες. Έχουμε συζητήσει με τους σπόρους της ντομάτας. Και διάφορους ανθρώπους που πηγαίνουν σε καλλιεργητές.
1: Α, ναι.
0: Δεν είναι τις παρούσες, αλλά έχουμε ιστορίες. Έχουμε ιστορίες.
1: Ναι.
0: Για το πώς οι ντομάτες με κάποιο τρόπο γίνονται τυποποιημένα άνοστες σε διάφορα μέρη της χώρας.
1: Μονσάντο και τέτοια θέλεις να πούμε.
0: Τι να πούμε?
1: Μονσάντο και τέτοια.
0: Δεν θέλω να πω
1: περισσότερο. Δεν θέλω να πω και εγώ δεν είπα τώρα. Είπα κάτι Βινσάντο. Τι είπα.
0: Δεν θέλω.
1: Τι είπα εγώ για το κρασί. Είπα εγώ το κρασί, το Σαντορίνιο δεν είπα τίποτα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Αυτά θα μας μεταφέρετε και εσείς όπως πάντα αυτή τη μέρα τις ταξιδιωτικές εμπειρίες ή τις εμπειρίες από την Αθήνα. Γιατί το να βρίσκεσαι τουλάχιστον σε άδεια ή σε διακοπές να περνάς κάποιες πολύ ωραίες μέρες δεν σημαίνει ότι είσαι αναγκαστικά σε κάποιο νησί. Μπορεί να έχεις περάσει πολύ όμορφες διακοπές στο κλεινό νάστι ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Μπορεί να περάσει.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Όχι, δεν μπορείς. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα. 10.30 ώρα. Πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι τα γνωστά, ξέρετε, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Στο νησί μεταβαίνει με ταχύπλοιότητες πυροσβεστικής σε ένα κριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών χθες στη Σαλαμίνα το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρησμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον προέκυψε πως έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Ένας άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπειρισμό από πρόθεση σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται αύριο για να απολογηθεί ο 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου στις 14 Αυγούστου. Φοροδιαφυγή. Σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή σεζόν και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Αυτή είναι η πρώτη μέρα, είναι η έναρξη της 23ης σεζόν του Fight Club. Με το καλό, ημερολογιακά όχι, αλλά κανονικά 23η είναι. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτση στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας, ως συνήθως, εμείς δεν αλλάζουμε σε αυτά, μας ξέρετε, όλους κουλάδες, έρχονται με τους γνωστούς τρόπους, οι οποίοι είναι οι εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, είναι ένα κόκκινο banner. Κλικάροντας αυτό, ανοίγει το radio live, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα σταθμού, βρίσκεται την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε κουμπές προηγούμενες που έχετε χάσει, και μία φόρμα μέσω της οποίας, η οποία έχει περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, email. Πολύ καλός, πολύ σίγουρος, πολύ έγκριτος και έγκυρος τρόπος. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα στέλνετε στο ramagia05@yahoo.gr. Social mediaκά μας βρίσκεται γράφοντας Fight Club 2.0 στο Facebook. Το ίδιο για να μας βρείτε στο. Κόλλησα. Στο YouTube. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχω χάσει τη φόρμα.
1: Το λογισμικό χάλασε.
0: Έχω χάσει τη φόρμα.
1: Ναι. Τρομερά πράγματα.
0: Λοιπόν. Το ίδιο, Fight Club 2.0, γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, είναι αυτό που γράφετε. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα. Έχουμε και ένα πολύ εκλεκτό σήμερα φίλο μαζί μας στην παρέα μας, τον οποίο θα πούμε μόλις όμως ο κύριος Κώστας σας πει δύο-τρία πραγματάκια που θέλει να σας πει.
1: Για TikTok και για ραμπή δεν είπαμε σήμερα. Είσαι τελείως deformé. Τελείως deformé.
0: Δεν είπαμε γιατί είναι. Τελείως. Ναι.
1: Τελείως.
0: Είμαι, ναι.
1: Τελείως. Εκτός αν έκανες TikTok, γι' αυτό δεν το πει.
0: Όχι, δεν έκανε. Δόξα το για ραμπή δεν έκανε.
1: Άγια σου. Άγια σου. Λοιπόν, δόξα το για ραμπή λοιπόν. Το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Το nation.stoichima.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές, και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichima.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoichima. Περισσότερα στο nation.stoichima.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+ ή πλαξ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Λοιπόν, και έτυχε τώρα γιατί το είδα και θα το κουμπώσω έτσι τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Λέει ένας φίλος εδώ. Συγγνώμη, να βρω το μήνυμα γιατί το έχασα λίγο. Θα το βρω όμως αμέσως. Ή όχι αμέσως τέλος πάντων. Κάπου κοντά. Στο διάλογο ήταν, συγγνώμη, θα το βρω. Τι γίνεται, κοίτα να δεις τώρα. Πιστεύω τώρα.
1: Δώσε το γεραμπή για να δούμε αν θα το βρεις.
0: Λοιπόν, το βρήκα, λέει. Ήμουν μόνος, λέει, που στο έμβλημα της Athens Καλυθέα, λέει, βλέπω ζαχαροπλαστείο. Ήμουν μόνος. Ο αγάπης θα πει, εμείς ακριβώς δεν θυμόμαστε το έμβλημα της Athens Καλυθέα. Για να θυμηθούμε αν είναι, ας πούμε, ζαχαροπλαστείο ή όχι. Εγώ δεν το θυμάμαι απ' έξω, το έμβλημα της Άθενς Καλυθέα. Όμως δεν το θυμάμαι και να το δω στην πραγματικότητα το έμβλημα της Άθενς Καλυθέα, γιατί η Άθενς Καλυθέα κάνει διάφορες ψαγμενιές.
1: Και δράσεις, και δράσεις, και πωλήσεις, ναι, και φανέλες, και κάνει πολύ ωραία πράγματα.
0: Το βρήκα. Το βρήκα λοιπόν τώρα. Είναι αυτό εδώ.
1: Δεν παραπέμπει σε ζαχαροπλαστείο εμένα.
0: Και εμένα δεν με παραπέμπει σε ζαχαροπλαστείο.
1: Αλλά εγώ δεν είμαι και γλυκατζής.
0: Ναι, εμένα με παραπέμπει σε παγόδα.
1: Ναι.
0: Αν πρέπει να δούμε κάτι. Ωστόσο, έχουμε άνθρωπο μαζί μας εδώ πέρα. Μην το πιστεύετε ή όχι. Τώρα πώς έτυχε αυτό το πράγμα να συνδέεται κάποιος νομίζει, ο οποίος έχει να πει πράγματα για την Καλυθέα, γιατί έχει παίξει μπάλα στην Καλυθέα.
1: Έχει παίξει μπάλα αυτός και ξέρει.
0: Έχει παίξει μπάλα, μπάλα αυτός και ξέρει. Βεβαίως. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Γιάννη τον Πασκάκη. Θα τον θυμάστε αρκετοί. Από την Καλυθέα που έχει παίξει πρώτη εθνική, θα θυμάστε τον Εργοτέλη, ενδεχομένως άλλοι από τον Ολυμπιακό Βόλου, άλλοι από άλλες ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστή ενδεχομένως, τον Πανεγιάλιο. Κάποιοι Κύπροι θα τον θυμάστε επίσης, γιατί έχει φτάσει χάρη του μέχρι την Κύπρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα καυτά εκείνα χρόνια της πρώτης εθνικής ήταν, πώς το λένε, εκεί στο καυτό El Paso
1: εκεί
0: μέσα.
1: Εκεί στα Zeros.
0: Εκεί στα Zeros, λοιπόν.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Στο καυτό, γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Κλείνοντας τη θέση του, δεν το είδε εγκαίρος πάντως.
0: Μισό λεπτό.
1: Κάτσε να σε μοντάρουν. Τώρα, ναι, ξαναπέστε.
3: Γεια σας και από μένα. Καλώς. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας.
1: Εμείς.
3: Είμαι σε ευχάριστη θέση να σας πω ότι αγαπημένος σταθμός ο Sport FM. Ανέκαθεν άκουγα Sport FM και ειδικά είναι και ο σταθμός που είχε τα καλύτερα να πει για τα τότε χρόνια της Καλλιθέως.
1: Από την Βίτα, Σαλευρή, έτσι.
3: Ναι, από τον κύριο Σαλευρή και πάντα ήσασταν δίπλα μας. Μου ξυπνάτε πολύ καλές αναμνήσεις και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Και Β' Εθνική και Πρώτη Εθνική.
3: Και Β' και Α' Εθνική τότε. Ήταν πάρα πολύ καλές στιγμές, ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές με όλα τα παιδιά.
1: Καλυθέα, ποιος είχε συμπαίχτες, θυμάσαι ονόματα?
3: Πέρασαν πάρα πολύ. Θα πω τον Φάνη τον Γκέκα.
1: Και πολύ καλά κάτι. Ξεκινάς
3: από τον Γιάννη τον Τάτσι, θα πω τον Χριστόφορο τον Κόλλα, θα πω τον Φώτη τον Στρακώσια, θα πω... Να μην ξεχάσω τώρα.
1: Ο Κόλλα τότε ήταν Χριστόφορος ή Μπλένταρ τώρα.
0: Ήταν Μπλένταρ και τον κάναμε Χριστόφορο.
1: Άλλο λέω, είχε βαφτιστεί, γιατί βαφτιστεί.
0: Είχε βαφτιστεί, ναι, βαφτιστεί.
3: Πέρασαν πάρα πολλοί αξιολόγοι παίκτες και πολύ καλά παιδιά, έχω να το λέω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πώς ήταν η φάση της πρώτης εθνικής ρεσίτο? Δηλαδή τώρα εντάξει το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τους άλλους πάρα πολύ, δεν το συζητάμε, έχει αλλάξει αδιανόητα ας πούμε σε σχέση με το 2000. Αλλά ποια είναι η αίσθησή σου για το επίπεδο ας πούμε του ποδοσφαίρου σε εκείνη τη φάση, εκείνη την εποχή?
3: Υπήρχε πολύ καλό επίπεδο και αν θυμάστε ερχόντουσαν και ξένοι παίχτες, πάρα πολύ καλοί. Γιατί αυτό θέλω να επισημάνω. Ότι όταν έρχεται κάποιος απ' έξω πρέπει να δίνει το παράδειγμα, να είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και να.
1: Και θετική επιρροή στα αποδυτήρια να είναι, και ηγέτης να είναι και πολλά να είναι.
3: Ακριβώς. Ναι. Όπως ανέφερες και εσύ, Γιάννη, είχε αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν μπει πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ήταν. Είχαμε ένα πολύ καλό επίπεδο. Γινόταν πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Και
1: ήταν ρομαντικό το ποδόσφαιρο τότε. Είχε την έννοια του ρομαντισμού. Δηλαδή ότι παίζω για τη φανέλα.
3: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
3: Δεν θα το έλεγα. Είχε μπει πάρα πολύ και το χρήμα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Λογικό.
1: Πάντως σχέση με σήμερα, όπως και να είναι, τότε ήταν τα πράγματα. Φαντάζομαι λίγο πιο ρομαντικά σε σχέση με σήμερα που είναι αμιγώς επαγγελματικά πια τα πράγματα.
0: Εντάξει. Ας πούμε λίγο πιο. Αλλά πάντα υπήρχαν διαφορές. Δηλαδή μικρές ομάδες λιγότερα λεφτά. Πολύ λιγότερα λεφτά σε σχέση με τις μεγάλες. Δηλαδή θέλω να πω πράγματα τα οποία μείναν αναλύωτα μέσα στον χρόνο. Αυτό που λέμε, δεν υπήρχε καμία σχέση με ότι έπαιρνε. Μπορεί να έπαιρνε, ας πούμε, ένας από τους τρεις καλύτερους παίχτες της Καλλιθέας, με όσους έπαιρνε ένας παίχτης που ήταν ίσα 18, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Γιάννη, τι θέση έπαιζε εσύ?
3: Αριστερό back half.
1: Μάλιστα. Πιο πολύ back half.
3: Ναι. Ανάλογα το τον προπονητή τι ζητούσε. Ο κύριος Αναστόπουλος ζητούσε back.
1: Τον γκολ το είχαμε καθόλου τον γκολ?
3: Όχι, είχαμε τη σέντρα.
1: Βοηθούσαμε.
0: Εκτός από ένα μάτς που είχαν γράψει κατά λάθος και βάλει δύο γκολ.
3: Ναι, αυτό έγινε αργότερα. Αργότερα σε μια ομάδα.
1: Ήταν φίλος μας αυτός που το γράψε.
3: Ναι, και με παίρναν τηλέφωνο και πώς έκανες δύο γκολ. Εντάξει, εδώ κατέβηκα στα κόρνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Το υιοθέτησα, δεν το.
1: Καλά έκανε.
0: Είχε και Ιγκόρ Σιπνιεύσκι, ναι, εσύ που το γράψε. Είχε και τον Ιγκόρ Σιπνιεύσκι πλευρά παίζανε.
3: Ναι, πλευρά.
0: Παίζανε πλευρά με τον Ιγκόρ στη Σιπνιεύση.
3: Πολύ ωραία συνεργασία.
0: Μου λέγανε, επειδή το συζητάμε με τον Γιάννη, του λέω: Ιγκόρ, δυστυχώς, τι περίπτωση καταπληκτική παίχτη και τι δυστυχισμένη στενάχωρη ιστορία ανθρώπου ο Σιπνιεύση. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος. Όχι, από αυτές τις κλασικές ερωτήσεις όμως που μου εμένα πάντα μου αρέσουν. Ας πούμε, εσύ έπαιξε χρόνια γιατί εκείνη την εποχή τον είχε μπει ο Γιωβάνης στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπαιξες.
3: Αλλά ο Ολυμπιακός τότε, συγγνώμη που σε διακόπτω Γιάννη, ήταν. Παρακαλούσε να παίξει με τέτοιες ομάδες. Τώρα, όταν υπήρχε ο Καρεμπέ, ο Ζέτεμπερκ, ο Τζοβάνι, Γιαννακόπουλος. Και τι να πρωτοβούμε.
0: Ποια θεώρησε ότι ήταν η δυσκολότερη ομάδα με την οποία παίξετε, άσχετα με το πόσο έρθει το παιχνίδι? Κάτι να ψήσει μια ομάδα που λέει δεν μπορούμε να ανασάνουμε εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τρίτη πάσα.
3: Δεν το συζητάω με τον Ολυμπιακό. ήταν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Αν και δεν χάναμε, δηλαδή δεν τρώγαμε πέντε. Mm. Χάναμε αξιοπρεπέστατα. Εντάξει, και μέσα στο Χάρι Λάου ήταν δύσκολα τα παιχνίδια, και μέσα στον ΠΑΟΚ ήταν δύσκολα τα παιχνίδια. Αν και είχαμε κάνει ένα διπλό στον ΠΑΟΚ, αλλά η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Mm. Είχε αξιόλογους παίκτες. Και ο ΠΑΟΚ, θυμάμαι και ο Παναθηναϊκός, μέσα στη Λεωφόρο, δύσκολα παιχνίδια. Πολύ καλοί παίκτες.
0: Από όλους τους δεξιούς εξτρέμ που αντιμετώπισε στη Super League, ποιος έκανε γιο-γιο?
3: Είχα ζοριστεί και με τον Γιανακόπουλο. Είχα ζοριστεί και με. Εντάξει, και ο Φουτσίνη στον ΠΑΟΚ ήταν τρεχαντήρι πάνω κάτω. Mm. Δηλαδή, έχω να το λέω, κουράστηκα πάρα πολύ. Κοιμήθηκα Κυριακή βράδυ και ξύπνησα Τρίτη. πολλά τρεξίματα.
1: Με τον Αρμάντο το Φουτσίνη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φουτσίνη, ο οποίος δεν ήταν και η πρώτη νιώτη, να θυμίσω.
1: Δεν ήταν.
3: Ο Σιταρίδης ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης. Έβγαινε στην πλάτη σου. Ο Μαυρογεννίδης, δηλαδή. Υπήρχαν και αυτές οι κινήσεις τότε, μπαίνανε στο παιχνίδι που έμπαινε μέσα το extreme, έβγαινε το back συνέχεια,
0: αλλά και θέσεων.
3: Εντάξει, έπρεπε να είσαι συγκεντρωμένος 100%. Να μην ξεχάσω τώρα, πάρα πολύ καλή παίκτες.
0: Καλά, πάντα ξεχνάς το, εντάξει, όταν έχεις παίξει σχέση είναι όλα, όλα είναι ένα παιχνίδι μέσα στο κεφάλι σου, ας πούμε, όλες τις στιγμές του παιχνιδιού. Εντάξει, Λασποτήρα του Φανικέκα, παιδιά, τα έχουμε πει εδώ πέρα τώρα. Λασποτήρα του Φανικέκα.
1: Έχουμε αποθεώσει.
0: Έχουμε αποθεώσει, τον έχουν αποθεώσει στην Πόχουμ, τον έχουν αποθεώσει όλοι. Δεν ξέρω να το βρει στο Transfermarkt τον Μπασκάκη, τον έχει λάθος. Τον έχει επιθετικό χαφ στο Transfermarkt τον Μπασκάκη. Είναι λάθος. Δεν ήταν επιθετικό χαφ. Μπορεί να ήθελε να ήταν δεκάρι. Δεν ήταν όμως. Δεν έκανε. Εκτός αν έκανε, έπαιξε μικρότερο δεκάρι. Έπαιξε μικρότερο. Έπαιξε ποτέ δεκάρι.
3: Όχι.
0: Δεν έπαιξε δεκάρι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς Κυπέλλου που δεν έχουμε πει έγινε 1-3. Είναι στο 28ο λεπτό.
0: Ηρακλής Βόλος.
1: Ναι, γιατί το είχαμε αφήσει στο 1-2. Έχει γίνει 1-3 το παιχνίδι. Έτσι, για να σας έχουμε και μια ενημέρωση. Παιχνίδι που μπορεί να το δείτε και τηλεοπτικά στο Sky ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, αφού πήγες τώρα στην μπάλα, συγγνώμη.
1: Πήγε τώρα το πρόστα που το έχω μπροστά μου.
0: Με έναν τρόπο. Λοιπόν, θα γίνουμε στην μπάλα διότι μπαίνουμε και σε ευρωπαϊκή εβδομάδα. Θα να πω, είμαστε σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ελληνικό για τα παιχνίδια. Ξεκινάμε, έχουμε Τρίτη ελληνικές ομάδες, έχουμε Πέμπτη, έχουμε πολλά, πολλά ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και να τα πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε τις Τρίτης και τις Τετάρτης.
1: Ναι, γιατί δεν θα είμαστε εδώ.
0: Γιατί δεν θα είμαστε πέρα αύριο ως εκπομπή, ναι, ας πούμε, κανονικά. Ναι. Λοιπόν, είναι στις 10 τα παιχνίδια, 3 παιχνίδια είναι αύριο, θυμίζουμε. Play-off Champions League. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ. Διπλό.
1: Χ.
0: Για πες.
1: Χ και θα περάσει τη ρεβάνς. Τι να πω δηλαδή.
0: Χ και θα περάσει τη ρεβάνς. Γιατί το λες, πρέπει να σε ρωτήσω όμως για να το πεις.
1: Αύριο
0: γιατί, χ. Γιατί, όχι, γιατί βγήκε ένα κακεντρεχές χ από τα χίλια.
1: Από μένα κακεντρεχές.
0: Ναι. Γιατί ήταν ένα χ, ένα χ απαξίωσης.
1: Δεν έχω ποτέ απαξίωση και κακεντρέχεια για την ΑΕΚ του Νίκολης. Yeah. Και γενικά δεν έχω για την ΑΕΚ, αλλά ειδικά με την ΑΕΚ του Νίκολης. Με έχεις ακούσει πολλές φορές που έχω εκθιάσει την ομάδα.
0: Εσύ πώς γίνεται να σε πει και να σε λένε. Πιστεύεις ότι ήταν λάθος του νονού.
1: Πιο απ' όλα.
0: Που κάποιον του παίχτη τον έκαναν Κέρβιν και όχι Κέβιν. Δηλαδή, άκουσε λάθος ο παπάς εκείνη την ώρα. Τι είναι το Κέρβιν.
1: Πάμπου σαν πιτωρό. Δεν ξέρω.
0: Χίλες, ε.
1: Ναι.
0: Του έχει παρακολουθήσει αυτού, έχει μια αίσθηση.
1: Έχω διαβάσει αρκετά. Δεν έχω παραπάνω. Έχω δει πλάνα κλπ. Έχω διαγώνες προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ξέρω το γήπεδο θα είναι γεμάτο, ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι συγκροτημένη. Ότι τέλος πάντων.
0: Έχω την ίδια πληροφόρηση και εγώ, Κώστα.
1: Ναι. Γενικά και από αυτά που είδα το καλοκαίρι και με τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με ομάδες υποδέστερες, ξέρεις, ομάδες τέτοιες που δεν έχουν κάτι να χάσουν, που είναι outsider, που ισχύει. Δεν τους πήγε κανένας τίποτα να αποκλειστούν σε αυτή τη χρονική περίοδο και που έχουν παίξει σιγά να μάτσουν από τα αθλητά τους. Ξέρεις, τους δίνουν ένα ποντάκι παραπάνω γιατί θα κατεβούν με το μαχαίρι στα δόντια και θα κάνουν. Προφανώς η ΑΕΚ έχει ποιότητα μεγαλύτερη από τις Τσέσκα, το συζητάμε. Αλλά επειδή δεν έχει παίξει παιχνίδια η ΑΕΚ και το ένα επίσημο που έχει παίξει δεν θάμπωσε. Και λογικό είναι, έτσι δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της. Είναι εξής τα καλά και τα κακά του να ξεκινάς προετοιμασία αργά. Ξεκινάς αργά, έχεις μέρες ξεκούρασης, φορτίζεις μπαταρίες για όλη τη χρονιά, αλλά όταν φτάνεις στα παιχνίδια αυτά δεν έχεις αγώνα στα πόδια σου. Και αυτό είναι πάντα κρύβει ένα μικρό κίνδυνο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα παιχνίδι. Έχουμε επίσης Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ, που θα είναι άσος. Εάν δεν έχεις κάποια αντίρρηση, εσύ όλα αυτά.
1: Ας πούμε άσος. Ναι.
0: Ας πούμε άσος. Ωραία. Και έχουμε και Φενέρ Λιόν.
1: Φενέρ Λιόν.
0: Εγώ θα πω άσο για το πρώτο μάτς.
1: Είμαι μεταξύ άσου και χ. Mm. θα πω και εγώ άσο.
0: Και στα παιχνίδια της Τετάρτης, επίσης, πώς το λένε, play-off πρώτα παιχνίδια, έχουμε Celtic Lask Linzer.
1: Celtic.
0: Άσο, συμφωνώ. Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε, Σλοβάκια εναντίον Σλοβαίνων.
1: Mm-hmm. Άσος.
0: Χ. Χάποελ Μπερσεβά παίζει με την Σαμπάχ του Αζερμπαϊτζάν, η οποία πώς έφτασε μέχρι εδώ.
1: Ναι.
0: Μπράβο της.
1: Θα πω άσο.
0: Ας πούμε άσο, ναι. Και Ναϊμέγγεν Μποντογκλίμπτ.
1: Θα πω χ.
0: Χ. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Και επαναληπτική, να θυμίσουμε, Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά είναι τα...
1: Τα της Πέμπτης θα πούμε Τετάρτη.
0: Τα της Πέμπτης, ναι. Τα της Πέμπτης θα τα πούμε Τετάρτη. Που έχουμε τα... Τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε Όφη, έχουμε...
1: Παναθηναϊκό, Πάοκ.
0: Την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό, ναι, έχουμε Πάοκ, έχουμε πολλά, πολλά πράγματα. Σε αυτή την, τέλος πάντων, λίγο... Δυστυχώς, όσο και να το λέμε και ό,τι για να λέμε, είναι αυτή η άχαρη και η γεμάτη απαιτήσεις φάσης του καλοκαιριού για τις ομάδες, η οποία ό,τι και να λέμε και ό,τι και να κάνουμε θα παραμείνει και τα λέμε, θα παραμείνει πάντα άχαρη, γιατί οι ομάδες δεν έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους, γιατί πάντα γίνονται πράγματα μέχρι τελευταία στιγμή. Άλλες καθυστερούν, ναι, άλλες φταίνουν περισσότερο, φταίνουν λιγότερο. Άλλες
1: από... Και αντίπαλοι είναι στην διάφαση.
0: Και αντίπαλοι.
1: Θέλω να πω, γιατί δεν είναι προνόμιο ελληνικό.
0: Σωστό, σωστό. Αλλά η διαφορά είναι ενδεχομένως ανάμεσα στις απαιτήσεις της δικές μας, ναι. Δηλαδή, ποιες είναι απαιτήσεις των φιλάδων της Λεύσκης Σόφιας, να το πούμε έτσι, και οι απαιτήσεις των φιλάδων της ΑΕΚ, λέω για παράδειγμα, ναι. Αντίστοιχα. Εδώ πέρα οι απαιτήσεις είναι ψηλά, όπως ξέρεις. Είναι ψηλά. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι αυτή η φάση. Έτσι είναι αυτή η φάση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δυστυχώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε άλλα νέα, γιατί έχουμε διάφορα νέα και γιατί είμαστε τώρα και σε μεταγραφές πολλές. Λοιπόν, θέλω να πω ότι περίμενε εσένα να περιμένεις να πεις τόσες μέρες, εντάξει, συζητιέται μεταγραφή του Ρόδρυ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στην Μπαρσελόνα. Και ξαφνικά μπαίνει στο κόλπο η Ρεάλ.
1: Ανάποδα.
0: Τι εννοείς, ήταν στη Ρεάλ να έχει μπει στο κόλπο η Μπαρσελόνα. Ναι. Αυτό εννοείς. Ότι ήταν χρονικά ένα.
1: Ναι. Και ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι του παίχτη ότι ενδιαφέρεται να πάει στη Μπαρσελόνα.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν. Και ξαφνικά λοιπόν βγαίνει να ότι γιατί δεν θα πάει στη Ρεάλ ο Ρόδρυ και θα πάει, ναι, στη Μπαρσελόνα. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι είπανε αυτό και είπε αυτό θα πάει στην Μπαρσελόνα γιατί προτιμάει το πρώτο τη Μπαρσελόνα. Okay, ναι,
1: έχει μια λογική.
0: Μια χαρά. Ναι. Okay.
1: Γιατί είναι φίλοι του εκεί και συμπαίκτε του Εθνική Ισπανία.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι εκεί φίλοι και συμπαίκτε του Εθνική Ισπανία.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Είναι αυτό αρκετό.
1: Λέω. Αρκετό.
0: Είναι αυτό αρκετό.
1: Είναι αυτό και το άλλο και το άλλο και μαζεύονται κάποια πράγματα κλπ.
0: Σύμφωνα με την Μάρκα. Μάρκα, θυμίζουμε πάντα, μην τα ξεχνάμε. Μάρκα ίσον Ρεάλ Μαδρίτης. Μάρκα ίσον Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, δηλαδή με ρεπορτάζ που έρχεται από την ίδια τη Ρεάλ Μαδρίτης ουσιαστικά, υπήρχαν δύο συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους ο κύριος Ρόδρυ δεν γούσταρε να πάει στη Ρεάλ τελικά. Εντάξει. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι τον πήρανε μόνο δύο τηλέφωνα από τη Ρεάλ. Ένα ο Πέρεθ.
1: Ποιο να σε πάρει άλλο, μετά ο Θεό μετά. Και ένα... ο Πέρεθ και μετά ο Θεό. Δηλαδή, αν δεν σε πάρει ο Πέρεθ, λες δεν θέλω τον Πέρεθ, λες περιμένω από τον ύψιστο.
0: Ναι. Και ένα ο κύριο Σάντσεφ.
1: Ήθελα τον Μουρίνιο, δηλαδή, τηλέφωνο. Να το εξηγήσει το πλάνο. Τι ήθελα ακριβώς.
0: Ξέρεις ποιο ήθελε τηλέφωνο από τον Μουρίνιο.
1: Εγώ.
0: Άσχετο.
1: Εγώ.
0: Εσύ να σου πει τι ο Μουρίνιο.
1: Οτιδήποτε. Μεγάλη μέρα να μου πει. Ξέρω εγώ το οτιδήποτε.
0: Απαρένθεση. Ναι. Ανοίγω. Τηλέφωνο από τον Μουρίνιο περίμενε ο Γουαρδιόλα, διότι ήταν ο όρος εντός εισαγωγικών που είχε θέσει για να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο και το, για το Netflix. Του είχαν ζητήσει. Καταλαβαίνετε το λόγο, δεν χρειάζεται να μου τους λόγους γιατί ζητήσαν τον Γουαρδιόλα να εμφανιστεί και να μιλήσει. Και είπε ο Γουαρδιόλα ότι, okay, να βγω να μιλήσω. Αλλά λέει, θα ήθελα, όχι να το λέτε εσείς.
1: Συγγνώμη, ένα διαφημιστικό τώρα που έπαιξε με το τέλος του παιχνιδιού που λέει πάρε τη σωστή απόφαση, γίνε διαιτητής. Είχε και μπάρκοντ για να το σκανάρεις από κάτω. Είχε και διαιτητή για να το σκανάρεις. Πάρε τη σωστή απόφαση, γίνε διαιτητής. Έπεσε μήνυμα πάνω.
0: Όμιλος μαζοχιστών Ελλάδος, έγραφε από κάτω.
1: Πραγματικά, δηλαδή. Σε ποιον να το πεις αυτό το πράγμα. Ότι είναι η σωστή απόφαση να γίνει διαιτητής. Σου βρίζουν τη μάνα, τη γυναίκα, το παιδί, σε φτύνουν, να σε κυνηγάνε. Σε κράζουν. Γιατί η σωστή. Μπράβο στου διαιτητέ, λέω. Μπράβο
0: να ακούσει από πέντε διαφορετικού ανθρώπου και κάθε παιχνίδι του παντόφλου είναι ζεστέ και διάφορα τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Και να φιλήσει το παιδί σου κρύο, α πούμε. Γιατί είναι η σωστή απόφαση να γίνει διαιτητή. Σωστή απόφαση. Είναι σαν να λέγαμε πάρει τη σωστή απόφαση. Ξέρω εγώ, γίνε. Να ανοιχνεύει νάρκε. Και λε. Μπράβο αυτό το κάνω. Γιατί είναι σωστό αυτό το κάνω εγώ. Γιατί. Γίνε δοκιμαστή, ξέρω εγώ, Αλεξίφρον γυλαίκων.
0: Ναι.
1: Να φορά να πυροβολάνε πάνω σκυλέ. Μπράβο αυτό. Γιατί εγώ. Τέλο ναι.
0: Έχει παραμεγαλώσει ο ματσάρι επίση. Το βλέπω, εντάξει, είναι γερά. Λοιπόν,
1: τελείωσε το ματσάρι, πούμε ένα τρία. Νίκη ο Βόλο.
0: Ναι. Λοιπόν, ήμασταν στην παρένθεση λοιπόν που λέγαμε.
1: Παρένθεση, ναι. Το πήρα μόνο δύο τηλέφωνα.
0: Ο Χελσουέι, το Γουαρδιόλα.
1: Α, συγγνώμη, στην παρένθεση αυτή.
0: Ότι αυτό. Λέει, παιδιά, να εμφανιστώ στο ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο, αλλά θα ήθελα. Λέει, για το συγκεκριμένο, μην λάβω την πρόσκληση επειδή μου το λέτε εσείς, ας πούμε, θέτε. Θα ήθελα να μιλήσω με τον ίδιο τον Ζωσέ. Δηλαδή να με πάρω μου και να μου πει.
1: Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Δώρος τηλέφωνο.
0: Μπράβο. Ναι. Και δεν έγινε ποτέ αυτό. Οπότε δεν εμφανίστηκε ποτέ. Δεν τον πήρε ο Μουρίνιο τηλέφωνο. Δεν του ζήτησε να εμφανιστεί. Και δεν εμφανίστηκε ο Γουαρδιόλα. Το κλείνω αυτό λοιπόν, κύριε. Ένα λόγο λοιπόν για τον οποίο σύμφωνα με του ρεπόρτε Ρεάλ, ξαναλέω. Ναι. Ο Ρόδρυ δεν πήγε στη Ρεάλ. Είναι το ένα ότι τον πήρανε μόνο δύο τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Και το άλλο λέει γιατί του μεταφέρανε. Mm-hmm. Μάλλον όχι του μεταφέρανε, συγγνώμη. Ανακαλώ. Ότι αποφασίσαν στη Ρεάλ, λέει, μετά από εξαντλητικές συζητήσεις που κάνανε για το Ρόδρυ, ότι κρατάει πολύ ώρα την μπάλα. Δεν είναι αυτό που θέλουν.
1: Μα αφού του κάνα πρόταση.
0: Το λες εσύ.
1: Φυσικά και το λέω εγώ.
0: Το λες εσύ.
1: Μα, φυσικά και το λέω.
0: Όταν του κάνα πρόταση, κρατούσε πολύ ώρα την μπάλα.
1: Ναι. Πάντα κρατούσε την μπάλα. Ναι. Δηλαδή,
0: και αυτό γιατί
1: από δύο χρονών κρατούσε την μπάλα.
0: Σωστό. Και αυτό, αυτό γιατί ήταν καλό και μετά ήταν κακό.
1: Πες μου εσύ.
0: Θέλω να σου πω. Στο πρώτο ημίχρονο Ρόδρυ ήταν άρχοντα στο κέντρο. Ήταν. Και στο δεύτερο ήταν. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν είναι αυτό που ψάχνει η Ρεάλ.
1: Γιατί
0: είχαν πρόταση. Γιατί είχαν κόντρα. Ναι. Μα κατάλαβε τώρα. Μα κατάλαβε. Και ενδεχομένω το προχωράει ο ρεπορτέρ Ρεάλ και λέει. Και λέει. Ναι. Αλλά όταν θέλαν να πάρουν τον Κουκουρέγια. Και όταν θέλανε να πάρουν τον Μπερνάρντο Σίλβα, ξέρω εγώ, κάνανε 700 τηλέφωνα. Και έπαιρνε και ο Μουρίνι ο ίδιος τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Ρόδρυ γιατί δεν τον πήρε. Δηλαδή δεν έχει την επιθυμία.
1: Δεν έχει
0: την επιθυμία.
1: Δεν έχει το νούμερό του.
0: Μπορεί να μην έχει το νούμερό του. Εγώ τα δέχομαι αυτά που λες.
1: Ναι.
0: Εγώ τα δέχομαι αυτά που λες. Είναι μέσα στη ζωή αυτά. Ναι. Να έχει το ψάξει το νούμερό του και να... ή να το έχει ο Πέρθ και να μην το δίνει. Να σου πει δεν το δίνω.
1: Να το βρει μόνο σου.
0: Ναι. Του μιλάω εγώ. Του είπα εγώ τι είναι να του πω. Τι θε να του πει εσύ. Εγώ δεν δίνω τα λεφτά.
1: Κανονικά. Το τηλέφωνο του Πέρεθ έπρεπε να τελειώνουν όλα. Δηλαδή παίρνει ο Πέρεθ.
0: Ναι.
1: Τι άλλο μπορεί να συμβεί σε αυτόν τον κόσμο.
0: Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
1: Δηλαδή αν ο Πέρεθ κρατήσει δύο πλάκες με εντολές κατεβαίνει και το λες απόλυτα φυσιολογικό. Και λες, α, ναι. Κατέβει και ο Πέρεθ από το βουνό και έχει τις 10 εντολές.
0: Αυτό.
1: Ποιος άλλος
0: και όχι μόνο αυτό. Και λες, συγγνώμη, εδώ που κάθομαι θα ανοίξει θάλασσα ή να πάω λίγο παραπέρα. Ναι. Πού θα ανοίξει, πού θα χωριστεί η έρθρα θάλασσα να ξέρω. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε τι καταλαβαίνω αυτές. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και απ' την άλλη λέει η Μπαρσελόνα τον πήρε ο Λαπόρτα. Ποιος Λαπόρτα. Και τον πήρε λέει και ο Φλικ. Εντάξει, τον πήρε ο Φλικ.
1: Ναι, δύο τηλέφωνα.
0: Τον πήρε ο Φλικ. Τον πήρε ο Φλικ θα του πω δεν ενδιαφέρομαι για ασφάλεια. Ευχαριστώ, γεια σας. Ξέρω εγώ.
1: Δύο τηλέφωνα.
0: Και τον πήρε λέει και ο Ντέκο.
1: Α, τρία τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Α, αυτό η διαφορά είναι ένα τηλέφωνο παραπάνω.
0: Ναι, όμως είναι. Okay. Είναι ένα τηλέφωνο σημαντικό. Εντάξει. Είναι τηλέφωνο σημαντικό.
1: Αν δεν είχε φύγει ο Αρμπελόα για τη Φούλαμ, τον έμπρεπε ο Αρμπελόα. Τι να κάνουμε. Έφυγε ο Αρμπελόα, χάσαμε ένα τηλέφωνο σημαντικό.
0: Μήπως ήταν το κρίσιμο τηλέφωνο όμως αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Γιατί εκεί θα γέλαγε ο άλλος. Θα
0: ήταν σε μια επιθυμία.
1: Α, η ντούβλη.
0: Δεν γινόταν.
1: Ο Αρμπελό. Οπότε ναι, θα είχε πλάκα.
0: Οπότε έτσι είναι η φάση. Οπότε μάλλον ο Ρόδε θα πάει στην Μπαρσελόνα.
1: Όχι μάλλον, ετοιμάζεται να ανακοινωθεί. Τα βρήκανε. Τα βρήκανε στα 60 εκατομμύρια είναι 10 πόνου.
0: Καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με όλα αυτά τα ωραία στις βλακίες που λέμε, η ώρα πήγε 11. Οπότε πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Είναι ο Ρόναλντ Ντεμπούρ.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πύλων του Ολυμπιακού είναι ο Κάσερες. Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει σε όλεμα τον 26χρονο χαφ. Με τις επόμενες ώρες αναμένεται οριστική συμφωνία με την Τουλούζ με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία και υπόθεση του Αρμάντο Γκονσάλες με τους Πειραιώτες να περιμένουν την απάντηση της Τσίβα στην τελευταία πρόταση. Είμαι εδώ για ένα νέο ταξίδι, θα παλέψω για τα Ερυθρόλευκα, το πρώτο μήνυμα του Φρόιλερ. Να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών. Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανόγωνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα play-offs του Champions League. Και επίσημα παίκτης της Ένωσης ως το 2030 είναι ο Κέρβιν Αριάγκα. Το δανεισμό του Ελίασον ανακοίνωσε Ιντερνασιονάλ. Αναστέλλεται η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την UEFA, όπως ανακοίνωσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που τονίζουν ότι θα τοποθετηθούν εκ νέου μετά το μάτς με την Μπραν. Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, θα σε καμαρώνουμε, το μήνυμα της ΠΑΕ μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κωνσταντελιά σε Ντόρτμουντ, από την οποία οι ασπρόμαυροι έκλεισαν το 17χρονο διεθνή μέσο Χρήστο Κόστογλου για 3 χρόνια. Την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα έκαναν αποκτηθεί σπορ σε Ρίφεν Διαγέ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Χράντα της Κράλοβε. Έμφαση στην τακτική έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό που φτιάχνεται το νέο γήπεδο αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Μα Ρίτσαρντς. Τα 2 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με την Νότιγχαμ για τον 28χρονο αριστερό μπακ που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία προανήγγειλε ο Θοδωρής Καρυπίδης. Κάναμε το αυτονόητο το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου για την πρόκριση στη League Phase του κυπέλου. Την πρόκριση στη League Phase του Superbet κυπέλου Ελλάδας πήραν Άρης, Βόλος Έλεμπετ και Ελνόβιμπετ. Αποτελέσματα των σημερινών αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου: Άθενης Καλυθέα Ελνόβιμπετ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος Έλεμπετ 1-3. Τη φανέλα της νέας σεζόν αποκάλυψε ο Όφη. Την απόκτηση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζεν έκανε γνωστή η ομάδα του Ηρακλείου. Και επίσημα στον Ατρόμητο ο 31χρονος τερματοφύλακας Σένι Τιέγκ που έμεινε ελεύθερος από τη Μίντλεσμπρο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση του να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Είναι ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένος οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες. Ανυπομονώ να πανηγυρίσουμε μαζί, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague. Το μήνυμα του Cam Beat στους φίλους του Άρη. Αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open για τη Μαρία Σάκαρη. Η Έλληνα τενίστρια και προηγήθηκε τήθηκε 2-1 σετ από την Ίνγκα Σβιόντεκ και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά. Την απόσταση του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Νίκολα Κάλνιτς. Ο 33χρονος διεθνής σέρβος forward δήλωσε ότι πήρε αυτή την απόφαση λόγω ενός προσωπικού προβλήματος και πρόσθεσε ότι αναλαμβάνει ρόλο βοηθού προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα με τον οποίο αγωνίστηκε την τελευταία διετία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στίχημαν Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο, Fight Club, Big Wings Sport FM 94,6. Ακούστε και την καρέκλα να τρίζει, για να ξέρετε ότι εδώ πέρα υπάρχουν παραδόσεις που δεν σπάνε.
1: Δηλαδή, άμα δεν τρίζει η καρέκλα, την κάνουμε να τρίζει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έχουν λαδώσει. Κάνουμε μία έτσι, την ξεφτώνουμε και τρίζει.
0: Λοιπόν, έχουμε La Coruña Elche στην επιστροφή της μεγάλης Depor στη La Liga. Και πρώτο γκολ τίμιος Πιέρε Μερίκο Μπαμεγιάνγκ, όπως μας ενημερώνουν.
1: Πόσο είναι ο Μπαμεγιάνγκ, 38.
0: Ο Μπαμεγιάνγκ πρέπει να είναι 37-38, εκεί πρέπει να είναι.
1: Μπράβο του.
0: Εντάξει, είναι σκυλή του πολέμου ο Μπαμεγιάνγκ. Δεν το συζητάμε.
1: Επίσης, εμείς μεγαλώσαμε με την Depor στο Champions League.
0: Θέλω
1: να πω για μας, η Depor έλειπε τόσο
0: χρόνια. Είναι 37 ο Μπαμεγιάνγκ.
1: Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά.
0: Είναι συγκινητική, γιατί η Depor που ζήσαμε στις αρχές του 2000 ήταν μια υπέροχη ομάδα. Μια υπέροχη ομάδα και μια υπέροχη ομάδα και στο Champions League.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπήρχαν ομάδες τότε, ας πούμε, από τις λεγόμενες όχι μεγάλες, οι οποίες κάναν πορεία στο Champions League και όχι μία χρονιά. Δηλαδή, ήταν υπολογίσιμες δυνάμεις για τέσσερα. Ήταν η Leeds, ήταν η Lyon. Δηλαδή, υπήρχαν ομάδες οι οποίες απασχολήσαν το Champions League για χρόνια χωρίς να έχουν το budget των μεγάλων, μεγάλων ομάδων. Η Μονακό.
1: Ναι.
0: Καλά, δηλαδή. Μετά το Προσόλε, ναι, εκείνη την, ναι, εκείνη την εποχή.
1: Και τελικό.
0: Σωστά. Ναι. Έφτασε τελικό με Ζήκο, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Αλλά η Depor ήταν άλλη φάση.
1: Ήταν
0: άλλη φάση.
1: Ήταν άλλη
0: ομάδα. Εντάξει, με Βαλερόν, με Φραν, με Ντιέκο Τριστάν, με Τζαλ.
1: Τζαλμίνια, ναι, εντάξει.
0: Περίπτωσαρα. Οπότε συγγενικό είναι ομάδα που έκανε. Είναι ομάδα που έκανε. Οπαδούς. Είναι ομάδα που έκανε. Κάνετε 30 χρόνια την ίδια εκπομπή. Μήπως έφτασε η ώρα να κάνετε και καμία αλλαγή. Τι να κάνουμε, να λέμε τις καλημέρες, τις καλησπέρες στο τρίτο ημίωρο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι, ας πούμε, μια αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε.
1: Επίσης είναι μόλις 25 χρόνια ημερολογιακά.
0: Ναι.
1: Μόλις, δεν είναι 30, είναι μόλις 25.
0: Ναι, ημερολογιακά είναι 25 χρόνια. Σε σεζόν είπαμε, είναι 23 αυτή που ξεκινάει. Ναι. Οπότε μήπως να το ξαναστείλει στα 30 αυτό το,
1: ναι,
0: μήνυμα.
1: Ναι.
0: Εάν ζούμε. Και είμαστε εδώ. Δεν είναι και αυτό τώρα. Είναι και αυτό,
1: θα κάνουμε κανένα πάρτι φέτος για 25 χρόνια.
0: Θα κάνουμε.
1: Γιατί πρόπερση κάναμε για τα 20.
0: Πρόπερση
1: θα πω. Θέλω να πω, υπάρχουν εξής διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Θα σου πει κάποιος πώς γίνεται πρόπερση κάνατε για τα 20 και φέτος. Γίνεται.
0: Παιδιά, δεν βάζουμε λάδι στις καρέκλες γιατί είναι σαν να ακούτε τα κόκαλά μας.
1: Ναι.
0: Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα.
1: Τα κόκαλά μου ακούγονται.
0: Ναι.
1: Η μέση μου.
0: Την ψυχή μας ακούτε. Δεν ακούτε τις καρέκλες.
1: Στρίζουν οι μεντεσέδες αυτή τη στιγμή. Τα γόνατα, οι αγκώνες, αυτά ακούτε.
0: Έτσι είναι η φάση. Λοιπόν, δεν έχω πιο αγαπημένο, θέλω να σου πω. Δεν έχω πιο αγαπημένο από τους παίκτες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και ακόμα πριν έρθουν ξέρουμε ποιο νούμερο φανέλας θα φορέσουν.
1: Ναι.
0: Είναι η μεγάλη μου αγάπη,
1: mm-hmm,
0: αυτό το πράγμα. Οπότε, χωρίς να έχω εμβαθύνει στην περίπτωση Αρμάντο Γκονζάλες, mm-hmm, είμαι ήδη υπέρ, με χέρια και με πόδια, γνωρίζω ότι το παιδί είπε, παρότι είναι μικρό, ότι εντάξει παιδιά εγώ να έρθω, αλλά... Είναι ελεύθερο το 34.
1: Mm-hmm. Είναι, έρχομαι.
0: Είναι.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, ότι η πλήρης ερώτηση την οποία έκανε τηλεφωνικά στον του Ολυμπιακού ήταν
1: είναι το 7.
0: Είναι ελεύθερο, όχι, το 34 του Σεμπαστιάν του Παλάσιος.
1: Mm-hmm.
0: Ρώτησε.
1: Mm-hmm.
0: Και όταν του είπα ναι, τότε μόνο είπε.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο πρώτο τηλεφώνημα είπε είναι ελεύθερο το 7, γελάσανε όταν το είπε το 7 και λέει εντάξει για να γελάτε πάμε στο επόμενο.
0: Δείχνω είναι το 16,
1: ναι,
0: είναι το 25, όχι, είναι το 34.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: να έρθω παιδί.
1: Εσύ δεν είσαι καλύτερο από αυτό, από τον παίχτη ο οποίος έρχεται και έρχεται, ναι, και ξέρει, ναι, το νούμερό του. Εγώ δεν έχω καλύτερο από τον παίχτη ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα από τη χώρα του και ξέρει ότι στις συγκεκριμένες μέρες κάθε μήνα πρέπει να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν έχω καλύτερο. Ξέρει ο άνθρωπος ότι,
0: ναι,
1: πρέπει να πηγαίνω στο αστυνομικό τμήμα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, Ραφαμίρ, για σένα.
0: Ναι, Ραφαμίρ. Προφανώς. Προφανώς, Ραφαμίρ.
1: Μπράβο και στον Άρη που δίνει,
0: ναι,
1: μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν καταδικαστεί.
0: Mm-hmm.
1: Μπράβο που δεν υπάρχει, που βοηθάμε στην επανένταξη των ανθρώπων.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιος θα έλεγε θα μπορούσε να έχει αποφύγει ο Άρης να πάρει έναν παίχτη.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Ο οποίος έχει καταδικαστεί για βιασμό, για σεξουαλική κακοποίηση. Mm-hmm. Και το έχει καταδικαστεί. Δεν είναι ότι εκκρεμεί κάτι, έχει καταδικαστεί. Mm-hmm. Αστολή, με ειδική άδεια να βγει από τη χώρα, παρουσιάζεται στο τμήμα εδώ.
0: Έχει καταδικαστεί απλά. Έχει φάει 8,5 χρόνια. Ναι. Δεν έχει καταδικαστεί απλά. Έχει φάει 8,5.
1: 8,5 χρόνια και είναι έξω κάποιος άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς είναι και το οικονομικό σύστημα της χώρας. Όπως και να έχει, για λόγους ηθικούς, αν θες, και για λόγους. θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί χαζό στα αυτιά των ανθρώπων, αλλά στα δικά μου αυτιά δεν είναι χαζό. Ένας αθλητής, είτε το θέλουμε είτε όχι, με έναν τρόπο είναι και πρότυπο για κάποια παιδιά. Θέλω να πω, θέλουμε να έχει και μια ζωή η οποία να είναι κάπως, ας πούμε, συμβατή με το ρόλο του αθλητή. Πηγαίνουν τα παιδιά να βγάλουν αυτόγραφα, να υπογράψει αυτόγραφα, να βγάλουν φωτογραφίες. Θαυμάζει έναν άνθρωπο, ας πούμε, που παίζει μπάλα, που παίζει μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς μπορείς να, ξέρεις, να έχεις ένα παίχτη, πώς να ταυτιστούν τα παιδιά, ας πούμε, ή οι φίλαθλοι, ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε, με έναν άνθρωπο που είναι καταδικασμένος για τέτοιου είδους αδίκημα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους. Όσο καλός παίχτης και ένα προφανώς πολύ καλός παίχτης, του συζητάμε αυτό. Μιλάμε για το άλλο κομμάτι.
0: Και δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι οι οποίοι κάνοντας την παρουσίαση, γιατί ξέρετε. Πώς να το πω. Εάν γράψεις Ράφα Μίρ, ας πούμε, στο Google. Δεν θα βρεις με τη μία ενδεχομένως τι ακριβώς συμβαίνει Ράφα Μίρ. Να ψάξεις τα ελληνικά σαν την παρουσίαση του Ράφα Μίρ από τον Άρη, δηλαδή το τι, την ανακοίνωση του Άρη για τον Ράφα Μίρ, δεν θα βρεις τίποτα να γράψεις.
1: Τι να πούνε,
0: σαν να μην έχει, σαν να μην έχει, σαν να μην συμβαίνει
1: τι να πεις.
0: Αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι αντίστοιχα, ξέρω εγώ, ενδεχομένως δεν θα ακούγεται και πάρα πολύ αυτό. Δεν θα συζητηθεί και πάρα πολύ.
1: Πού δεν θα συζητηθεί.
0: Εκεί.
1: Εκεί, ναι, προφανώς δεν θα συζητηθεί από το ξέρω στην οικογένεια του Άρεος. Ναι. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει, είναι εκεί. Είναι μια κοιλίδα. Πώς να γίνει τώρα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι. Με ξεμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα. Ο παρουσιάζει το πηγαίνει ο Ράφα Μίρ τώρα, κάθε μια φαντομένη στο ισπανικό προξενείο, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω. Είναι ακατανόητο. Είναι ακατανόητο πραγματικά.
1: Είναι ακατανόητο.
0: Και για μια ιστορία που είναι και τόσο πρόσφατη, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι η φύση της ιστορίας, που είναι κάτι που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που μπορεί να μπει δίπλα, ας πούμε, κατά δικά σου για κλοπή, ας πούμε, ξέρω ότι έκρυψε κάτι. Είναι βιασμός.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Οπότε.
1: Στενάχωρο.
0: Και καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί και θέμα σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου του Άρη. Θα δημιουργεί, εγώ είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος.
1: Δημιουργεί μέχρι να βάλει τα πρωταγόλια, εγώ σου λέω. Γιατί ο οπαδός, και δεν μιλάω για του Άρη, μιλάω γενικά, έχει λίγο μνήμη χρυσόψαρου. Τον ενοχλούν πράγματα αν η ομάδα πάει καλά, αν ο παίκτης είναι καλός. Αν, ξέρω εγώ, ο παράγοντας ομάδας που μπορεί να έχει κάνει πράγματα που δεν συμφωνούμε, φτιάξει μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί, τα βάζουμε λίγο στην άκρη αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν ο Ράφα Μίρ ξεκινήσει και βάλει τα γκολάκια του, δεν θα ασχολούνται και πολύ, νομίζω, οι φίλοι του Άρη με το ποινικό σκέλος υπόθεση που λέμε. Ωστόσο, ξαναλέω, είναι κάτι που εμένα μου έχει κάνει πολύ, πολύ κακή εντύπωση όλο αυτό το πράγμα. Λες γιατί. Γιατί. Μπα περίπτωση. Τι να πω.
0: Ωριστη. Βάει, Μάκη. Πρόπερση που ο Πάκ έφερε τον Πόρτερ, γιατί δεν έλεγε τα ίδια. Ο Άρης επείραξε, καταλαβες.
1: Ίδια, τι να πούμε δηλαδή. Ακριβώς.
0: Με τι. Μπράβο, ας πούμε, στον. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω.
1: Υπήρχαν πράγματα για τον Πόρτερ που είχαν βγει και τότε στο διάστημα που έμεινε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αν μιλάμε για τον ίδιο παίχτη. Για τη συμπεριφορά του, στις προπονήσεις και για τη συμπεριφορά του γενικά, ήταν πράγματα που είχαν υποθεί. Το ποινικό του παρελθόν, ομολογώ, δεν το ξέρω. Είχε καταδικαστεί για κάτι αντίστοιχο ο Πόρτερ. Ξέρω ότι ήταν ένα λίγο ιδιαίτερο τύπο. Έτσι εκρηκτικός και λίγο μανούρης και τα λοιπά. Μιλάμε για αυτόν που πήγε μετά στο Μιλγουόκι, σωστά, και έπαιξε μαζί με τον Γιάννη.
0: Ναι, γι' αυτό μιλάμε, τον Kevin Porter Jr. Αυτόν.
1: Που πήγε μετά στο Μιλγουόκι.
0: Ναι.
1: Τι ποινικό παρελθόν είχε. Είχε καταδικαστεί για βιασμό, δεν το θυμάμαι.
0: Όχι για βιασμό. Α. Δεν είχε σχέση για. Είχε μια πολύ κακή ιστορία γενικότερα για κακοποίηση της πρώην συντρόφου του. Είχε θέμα με τον μπαμπά του που είχε μπλακεί, τόσο μια ανθρωποκτονία.
1: Ναι, δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να είχα εκθιάσει ποτέ το χαρακτήρα του Πόρτερ. Μπας περιπτώσει. Ναι.
0: Και ας με βάζουμε όλες τις συζητήσεις στο ίδιο τσουβάλι. Επίσης, αν είδε. Ας πω, εν πάση περιπτώσει. Περίπτωση του Ράφα Μίρ. Α, μάλιστα. Όχι, δεν είχαν παιδιά ποτέ προσκόπους στον ελληνικό αθλητισμό. Αλλά συγγνώμη.
1: Δεν είχαμε και ανθρώπους καταδικασμένους για βιασμό.
0: Νομίζω ότι είναι, κατανοητές οι διαφορές του ενός πράγματος από το άλλο. Επίσης, μου αρέσει, επειδή υπάρχουν πληροφορίες του σύμβουλου με το Sport FM ότι έχει κλείσει σχεδόν ο Αρμάντο Γκοζάλης, γι' αυτό κάνουμε τη Βουδένα Ολυμπιακό. Μου αρέσει πάρα πολύ που λέτε ότι δεν ανεβαίνει επίπεδο, δεν θα κάνει τίποτα Ολυμπιακός. Πού τον ξέρετε τον Αρμάντο Γκοζάλης, αλήθεια. Πού τον ξέρετε, από το βίντεο 6,5 λεπτών που είδατε τον οποίο το πρώτο λεπτό δείχνει 6 φορές επανάληψη ένα γκολ που έχει βάλει με το αριστερό έξω στην περιοχή. Πού δηλαδή, που ξέρει τον Αρμάντο Κουζάρες. Τώρα, εάν μου πείτε, σεβάσω αγόρι μου, εγώ έχω δορυφορική και βλέπω μεξικάνικο ποδόσφαιρο ανελιμπός, τότε θα πω, ναι, εντάξει, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Έχω εγώ άδικο και εσείς δίκιο. Δεν θα ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό Αρμάντο Κουζάρες. Τι να κάνουμε. Ολυμπιακός...
1: Να το δούμε στο γήπεδο και στον άνθρωπο, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Γιατί...
0: Ολυμπιακός, ξέρετε τι κάνει. Είχε όλα τα θέματα που είχε. Προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή ένα ντεμαράζ. Άρχισε που ανανεώθηκε, ας πούμε. Ανανεώθηκαν οι όρκοι πίστης με το Μεντιλίμπαρ, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, προσπαθεί να κάνει ένα ντεμαράζ και να φέρει πραγματικά καλούς ποδοσφαιριστές. Και αν είναι δυνατόν και με μεταγραφή, και όχι τύπου Γκουστάβο Σά, ας πούμε, ο οποίος τώρα ήρθε και το άλλο καλοκαίρι θα φύγει. Λοιπόν,
1: εγώ εξακολουθώ να έχω την απορία γιατί ο Ολυμπιακός τρέχει στις τελευταίες 15 μέρες του Αυγούστου να γεμίσει τα κενά που ήξερε ότι έχει από το Μάιο.
0: Να.
1: Είναι μια ειλικρινή απορία, χωρίς κανένα πικάρισμα προς κανέναν. Είναι κενά που ήξερε ότι υπάρχουν.
0: Να, ναι.
1: Δεν προέκυψαν στην πορεία, δεν φύγαν παίχτες, δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό. Ήξερε ότι χρειάζομαι παίχτες εκεί. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η προσπάθεια ενίσχυση τώρα, μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν και μετά το ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, αποφασίστηκε να γίνουν τώρα οι κινήσεις στα κενά που ξέραμε ότι έχουμε εδώ και 3 μήνες. Δεν το γνωρίζω.
0: Η πολύ πρόχειρη απάντηση που μπορώ να πω εγώ, βέβαια μόνο από τον Ολυμπιακό ξέρω, εάν υπάρχει μία και μόνη απάντηση, είναι ότι δεν υπήρχαν τα κεφάλια για να μπορέσουν να οργανώσουν αυτό το πράγμα. Και σε κάποια φάση ήρθε ο κύριος Καρντόζο. Ο κύριος Καρντόζο, θυμίζω ότι ήρθε τέλος Ιουνίου, τότε ανακοινώθηκε.
1: Ναι. Τέλος
0: Ιουνίου, 30 Ιουνίου ναι. Ανακοινώθηκε. Ναι. Ανακοινώθηκε στο Γενετάνα Σάπο. Δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμο να σου φέρει 15 παίχτες.
1: Ναι, αλλά έχουμε τώρα μέσα Αυγούστου.
0: Την επόμενη μέρα. Ναι, και εντάξει, έφερε, έφερε το ΣΑ.
1: Okay.
0: Αυτό έκανε. Λοιπόν.
1: Κάνα το ΣΑ. Πέρυσι ένα τηλέφωνο στην Νότιχαμ. Δηλαδή θέλω να πω, έχουν εκεί εσωτερικό ναι. τηλέφωνο με ντούμπλεξ μιλάνε.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι ότι πρέπει να πάρει γραμμή.
0: Αλήθεια.
1: Είναι το κόκκινο τηλέφωνο που μιλά με την Νότιχαμ Φόρε και τη Ριο Αβε. Ένα τηλέφωνο είναι που χτυπάει και στα δύο γραφεία. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνει κανένα κόπο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή παίρνει ο κύριο Βρέτζο στον κύριο Βρέτζο.
0: Με, λίγα λόγια, ναι. με, λίγα, λόγια, με ναι. λίγα λόγια. Λοιπόν, και μετά, θυμίζω, επειδή υπήρχαν τα κανένα και υπήρχε μια συνεννοησία και δεν ερχόντουσαν και παίκτες, γιατί ποιοι ήρθανε. Οι δύο θεωρητικά καλύτεροι που έχουν είναι οι δανεικοί. Είναι ο Ζώτα Σίλβα και ο Σα, οι οποίοι είναι και οι δύο δανεικοί. Ο Κάρμο, πες που τον ξέραμε, ας πούμε, ο πιο σίγουρος. Εντάξει, που ήρθε.
1: Ήρθε ο θεματοφυλάκες.
0: Όχι, δεν σου λέω ποιοι ήρθαν στον Ιταλό, ποιοι ήρθαν που τους ξέρουμε ότι είναι καλοί.
1: Α.
0: Καλή.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός τερματοφύλακας, ας πούμε, έχει κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρητικά θα δούμε, έχει κάνει downgrade, δεν έχει κάνει upgrade αυτή τη στιγμή.
1: Θα δούμε.
0: Με την έννοια κιόλας, με την έννοια της προοπτικής, να το πω έτσι, σίγουρα. Με την έννοια της προοπτικής, έδωσε τον 23χρονο Ροτζουλάκη και υπήρξε ένα 34χρονο.
1: Δεν όπως είναι έτσι. Πούλησες.
0: Πούλησες, συγγνώμη, έχεις δίκιο, λάθος δικό μου. Ναι. Λοιπόν. Οπότε μετά λοιπόν, επειδή δεν βγαίνανε τα πράγματα, εντάξει, ήρθε ο Μαφέο, ήρθε ο Σάλιακας, ποιοι ήρθαν τέλος πάντων, αλλά. Δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ακριβώς ότι ήταν οι ενδεδειγμένες κινήσεις.
1: Ο δεν ήρθε στα center back ο
0: Σμάλοβιτς. Μοναδική αναβάθμιση νομίζω ο Ρατή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός φέτος είναι στα center back. Λοιπόν, ήρθε ο κ. Μονκαντά μετά γιατί έπρεπε όλη αυτή η συνωρισία να οργανωθεί. Οπότε έπρεπε να έρθει ο κ. Μονκαντά, ο οποίο θα λειτουργήσει. Ο κ. Μονκαντά τι είναι, Κώστα μου, είναι ομπρέλα, είναι η μεγάλη ομπρέλα τη βροχή. Ο κ. Μονκαντά θα είναι ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Θα είναι σε όλες τις ομάδες, δεν είναι στο Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή.
0: Ξέρω κατά δεν είστε για τον Ολυμπιακό. Είστε για όλες τις ομάδες.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν
1: είστε για όλες τις ομάδες που λες.
0: Ήρθε. Για τη Ριο Άβε, ήρθε για την Νότια. Θα είναι περιπεύθυνος. Ας το πούμε έτσι μεταγραφών. Και περιμένουμε τώρα να δούμε μετά την Αϊμέγγεν και προσπαθώντας να αποφύγουμε την τούρλα του Σαββάτου, να σου το πω έτσι, να κάνουμε επόμενες μεταγραφές. Γιατί έπρεπε να διώξει και παίχτες, Κώστα μου, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν πήγε καλά το Έλα. Δεν πήγε καλά, ούτε το φύγε.
1: Ναι.
0: Όταν φτάνεις με τα 1000 ζόρια να πουλήσεις τον Ορτέγκα, που θες να πας και καλά, και καλά κάνεις να θες να πάρεις στο Μπακ, λέω εγώ ενδεχομένως. Αλλά εφόσον το έχεις τόσο οργανωμένο από το Μάιο, φτάνεις στις 10 Αυγούστου να πουλήσεις τον Ορτέγκα, ή δεν μπορείς να πουλήσεις τον Στρεφέτσα, τον πουλάς 2 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι τον πήρες. Ας πούμε, δεν μπορείς να διώξεις κιόλας. Έχει και αυτά θέματα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Έχει τον Κλέιτον. Έχει τον Ταρέμι. Έχει τον Γιάρεμτσουκ. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να φύγει δανεικός ο Σιπιώνη για να έρθει ο Φρόιλερ. Γιατί στις 10 Αυγούστου το θυμηθήκαμε αυτό. Ότι πρέπει να φύγει ο Σιπιώνη για να έρθει ο Φρόιλερ.
1: Ωραία, τελειώνει η κουβέντα εδώ. Ασχοληθείτε με τους 17 χρόνια άτιτλους και αφήστε τον Ολυμπιακό στην άκρη. Μα επαναφέρει την τάξη. Αυτά είναι. Α μα επαναφέρει την τάξη.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι ωραία. Τι ωραία. Ποιος πήρε 34χρονο φορ, παιδιά? Ο Ολυμπιακός δεν πήρε 34χρονο φορ. Ποιος πήρε 34χρονο φορ?
1: 34χρονος είναι το χαφ που πήρε τώρα.
0: Ο Φρόιλερ. Αυτός είναι 34χρονος. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, όπως ξέρετε, ξέρετε πού θα βγουν όλα αυτά. Εκεί κατά τον Οκτώβριο θα λέμε. Δεν είναι τυχαίες οι κουβέντες για παρελάσεις γενικώς. Εκεί κατά τον Οκτώβριο θα δούμε. Ποιες ομάδες θα έχουν μπει με τα μπούνια, ποιες θα έχουν κάνει αποτελέσματα, ποιες θα έχουν δείξει κάτι. Εκεί θα βγουν. Νωρίτερα, τι να λέμε. Είπαμε, είμαστε στην πρώτη φάση εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε και περισσότερο.
1: Ας μιλήσουμε για πράγματα ευχάριστα για περισσότερους τέλος πάντων. Ας πούμε, για παράδειγμα, το ελληνικό καλοκαίρι του Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι το καλύτερο ελληνικό καλοκαίρι Έλληνα ποδοσφαιριστή σε επίπεδο, εννοώ, μεταγραφών και ενδιαφέροντος και θαυμασμού που έχει υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, τα σχόλια που υπάρχουν για τον Τζόλι και τον Καρέτσα, λέω για αυτούς που έχουν παίξει ήδη. Φιλικά, επίσημα, τους έχουν δει. Τα διαβάζεις, παιδί μου, και λες. Πώς γίνεται ως Έλληνες και ακούμε τέτοια λόγια? Δηλαδή, υπάρχει λατρεία αυτή τη στιγμή. Με τον Τζόλι υπάρχει λατρεία. Δηλαδή, έλεγα τον Ανρί που βγήκε και μίλησε και είπε ότι ξέρει στην αρχή που εντάξει, το είδα και αυτά. Και λέει, τον είδα στο παιχνίδι μέσα, ας πούμε, και είπα πλάκα. Το λέει ο Ανρί. Σόπα.
0: Ναι, γιατί ο Τζόλις, εκτός από το ότι το έχει ως παίκτης, το έχει και ως χαρακτήρας.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Τζόλις πήγε στην Άρσεν και είπε. Το φαίνεται, πήγε και είπε: εγώ ήρθα εδώ για να παίξω. Εγώ είμαι ίσος σας. Και ήρθα εδώ για να παίξω.
1: Εντάξει, υπάρχει τώρα ένα μεγάλο, δεν θα έλεγα ερωτηματικό, αλλά υπάρχει ένα plot twist εδώ πέρα με την Arsenal. Η Arsenal πήγε πέρυσι και πήρε το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια παίζοντας ένα ποδόσφαιρο μη ελκυστικό.
0: Ναι.
1: Με ένα μηδέν, με πολύ εμφαστατικές φάσεις, με όλο αυτό το πράγμα που συζητάγαμε, με λίγο αντιτουριστικό. Τέλος το πήρε. Και υπάρχει περίπτωση φέτος και από τις μεταγραφές που έκανε ενδεχομένως να φαίνεται, έχοντας ξορκίσει πια την κατάρα του πρωταθλήματος και όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, που πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή να πάρουμε πρωτάθλημα, να δούμε μια Άρσεναλ φέτος η οποία θα παίζει και μπάλα. Δηλαδή θα είναι πιο απελευθερωμένη, γιατί δεν έχει το πρέπει. Το πήρε το πρωτάθλημα. Θέλω να πω, έγινε. Θέλει να το ξαναπάρει προφανώς. Αλλά αυτό το άγχος έφυγε. Το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο. Και πω, μην πάθουμε καμιά ζημιά στο τέλος γιατί μας πλησίασε η City κλπ.
0: Ας πούμε ότι θα λυθούν λίγο δημιουργικά τα πόδια, αυτό εννοείς.
1: Λέω εγώ. Βλέποντας το μάτς με τη City, δεν ήταν περσινή Arsenal αυτή που είδαμε. Και είναι απέναντι στη City, είναι απέναντι σε βασικό ανταγωνιστή, όπως και να έχει. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι η City του Μαρέσκα, αλλά θέλω να πω, είναι η City σε κάθε περίπτωση. Η μπάλα που έπαιξε η Arsenal τώρα σε αυτό το μάτς τη βοήθησε και το γρήγορο γκολ. Όλα, να τα πούμε οτιδήποτε, ναι, είναι μέσα στην κουβέντα, αλλά. Η μπάλα που έπαιξε η Arsenal ήταν μια μπάλα η οποία ήταν διαφορετική από πέρυσι και ωραία μπάλα κατά διαστήματα. Ωραία μπάλα η οποία ήταν διαφορετική από πέρυσι και ωραία μπάλα κατά διαστήματα. Ωραία μπάλα.

0: το βρίσκω πιο δύσκολο από τους υπόλοιπους. Πια δεν μπορούσα από τους τρεις που μου κάνετε τις μεγάλες να δείτε, να τη βάζω το κουλιαράκι μέσα. Συγγνώμη, έτσι για τους μεσοπιθετικούς. Ναι. Έτσι, τα wonder
1: kids. Είναι η πρώτη που βγαίνει έξω όμως. Οι υπόλοιποι έχουν γράψει χρόνια. Ακόμα και ο Καρέτσας με 19 έχει γράψει χρόνια στο, ναι, στο πρωτάθλημα, ας πούμε, του Βελγίου. Ναι. Έχει προϋπηρεσία. Ο άλλος πρωτοβγαίνει τώρα. Θα χρειαστεί η προσαρμογή.
0: Θα χρειαστεί.
1: Και ενδεχομένως θα χρειαστεί και δίνω αδυναμό στο σώμα του. Ξέρεις, μπορεί να χρειαστεί πράγματα τέτοια.
0: Οπωσδήποτε.
1: Με τον Καρέτσα τα έχουμε πει, παιδιά. Εγώ με τον Καρέτσα έχω πάθει πλάκα την πρώτη στιγμή του 9 με την Εθνική. Ναι. Έχω πάθει πλάκα. Και οι επαφές του με την μπάλα στην Ντόρτμουντ στα πρώτα παιχνίδια είναι αυτό που άφησε άφωνους και τους Γερμανούς. Ναι. Δηλαδή σου λέει τι γίνεται αυτός ο τύπος, τι κάνει με την μπάλα, ας πούμε. Πώς την κοντρολάρει έτσι, πώς την πασάρει έτσι, πώς την στοπάρει, πώς την κατεβάζει έτσι. 10. Είναι αδιανόητο για 19 χρόνο παίχτη αυτό.
0: 10, ούτε καν 10, δεν τα έχει κλείσει ακόμα τα 19.
1: Είναι αδιανόητο πραγματικά.
0: Είναι τρομερό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πέρασε.
1: Είναι Έλληνας και πέρασε στην εθνική μας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το πιο υπέροχο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο υπέροχο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Χάτρικ 7 λεπτά ο Παυλίδης.
0: Το κάνε.
1: Πάλι.
0: Με την Κάσα Πία, αλήθεια. Το κάνε. Μπράβο του. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με πρεμιέρα των δικών σας μηνυμάτων, όπως ξέρετε, και των δικών σας mail μέχρι τις 12.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πιο υπέροχη πρεμιέρα δεν θα μπορούσε να γίνει. Σεζόν για το Fight Club. Από τον έχουμε μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο με ωραία νέα για τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα Κώστα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά Κώστα, εσύ?
2: Χαίρομαι πολύ που ακούω πάλι τον Γιάννη. Όχι ότι δεν χαίρομαι για τον Κώστα, αλλά με τον Γιάννη.
1: Χαίρεσαι λιγότερο, εντάξει, τι να κάνουμε. Αδυναμίες είναι αυτές, ναι.
2: Τους Γκαλάκτικους και... Λοιπόν, να πούμε δύο-τρία πράγματα. Να συνοψίσω περισσότερο, τα έχω βάλει στο site. Το πρώτο είναι ότι αύριο το βράδυ ο Γκονζάλες θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου παίκτης του Ολυμπιακού. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή η μεταγραφή του. Είναι στην ουσία έχει κλείσει, να το πούμε έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα από το Μεξικό. Και από τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα, αλλά οι πληροφορίες από εκεί έγκυρες λένε ότι ουσιαστικά υπάρχει συμφωνία που αύριο θα επιβεβαιωθεί μέσα και από τις λεπτομέρειες και από τα διαδικαστικά της υπόθεσης, και ο 23χρονος Μεξικάνος διεθνής θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Και αύριο επίσης περιμένουμε, αν όχι απόψε, αύριο περιμένουμε να κλείσει και η μεταγραφή του Κάσερες από την Τουλούς στον Ολυμπιακό, του 26χρονου Βενεζουελάνου διεθνή μέσω της γαλλικής ομάδας. Είναι δύο μεταγραφές οι οποίες ο Κάσερες είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ και ο Γκονζάλης, οι πληροφορίες λένε ότι είναι γύρω στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να επέλθει συμφωνία. Είναι οι δύο επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, μετά από τον Φρόιλερ που ανακοινώθηκε σήμερα και μετά από τον Τικνιζιάν που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, ήρθε περασιατρικά κλπ. Οπότε λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος περιμένουμε άλλες δύο μεταγραφές από τον Ολυμπιακό άμεσα, αυτή του Κάσερες και του Γκονζάλες.
0: Αν κλείσουν και αυτοί, Κώστα, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε σε μεταγραφές από τον Ολυμπιακό? Υπάρχει
2: έναν εξτρέμ, και ένα δεξιό μπακ. Κατά πάσα πιθανότητα δεξιό μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Κατά πάσα πιθανότητα. Για εξτρέμ σίγουρα.
1: Και άλλον δεξιό μπακ.
2: Ήδη, ναι, μπορεί να φύγει κανένας εδώ μεταξύ.
1: Από τον Μαθαίο και τον Σάλιακα εννοούμε που ήρθαν τώρα.
2: Το Μαθαίο.
0: Από το Μαθαίο εννοούμε.
1: Ενώ αυτοί δύο ήρθαν.
2: Ναι, ναι. Και ήδη έχουμε γράψει ένα όνομα σήμερα εξτρέμ. Είναι
0: ο Γάλλος,
2: της Ερβέτ. Ναι, ο Γάλλος, ένας πολύ καλός παίκτης που τον κοιτάνε με μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά οι Ερυθρόλευκοι, πρέπει να πω, γιατί
0: για τον Καντιλέ, να πούμε, Junior Καντιλέ.
2: Ο Καντιλέ, ναι, μπράβο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ότι 23χρονος Γάλλος είναι εξαριστερά, δεξιοπόδαρος περισσότερο, που παίζει από τα αριστερά. Δεν είναι ο μόνος που είναι στη λίστα, είναι κι άλλοι, ένα-δύο ακόμα, αλλά τον κοιτάνε σίγουρα αυτό το παίκτη. Περισσότερο το έβαλα γιατί ήταν καινούριο όνομα, η πρώτη φορά που ακούγεται. Υπό αυτή την έννοια υπάρχουν σίγουρα και άλλοι παίκτες, στους οποίους ξέρουμε, όπως ο Χιλ, που είναι πάγιο αίτημα, ας πούμε, του προπονητή, ο Μπράιν Χιλ της Τζιρόνα. Για να δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Θα είναι μια καυτή εβδομάδα, 15 ημέρο θα είναι, αλλά τέλος πάντων. Και θα φύγουν και παίκτες. Έχει ψωμιά, τέλος πάντων, πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτά είναι δύο κινήσεις που και από το οικονομικό φαίνεται το πόσο σημαντικές είναι. Οκ, δεν κάνουν τα λεφτά μια μεταγραφή, σίγουρα, αλλά όπως και αν το κάνουμε, και από το οικονομικό πόσο φτάνουν δηλαδή κινήσεις, δείχνει πόσο πολύ τους ήθελε τους παίκτες Ολυμπιακός, του θέλει και τον Κάσερες και τον Γκονζάλες.
1: Απλά το άχυνε γιατί να μην έρθουν νωρίτερα, ας πούμε, και να μπορούν να βοηθήσουν και τον Ολυμπιακό και στην προσπάθεια που έκανε και με την Νάιμέκεν και λοιπά.
2: Είναι ένα ερώτημα αυτό, αλλά έχει πάρει τόσο πολλούς Ολυμπιακούς και θα πάρει, που τι να πεις. Πάντως ένα κεντρικό χάφ έπρεπε να έχει πάρει ο Ολυμπιακός πιο έγκαιρα. Αυτό μπορούμε να το πούμε ανεπιφυλάκτως.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ειδικά το Φρόιλερ έπρεπε να τον είχε πάρει. Ήταν ελεύθερος ο Φρόιλερ. Τώρα γιατί δεν τον πήρε είναι μια πονεμένη ιστορία που δεν είναι για το Fight Club, ας πούμε. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλό βράδυ, Γιάννη. Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο Μαφέο θα πάθει Ζιγκερνάγκελ. Ενώ ήρθε.
0: Ζιγκερνάγκελ έπαιξε κιόλα.
1: Έβαλε και γκολ.
0: Αλλά
1: δεν μακροημέρευσε. Θέλω να πω, ήρθε, έφυγε.
0: Ήταν λίγο. Ας πούμε ότι δεν ενθουσίασε. Ας πούμε.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Και θέλουμε κάτι καλύτερο εκεί. Κάμε. Σχεδόν σου όλες θέσεις θα δηλαδή, σχεδόν. Ναι. Έχουμε μέρες ακόμα να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας.
1: Πάμε στα μηνύματα, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε εσείς. Η πορτοκαλί περιέχει έως και τρεις φορές περισσότερη βιταμίνη C από την ίδια ποσότητα πορτοκαλιού, μας ενημερώνει η επιστήμονες.
1: Θα στίβω πιπεριά από εδώ και πέρα.
0: Πολύ καλά.
1: Θα βάλω στο στίφτη πορτοκαλί πιπεριές και θα τους πίνω το μεδούλι.
0: Ο Άθενης Γόρης λέει ότι ο τσακωμός ήταν στο Βαϊμάκεδον για το σούπερ μάρκετ και τι αγοράζει ο καθένας είναι πιο καυτός και από το εξώφυλλο με τις αδερφές Κανονίδου.
1: Εσύ που έχεις στείλει 500 φορές το μήνυμα για, το, ναι. για την Αργεντινή και τα λοιπά, ναι. τα έχω τα ράματα για τη γούνα του Φυλακώνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως του είπα νωρίτερα, είναι πολύ τυχερός που μετά τον τελικό του Μουντιάλ δεν είχαμε εκπομπή. Mm-hmm. Θα πέρναγε πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα θα πέρναγε. Mm-hmm. Ήταν τυχερός. Θα το. Όταν θα χρειαστεί να αναφερθούμε, θα αναφερθούμε.
0: Ναι. Επί Πασόκ στα AIDS, λέει ο Ανδρέας. Διακόπταμε τις τρίμηνες διακοπές μας, ερχόμασταν στην Αθήνα για μία μέρα, πότισμα, μάζιμα, αλληλογραφίες, λοιπές εργασίες και νιώθαμε ότι βρισκόμασταν στο Far West. Και προχθές, ανήμερα 15 Αύγουστο, τα μαγευτικά Νέα Λιώσια είχαν τόσο κόσμο που αν δεν είχα δική μου θέση στάθμευσης στο σπίτι θα το άφηνα στο εξωτικό περιστέρι.
1: Είμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπεις και εσύ αυτό που μου γαλώνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνω μια φόρτωση, όχι τη συγκεκριμένη.
0: Α, το Guru Meditation, ναι. Ναι, ναι.
1: Τυχαίο γι' αυτό.
0: Καθόλου.
1: Τυχαίο ότι μου βγάζει Guru
0: καθόλου,
1: Meditation.
0: Καθόλου, καθόλου. Κάποιος λέει, είμαστε κάποιοι που μας αρέσουν να πηγαίνουμε διακοπές τον Ιούλιο και η προσαρμογή μας να γίνεται σε μια αίσια και διαφορετική Αθήνα. Mm-hmm. Μάλιστα. Διαπίστωση φίλης Αμερικανίδας που ταξίδεψε φέτος Ελλάδα. Οι ντομάτες και γενικά τα φρούτα στα μάρκετ και εστιατόρια είναι τα ίδια σε όλο τον κόσμο εκτός των χωριών και των μικρών εστιατορίων. Όχι. Okay. Okay.
1: Ο Νίκος από Νέο Ηράκλειο λέει: αχ, γιατί να μην είμαι πορτοκαλί πιπεριά να με στείλει ο Ποντίφικας του έρωτα. Καλή σεζόν. Μπορούμε να πούμε τελικά ότι ο Μαφέο ήταν μουφέο, λέει ο Τρόντολμαδάκια με χωριάτικη.
0: Καλύτερη υπογραφή σου το μήνυμα σου. Συγγνώμη που το λέω. Ναι.
1: Το Fight Club δεν έχει χρόνο για πονεμένες ιστορίες. Προτείνω επεισόδιο οικογενειακές ιστορίες με Μαφέο, Ζιγκερνάγκελ και Φράιλερ.
0: Ευτυχώς που επιστρέψατε κύριε Κώστα, άρχισε η ψύχρα στη Λάρση και τώρα μπορώ να ζεσταθώ ξανά, λέει ο Χρυσογόνης 1.65, μαυρισμένος στις άκρες, αφράτος στις καμπύλες. Πολύ καλά.
1: Όνομα Θέος Λύσανδρος. Τι? Επίθετο Θέος Λύσανδρος, επίθετο Καζακαίος, ποδοσφαιριστής Ομόνιας Λευκοσίας για απόδειξη. Θέος Λύσανδρος Καζακαίος.
0: Αλήθεια.
1: Το αφήνω εδώ αυτό, ναι, όπως μας όπως σας στείλανε. Πήξαμε όλο το καλοκαίρι στο Αρσινόη, μην κάνεις βουτιές, Δημήτρη Παΐση, έλα να φας, φτάνει πια. Παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα για την αγάπη του Κώστα Νικολακόπουλου για τον κύριο Γιάννη, επειδή συνεργάστηκαν αυτό το προηγούμενο διάστημα στο Σουκαλάκτικος και είχαν μια καθημερινή έτσι, τριβή, μια καθημερινή επαφή, είναι λογικό να υπάρχει μια άλλη σχέση. Είναι λογικό. Εντάξει, δεν ενοχλεί εμένα, ενοχλεί εσάς. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Το 2010 μπήκα friend zone. Οι ζωές μας χωρίστηκαν αυτόματα μέχρι πρόσφατα. Στον αποκλεισμό από την Αιμέγεν, εγώ έβαζα γκολ. Διάολε, Καρχαρίας και Μπαρμπούνι δεν είναι φίλοι.
1: Σόπα.
0: 16 χρόνια μετά, έτσι.
1: Ανάρρωση από αιμορροιδοεκτομή, ημέρα Πέμπτη. Ούτε στον εχθρό σας. πόνεσε η ψυχή μου μόνο που διάβασα αυτό το μήνυμα.
0: Ναι. Ενέρεσε. Ναι. Ναι. Ναι.
1: Όποτε έχει καρναβάλια, ο Νεϊμάρ τραυματίζεται. Όποτε έρχεται το σοφάκι Μύκονο, η εκπομπή είναι σε διακοπές. Δύο τυχαίες συμπτώσεις, λέω Βλατέβες.
0: Όπως το λες.
1: Όπως το λες.
0: Όπως το λες.
1: Όπως το λες.
0: Σχόλιο για εφημολογούμενο ενδιαφέρον Μπάρτσα για εγκιόκερε σε περίπτωση που δεν παρακολουθεί ο Άλβαρες. Όχι, δεν το έχω δει αυτό.
1: Ούτε εγώ το έχω δει.
0: Όχι, είναι η απάντηση.
1: Ναι, είναι η απάντηση.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: η απάντηση είναι όχι.
1: Ναι. Έχει γραφτεί και ο Παυλίτης για την Μπαρσελόνα, θέλω να σου πω, πριν από καμία δεκαετία μέρες. Έχει γραφτεί το όνομα του. Τώρα
0: τιμητικό.
1: Ναι.
0: Τιμητικό. Αλλά συγγνώμη που θα το πω, ο Βίκτορ Γιούγκερ δεν είναι Μπάρτσα material που λέγει στο χωριό μου.
1: Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, είναι μεγάλη αλήθεια ότι όταν βγάζουμε τις χειροπέδες από τα χέρια μας, τρίβουμε κατευθείαν τους καρπούς. Όταν τις βγάζουμε από ερωτική πράξη, ισχύει, τι λέτε, λέει ο Ράβου με τον Πόλη. Τοποθετήσου.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα από όλο αυτό το μήνυμα.
1: Εντάξει, είναι πιο πιθανό εμείς να έχουμε συνειφθεί και να τους έχουμε. Λοιπόν, και παίρνω απόσταση από αυτό που μόλις είπα.
0: Ο Ιμις Κιούμπριακ λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Βάζουμε φαγητό στο πιάτο για να φάμε, αλλά η πιο νόστιμη μπουκιά είναι αυτή που τσιμπάς περνώντας πάνω από το ταψί.
1: Ε, ναι, είναι πάντα επί. Ναι.
0: Εντάξει,
1: βεβαίως,
0: ναι,
1: βεβαίως,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, το Sweet Home Alabama's δεν είναι πιασμένο.
0: Όχι.
1: Η έμπνευση λέει πριν από 10 μέρες, όταν η γιαγιά και η θεία μου μας έφτιαξαν αυτό το θεϊκό φαγητό. Τραυματική εμπειρία. Εντάξει. Δεν σε αγαπάνε πολύ. Θέλω να πω, άλλο είναι το αγαπημένο εγγόνι προφανώς και ανήψει. Καταλαβαίνουμε τα σφραζόμενα, θα το καταλάβεις και στη διαθήκη.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή σου περνάει ένα μήνυμα τώρα με τις μπάμιες.
0: Έτσι.
1: Όταν
0: έτσι
1: θα φτάσει η ώρα της διαθήκης και θα πάρεις, εγώ, από τη βάρκα θα πάρεις τα δύο κουπιά και όλοι οι πολλοί θα μοιραστούν σπίτια, οικόπεδα και εκεί θα πάρεις δύο κουπιά. Θα ανατρέξεις πίσω στη μέρα εκείνη με τις μπάμιες. Θα λες, γιατί εγώ τα κουπιά. Θα ανατρέξεις πίσω και θα πεις, α, μου είχαν κάνει μπάμιες τότε.
0: Άσχετο, αλλά να δώσουμε για άλλη μια φορά, λέει κάποιος, τα σπέκια μας στις γριές για το σημερινό πανό. Κάθε καλοκαίρι η ίδια αγωνία, στη φωτιά ανίκανη, στην καταστολή πρωτεία. Δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Δεν το είδα το πανό. Αλλά μεταφέρθηκε μόλις.
1: Η προγούλη λέει τιμή το Τζουβέλα που σε επεισόδιο άχας τον είπε, αν βρεις πάρκινγκ και ίντερνετ στον Γκίζη να πάρεις και λαχείο. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, το είπα στο Γιάννη νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Προς έκπληξη κάποιον, δεν έχω ίντερνετ αυτές τις μέρες. Έτσι, το λέω, το αφήνω εδώ έτσι, με ψυχραιμία.
0: Με μεγάλη ψυχραιμία.
1: Με ψυχραιμία είναι εδώ και κάποιες μέρες. Έλειπα διακοπές, δεν φτιάχτηκε. Γύρισα, δεν φτιάχτηκε. Περιμένω.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένω. Έρχονται ξανά, περιμένω. Mm-hmm. Θα κάνω update.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, προς το παρόν περιμένω. Καρτερικά. Δεν έχω πάντως.
0: Προς το παρόν.
1: Τις τελευταίες 10-12 δεν έχω.
0: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, Κώστα μου.
1: Μια ακόμα δύσκολη μέρα ξημερώνει.
0: Ενδεχομένως.
1: Έτσι.
0: Ενδεχομένως.
1: Θα γράψεις ένα κείμενο, πρέπει να κάνεις hot spot με το κινητό, δεν μπορείς να μπεις εδώ, δεν πάρεις σειρές. Έχεις μια δυσκολία στα πράγματα. Δεν σου πω. Αν στριμάρεις, τίποτα δεν πάει να κάνεις.
0: Όπως λέει και ο Γιάννης Ανομαλούς, μετά από 16 χρόνια, καψερέ, δεν βγήκες από το friend zone. Απλά ο Κώστας Μανολάς στο τέλος της καριέρας του γύρισε στον Παναξιακό. Βαρύ. Βαρύ.
1: Ναι, αλλά πήρε μαζί και το Σιώβα.
0: Πήρε και παρεάκι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια. Βεβαίως.
1: Το να βλέπεις τον Νικολακόπουλο να κάνει τα γλυκά τα μάτια στο Γιάννη με τον Κώστα, με τον Κώστα εκεί, είναι σαν να βλέπεις την ονά σου να κάνει τα γλυκά μάτια στον πατέρα σου μπροστά στη μάνα σου.
0: Πήγα σε μποροπανήγυρη στην Κύπρο και σε πλανόδιο με ονόματα μπρελόκ και κολλιέ είδα το όνομα Πολίνα με όμικρον και ήττα.
1: Ναι.
0: Τι είναι, το έχεις δει?
1: Όχι, αλλά πώς έφερε το Χρήστος με γιώτα, ας πούμε, ή το Γιάννης με έναν νι.
0: Ναι, αυτό έχει δύο, έχει και όμικρον και ήττα.
1: Ναι. Πώς θα ξεχωρίζουμε ακόμα παραπάνω?
0: Σωστό. Έτσι είναι.
1: Έμενα στον Γκίζη 10 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω μετακομίσει Ηράκλειο Κρήτης. Και διάολε, τώρα δυσκολεύομαι περισσότερο με την έβρεση πάρκινγκ. Επιβεβαιώνεις, Γιάννη, ισχύει, Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Σακέρα Κουροσάβα δεν είναι εξής μεγάλη αλήθεια. Ποτέ δεν έχουμε φανταστεί το Χάρισον Φόρντ να παίζει το ρόλο του κακού σε οποιαδήποτε ταινία.
1: Όχι, δεν πρέπει να έχει παίξει ποτέ.
0: Όχι. Δεν είναι μόνο για αυτό. Δεν τον έχουμε φανταστεί όμως.
1: Μα δεν τον έχουν φανταστεί και η παραγωγή και οι σκηνοθέτες. Γι' αυτό δεν έχει γίνει.
0: Ναι. Ναι, είναι Mr. Nice Guy. Είναι Mr. Nice Guy ο Χάρισον Φόρντ, είναι η αλήθεια. Ναι. Τρίλημα από τον Ιμισκιούμπριακ. Βάναυση και αδυσόπιτη η στροφορμή Φουτσίνη. Κώστας γυρνά κρατσανιστός σαν σοκολά κριτσίνη. Ή τον Πελίστρη κράτησαν στον πάο για Μαντσίνη. Αφού είδα ένα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ αστείο, αλλά δεν το έχω τώρα μπροστά μου, αλλά πρέπει να το πω απ' την άλλη.
1: Ναι.
0: Ο Φακούντο Πελίστρη. Mm-hmm. Σε ποιο μάτι είχε μπει και πήγε στο δεύτερο ημίχρονο. Με την Τζέσκα 48.
1: Με την Πάξη.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Φακούντο Πελίστρη έκανε ένα post στο λογαριασμό Φακούντο Πελίστρη, το οποίο αν το διάβαζες θα έλεγες ότι πρέπει να έχει παίξει, πρέπει να ήταν ένα κράμα Πελέ Μαραντόνα στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού. Και λέω, είναι υπέροχη εποχή που ζούμε.
1: Ναι, είναι.
0: Η οποία είχε μέσα, έλεγε. Όχι, έγραφε τον εαυτό του. Ναι. Φακούντο Πελίστρη, έγραφε. Φακούντο Πελίστρη ήταν υπέροχος.
1: Φάκου.
0: Ναι, ο Φάκου ήταν υπέροχος στο παιχνίδι.
1: Φάκου του.
0: Έκανε 22-25, έκανε μία στη μία, ξέρω εγώ, πρόθετη. Τι είναι αυτό.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων. Είμαι αιώνιος φοιτητής που κινδυνεύει με διαγραφή. Νόμιζα ότι μου έλειπε η πτυχιακή. Μπαίνω στο σύστημα να το επιβεβαιώσω και βλέπω ότι χρωστάω 5 μαθήματα. Πάω την επόμενη μέρα από εκεί με κάτι χαρτιά και αρχίζω και διαγράφω χρωστούμενα ένα-ένα, αλλά σαλιαρέλης. Και τα κατάφερα. Δεν χρωστάω, κύριε. Δεν χρωστάω, κύριε. Κατάλαβες.
1: Έχει παίξει το κακό ο Φόρτ, λέει.
0: Πού?
1: Πού? Λέει εδώ ένα θρίλερ με Μισελ Φάιφερ, σκοτεινά νερά, κάνει τον κακό. Ποιο, δεν το θυμάμαι. Σκοτεινά νερά, λέγεται ταινία, δεν το θυμάμαι.
0: Πού ρε εσύ, σκοτεινά νερά.
1: Δεν μου λέγα.
0: Στο αυτό Captain America είναι κακός ο Φόρντ.
1: Α, ναι, εκεί είναι κακός.
0: Θέλει με Μισελ Φάιφερ, λέει, σκοτεινά νερά, συγγνώμη.
1: Στο Captain America, ναι. Είναι κακός. Δεν είναι ακριβώς κακός. Είναι ότι υφίσταται μια μετάλλαξη, τέλος πάντων. Δεν είναι συνειδητά κακός. Δεν είναι, ξέρεις, αναγκάζεται να γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Όπως λέει και Τζον Τραχτερή, τυχερός ο κύριος Κώστας. Μακάρι να μην είχα κι εγώ ίντερνετ για να μην δω ότι ο Μπουσκέτς ξεκινάει προπονητική καριέρα. Είδες. Τα pros και τα cons. Κατάλαβες.
1: Χρωστάω ρευστομηχανική. Δεν υπάρχει μάθημα ρευστομηχανική, κύριε. Χρωστάω τον χιτήρο γλου. Να έρθει το χιτήρο γλου εδώ να μου πει. Περίμενε τώρα, έχουμε κάτι σοβαρό εδώ. Άκουσα πελάτησα να λέει την κόρη της εμβέλεια. Όχι εμέλεια. Εμβέλεια. Δεν άκουσες καλά από
0: αυτό.
1: Ήταν βουλωμένα τα αυτιά σου. Είχες κάνει βουτιές. Είχαν βουλώσει τα αυτιά σου.
0: Είναι σαν τον Κέβιν που το βγάλαν Κέρβιν γιατί δεν άκουγε ο παπάς. Δεν το άκουσες. Όχι, sorry κιόλας δηλαδή.
1: Εμβέλεια.
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία, πάντα. Εμβέλεια.
0: Όχι. Α, κάτσε, άκουσα κι εγώ ένα τέτοιο. Καταρχάς, συγγνώμη, γνώρισα Κροατή φέτος. Ο οποίος είχε γιο που το λέγανε Μαξιμιλιανό. Μετράει για κάτι αυτό.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Έστω μικρό. Ναι. Καινούργιο τρίμα από τον Ιμισκιούμπριακ. Η καλυθέα, η καλή, η ορθόδοξη των Zeros. Να κόψεις πάξισα του Μπουσκέτς, a challenge for the heroes. Ή όσα τράπεις με jump shoot ουρί στους νυπτήρωους.
1: Το σεφερλικό φάκου του. Πέρασε τα ψηλά του σοφού γκουρού, μπαίνει στο Πάνθεον με τον αίμα μούτε του κυρίου Γιάννη. Όχι, όχι, Νόταν Κορδαμπάρη, δεν μπαίνει. Είναι πολύ light. Είναι πολύ light. Είναι πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Γνώρισα κοπέλα Άννα Αντιγόνη Καλλιόπη. Λέω κίτρινο πειρατή στον δρόμο.
0: Με πολλά ψυχολογικά. Πει, με πολλά ψυχολογικά.
1: Και γνώρισε δύο κοπέλε.
0: Τρεις ενδεχομένω. Μάλιστα. Ο Ντομίμου ανάβη και ζήμε στον καυτό Μαλτίνη. Λέει κανείς σας φέτος δεν έδωσε λίγο μεζέ στους διαδικτυακούς του φίλους. Και αν για τον κύριο Κώστα μια αναμενόμενη εξέλιξη, μολονότι ότι έχει να δείξει έστω λίγη ρόγα από το μακρινό 2020, κύριος Γιάννης φαίνεται το αδικαιολόγητο, καθώς μέχρι πρόσφατα κερνούσε έστω λίγη πατουσίτσα. Με αφορμή το θλιβερό αυτό γεγονός, καλείς να συμμετάσχετε σε ένα σύντομο γκάλο προκειμένου οι ακροατές να φτιάξουν εικόνες όπως έχουν συνηθίσει άλλωστε τόσα χρόνια. Να απαντήσετε παρακαλώ στις εξής δύο ερωτήσεις. Α, από το 1 στο 10 πόσο μαυρίσατε φέτος? Ο κύριος Κώστας νομίζω ότι έχει ένα τίμιο 8, 8 και εγώ είμαι γύρω στο 5,5 θα έλεγα.
1: 6, δίνουμε και πάνω 6, ναι.
0: Τι τύπο μαγιό φορέσατε, σπίντο, μποξεράκι ή σόρτς?
1: Μποξεράκι. Σόρτς. Όχι μποξεράκι, σόρτς. Εντάξει, πέρα το θέμα των καλοκαιρινών ποσταρισμάτων το έχουμε ξανασυζητήσει. Πρώτον, πώς το λένε, δεν είναι ωραίο να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι και ειδικά και οι κλέφτες πότε λείπεις και που βρίσκεσαι. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, εγώ προσωπικά το θεωρώ, σε μια εποχή που πολλοί κόσμος δεν κάνει διακοπές, το θεωρώ άσχημο να φλεξάρεις πόσο ωραία περνάς και ο άλλος που σε βλέπει, ας πούμε, να μπορεί να νιώθει περίεργα. Τρίτον, και ένα πράγμα το οποίο για μια ακόμη χρονιά με ενόχλησε, δεν μπορεί να καίγεται, ας πούμε, το όπως να πεθαίνουν άνθρωποι, να καίγονται άνθρωποι, να πεθαίνουν πυροσβέστες.
0: Ακριβώς.
1: Και ο καθένας να ανεβάζει, ας πούμε, η κάθε μία τον ποπό της και τα μεμέ της στην παραλία. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο. Πώς το κάνουμε? Είναι μια περίοδος που άνθρωποι δοκιμάζονται. Μπορείς να κρατήσεις φωτογραφίες, να τις ανεβάσεις 5 μέρες μετά, μια εβδομάδα μετά, ή καθόλου.
0: Και να έχεις την ελάχιστη αυτοσυγκράτηση,
1: ναι,
0: σε αυτό το θέμα.
1: Οπότε, ξέρεις, για όλους αυτούς τους λόγους και διάφορους άλλους, εγώ προσωπικά επιλέγω στις διακοπές μου να μην ανεβάζω.
0: Έχουν πολύ ωραία ακόμα αρκετά μηνύματά σας και mail σας. Μην ανησυχείτε, εδώ τα έχουμε. Θα διαβαστούν. Δεν προλαβαίνουμε περισσότερα σήμερα.
1: Θα διαβαστούν και τα μηνύματα τα σημερινά, αύριο δηλαδή.
0: Όχι τα μηνύματα. Τα mail. Άνκα, όχι Άννα. Όχι Άννα Αντιγόνη Καλλιόπη. Άνκα Αντιγόνη Καλλιόπη.
1: Μήπως ήταν Άμκα.
0: Μήπως ήταν ο Πολάνκα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πανούτσο και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Γιάννη που μας έκανε παρέα. Ευχαριστούμε ένα τον άλλον και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο Fight Club δεν έχει τον αγώνα της ΑΕΚ. Κανονικά Fight Club την Τετάρτη. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε ουσιαστική συμφωνία με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες ήρθε ο Ολυμπιακός. Όπως μετέδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος, το κόστος μεταγραφής θα είναι 8,5 εκατομμύρια ευρώ συν 2 σε μορφή μπόνους, ενώ θα υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης 10% με το Μεξικανό φόνο να αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Πρώτον πυλών και ο Κάσερες στα 10 εκατομμύρια ευρώ τον deal με την Τουλούζ για τον 26χρονο χαφ. Θα παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το πρώτο μήνυμα του Φρόιλερ. Να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών. Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη στη Σόφια και τα play-offs του Champions League. Επίσημα παίκτης της Ένωσης ως το 2030 είναι ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα στη θέση του Σαχαβό. Αναστέλλεται η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την ΟΕΦ, όπως ανακοίνωσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που τονίζουν ότι θα τοποθετηθούν εκ νέου μετά το μάτς με την Μπραν. Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα σε καμαρώνουμε, το μήνυμα της ΠΑΕ μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια σε Ντόρτμουντ, από την οποία οι ασπρόμαυροι έκλεισαν τον 17χρονο διεθνή μέσο Χρήστο Κώστογλου για 3 χρόνια. Την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα έκανε να αποκτηθεί σφορ σε Ρίφεν Διαγέ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χράντε της Κράλοβες στο ΟΑΚ και τα play-off του Conference League. Έμφαση στην τακτική έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό που φτιάχνεται το νέο γήπεδο αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Μαρ Ρίτσαρντς. Τα 2 εκατομμύρια ευρώ συμφωνία με την Ότιχαμ για τον 28χρονο αριστερό μπακ που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία προανήγγειλε μέσω ανάρτησης ο Θοδωρής Καρυπίδης. Άμεση προτεραιότητα για τους κίτρινους και η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Βόλος Ελλάδας και Ελνόβιμπετ. Αποτελέσματα των σημερινών αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου. Αθένης Καλυθέα Ελνόβιμπετ 1-3. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Κυρακλής Βόλος Ελλάδας 1-3. Τις φανέλες της νέας σεζόν αποκάλυψε ο Όφη. Την απόκτηση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζεν έκανε γνωστή η ομάδα του Ηρακλείου. Και επίσημα στον Ατρόμητο, ο 31χρονος τερματοφύλακας Σένι Ντιέγκ που έμεινε ελεύθερος από τη Μίντλεσμπρο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση του να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Την ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Cam Beach στους φίλους του Άρη. Αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open για τη Μαρία Σάκαρη. Η Ελλήνα τενίστρια, αν και προηγήθηκε, ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ίνγκα Σβιόντεκ και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει hat-trick μέσα σε 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπενφίκα προηγείται 7-0 στην έδρα της Casa Pia λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Για την πρώτη στροφή στη La Liga, La Coruña Elche 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μάκης Διώγος.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εντάξει, ευχαριστώ.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
7: ναι,
6: καλά.
7: Μιχαλή.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Έλα, φίλε.
7: Ναι.
6: Ναι, ναι.
7: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
6: Έλα, φίλε. Εσύ.
7: Όχι, με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
7: Με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και τρελαίνες, ομορφιές.
6: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
6: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
7: Τελειώσατε.
9: Ρε, τι νοστις εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
10: Ωραία. Εγώ είμαι.
11: Οι δυο μας είμαστε, δεν είμαι
10: εγώ,
11: εσύ.
12: Ποιος είναι εδώ.
13: Εμείς οι δύο. Άχω κάτι τσακφίνες.
14: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
15: Καλαμάδα και τέλος.
16: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
17: Γαρίδες αυγολέμωνο.
18: Πιο εκλεκτό.
15: Καλαμάδα και τέλος.
19: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
20: Πιο εκλεκτό.
15: Καλαμάδα και τέλος.
21: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
22: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
14: Γιώργο.
15: Καλαμάδα και τέλος.
23: Για πες.
14: Λέω.
6: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
24: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
14: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
6: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
24: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
6: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
25: Στο μη μου το λέτε. Τι σου λέει. Τάστε.
6: Τσακίρι.
14: Κάντε κύριε, πώς είστε.
6: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
14: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
6: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
25: Όχι, μη μου το λέτε.
14: Καρεδάκι το βαλί, το
6: δεσμάλι. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Τι διήμερο είπα.
25: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
26: Θα νομίζω ότι κοιμάμαστε και ξυπνόμαστε με... Και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
14: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
27: Αμάνα μου.
14: Λοιπόν,
28: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
29: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
14: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
30: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
14: Κεφαλά, συγγνώμη.
6: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
14: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
6: Είπε για μία μόρο μέρα.
14: Για μία μόρο.
6: Συγγνώμη.
14: Γράψε.
6: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
31: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
6: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες τα σαρδά.
31: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
32: Όχι, αλλά με

Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6 και μέχρι τις 2 ένα μεταμεσονύχτιο δρομολόγιο του Magic Bus. Ο Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο, ο Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ποιος έχει διάθεση να κουβεντιάσουμε σήμερα? Πολλά και διάφορα. Αλλεπάλληλες οι μεταγραφές, κυρίως από τον Ολυμπιακό, ο οποίος προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος σχεδόν 3 μηνών μεταγραφικής περίοδου σε μία εβδομάδα, ούτε μία εβδομάδα από την ημέρα που επιβεβαιώθηκε η παραμονή του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα στον πάγκο. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν επιδοθεί σε ένα, πώς να το πω, το κυνήγι μεταγραφών. Από τη μεριά της η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυσή της και επίσημα ο Ριάγκα μπήκε στην ομάδα και στην ευρωπαϊκή λίστα. Η ΑΕΚ, η οποία αύριο το βράδυ δίνει το πρώτο μάτς των play-off με τη Λεύσκη Σόφιας, ένα, όπως είπε και ο Νίκολιτς, θα γίνει η προσπάθεια έτσι ώστε να έρθει το Champions League στην Ελλάδα μέσω της ΑΕΚ. Έτσι αλλιώς δεν υπάρχει άλλη ομάδα να διεκδικήσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το match αύριο της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ. Από τα λίγα που είδα τη Λεύσκη, δεν νομίζω ότι η καλή ΑΕΚ μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες με σιγουριά κάτι. Η βουλγαρική ομάδα έχει το υπέρ ότι έχει επίσημα μάτς στα πόδια της, αλλά νομίζω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα περάσει στη League Phase του Champions League και θα είναι πολύ σημαντικό για την κυτρινόμαυρη ομάδα, για την πρωταθλήτρια Ελλάδος, να είναι σε αυτή την διοργάνωση που σίγουρα είναι τιμή για την ομάδα, είναι τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια το έχουμε πει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μια απόσταση από το ευρωπαϊκό, αλλά τέλος πάντων. Από εκεί και ύστερα έχουμε τη μεγάλη εξέλιξη με τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ένας ποδοσφαιριστής που κατά την άποψή μου είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτό το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, ως ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ο Καρέτσας, ας πούμε, ή ο Τζόλης είναι επίσης πολύ καλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Τζόλης βέβαια ήταν, γιατί ήταν στον ΠΑΟΚ, ο Καρέτσας δεν ήταν. Θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας έκανε πολύ καλή επιλογή σε ό,τι αφορά την ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία και προσέχει τους νέους παίχτες και τους προωθεί και κυρίως, όσο και αν ακουστεί αυτό λίγο αγοραίο, τους πουλάει. Δεν είναι από τις ομάδες δηλαδή που κρατάνε τους παίχτες και τους δίνει και όχι πάντα, αλλά σχεδόν πάντα με μια, όσο μπορεί να υπάρχει, λογική τιμή. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στον Γιώργο το Φούξ, στο φίλο μου, στον Άρτζη, και όπως είπα και την Παρασκευή που έτσι πραγματικά συγκινήθηκα με τα πάρα πολλά μηνύματα, γιατί είχα πάρα πολλά χρόνια πάνω από 10 χρόνια να κάνω βράδυ εκπομπή. Συγκινήθηκα πολύ γιατί πολλοί ακροατές παλιοί στείλανε μηνύματα και θυμηθήκανε διάφορα. Ένας συνονόματος από το Ηράκλειο λέει: όποτε σε ακούω ψάχνω να βρω δελτίο να συμπληρώσω. Προπό. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο παλιός ακροατής. Ναι, και μιλάμε για τον Ηράκλη. Όχι, η εκπομπή είναι live, παιδιά. Το είπα και την Παρασκευή. Μερικοί δεν πιστεύουν ότι κάνω εκπομπή. Λοιπόν, Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου, ο Χάρης Χριστόγλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μπορεί να σας το βεβαιώσει και αυτός ότι είναι ζωντανή εκπομπή. Τι έλεγα. Α, ναι, για το Ηράκλειο. Ο Όφη είναι μια. Φαίνεται μια πολύ καλή ομάδα με τον Κόντι. Το απέδειξε και στον τελικό του κυπέλου και στο Super Cup. Μακάρι δηλαδή να μπορέσει να πατήσει στα πόδια του γερά. Τώρα για το Europa νομίζω ότι μπορεί. Δεν ξέρω αν η Τσέσκα είναι τόσο. Δεν είναι αυτή που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός. Είναι η άλλη. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλύτερη του Όφη. Ελπίζουμε να περάσουν. Όπως ελπίζουμε να περάσουν όλες οι ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Γιατί πρέπει να παίζουν στην Ευρώπη οι ελληνικές ομάδες. Τώρα δεν ξέρω αν το πρέπει είναι αυτό που ταιριάζει, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι ξέρω, τσέχικες, ελβετικές και δεν ξέρω τι άλλο ομάδες και να μην είναι οι ελληνικές. Τώρα, για το αν θα πουλάνε τα αστέρια τους οι ελληνικές ομάδες στο τέλος θα παίζουν σε άδεια γήπεδα, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, έτσι αλλιώς σε άδεια γήπεδα παίζουν. Ελάχιστα γήπεδα είναι γεμάτα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Από εκεί και ύστερα δεν μπορείς να σταματήσεις αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι, όχι πρόβλημα, το θέμα είναι να μπορέσουν οι ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν να βγάζουν παίχτες. Και δεν το κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Και δεν το κάνουν και οι μικρότερες ομάδες. Δηλαδή και ο Πανιώνιος, και ο Εθνικός, και ο Απόλλωνας που στη δεκαετία του 60, του 70, του 80 βγάζανε συνέχεια παίκτες. Όχι μόνο αυτοί που πηγαίνανε, προσέξτε, όχι μόνο αυτοί που πηγαίνανε στο Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Και παίκτες για τις ίδιες τις ομάδες. Βλέπεις τώρα, παίζει με μια ομάδα, ας πούμε, στην Super League 1 και έχει 8 ξένους, 7 ξένους. Ο Άρης ξεκίνησε σήμερα το κύπελο και μέτρησα 2 Έλληνες. Δηλαδή δεν μπορεί να πάσει με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει δώσει αυτή τη στιγμή τον Κωνσταντέλια, τον Τζόλι, τον Κουλιαράκη. Έχει δώσει κι άλλον ένα, νομίζω, δεν θυμάμαι. Αυτό σημαίνει ότι έχει παίχτες. Αλλά πόσοι παίζουν στην πρώτη ομάδα, αυτό είναι το θέμα. Δεν πρέπει να παίζει ένας, δύο και να λέμε «Α, επιτυχία». Τέλος πάντων. Ναι, ο Όφη, αν αποκλειστεί, θα πάει στους ομίλους του Conference. Άρα ο Όφη έχει σίγουρα την Ευρώπη, οπότε ο Παναθηναϊκός είναι που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Και ο ΠΑΟΚ, βέβαια, έτσι όπως τα κατάφερε, παίζει και αυτός για το Conference. Εντάξει, να δούμε. Λοιπόν, χάρη, έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα.
1: Εμένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς, Λοιπόν, Νάση είμαι από Αττικό Νάλσος.
0: Γεια σου, Νάση.
1: Είμαι φιλάθλος οπαδός του ΠΑΟΚ.
0: Του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ, ναι. Παίρνω για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο αυτό.
0: Και βρήκες
1: αυτό δεν σημαίνει όμως... Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν σας ξέρω και ότι δεν παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Mm-hmm. Παρακολουθώ αρκετές εκπομπές από αρκετούς και σας ξέρω καλά. Mm-hmm. Μπορεί να μην σας ξέρω...
0: Αυτό είναι... δεν ακούστηκε πολύ θετικό, αλλά τέλος
1: πάντων. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ακούω κυρίως τις εκπομπές του Καρπετόπουλου με τον άλλο τον Μπανούτσο, ακούω τους ρεπόρτερ, πάση περιπτώσει παρακολουθώ το σταθμό. Okay. Τι να γίνει στην Αθήνα, είμαστε φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, είναι δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, ναι, είναι η πρώτη φορά που παίρνω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω εμπειρία ραδιοφωνική ή τηλεοπτική, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε στα καγκελα εξοργισμένοι όλοι. Αυτό που λες, φίλε, δηλαδή πώς θα γίνει, δηλαδή όταν βγάζουμε παίχτες και τους πουλάμε, πώς θέλεις να παίξουν Έλληνες παίχτες στην ομάδα? Είναι δυνατόν όταν τους πουλάμε ή τους ξεπουλάμε?
0: Δεν υπάρχει,
1: κάνει ο δικός μας τώρα.
0: Δεν υπάρχει ομάδα που να μην πουλάει παίχτες.
1: Δεν είπα να μην πουλήσουμε. Εδώ το θέμα με τον Ιβάν ότι ξεπουλάει, ξεπούλησε στην ουσία το παρόν και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι μια απλή περίπτωση παίχτη. Εντάξει, οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ είχαν ξεσηκωθεί τη δεκαετία του 60. Εγώ είμαι τόσο παλιός, τα θυμάμαι τα περιστατικά αυτά.
0: Για τον Κούδα λες τώρα?
1: Ναι, για τον Κούδα λέω ότι είχε γίνει χαμός τότε. Λοιπόν, που τον είχε πάρει ο πατέρας, τον είχε πάει στο Πειραιά.
0: Δύο χρόνια, δύο χρόνια έμεινε στον Πειραιά.
1: Έμεινε, εντάξει, δεν έπαιξε τελικά.
0: Δεν έπαιξε, όχι.
1: Καθόλου.
0: Γιατί τότε δεν επιτρεπόντουσαν οι μεταγραφές. Έπρεπε να συμφωνήσω
1: μαζί. Υπήρξε μεγάλη πίεση. Υπήρξε μεγάλη πίεση. Εγώ τον είχα δει να παίζει. Ξέρεις, τότε πριν ξεκινήσουν οι επίσημοι αγώνες των ομάδων, μπαίνανε τα τσικό που λέμε και παίζανε και τον είχα δει τότε. Έπαιζε με το νούμερο 7 ο παίκτης αυτός. Και να σου πω και κάτι, μετά αυτά τα δύο χρόνια αποχής του κοστίσανε, γιατί ο Κούδας δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ ξανά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ήταν ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ένας εκπληκτικός παίχτης. Δεν ξαναείδαμε αυτό τον Κούδα. Mm-hmm. Ο Κούδας που επανεμφανίστηκε στον ΠΑΟΚ μετά 68-69, κάπου εκεί ήρθε. Και ήρθε με μια γυναίκα, τον έφερε η Μαρή Μπονέ. Αυτή τον έφερε στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, ο Παντελάκης τον έφερε, αλλά τέλος πάντων.
1: Ποιος Παντελάκης, μην με εκνευρίσκες. Συγγνώμη τώρα που σου μιλάω και έτσι. Καλά, ο Παντελάκης τώρα, εντάξει.
0: Ο Παντελάκης...
1: Γιατί τι έκανε ο Παντελάκης?
0: Ο Παντελάκης και ο Ασλανίδης. Τι έκανε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ποιος θα δηλανείς, ο υπουργός αυτός?
0: Όχι, πέρα, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, βέβαια. Επιχούντα.
1: Καλά, εντάξει. Αυτός ήθελε να πάει ο παίχτης στον Ολυμπιακό.
0: Αν ήθελε, αν ήθελε.
1: Ο δε Παντελάκης, ναι. Ο δε Παντελάκης δεν τον έπαιρνε να υπογράψει.
0: Άλλο.
1: Γιατί θα μπορούσε να κυκλοφορήσει
0: στην Θεσσαλονίκη. Μην τα κάνουμε και από εδώ και από εκεί. Αν ο Ασλανίδης ήθελε να πάει ο Κούδας στον Ολυμπιακό, ήταν τόσο ισχυρός όπως πήγε ο Συνετόπουλος στον Ολυμπιακό ενώ δεν ήθελε να πάει.
1: Στον Ολυμπιακό Βόλου πήγε ο Συνετόπουλος.
0: Έχω μια σειρά από. Ναι, αλλά δεν ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό, ήθελε να πάει σε άλλη ομάδα. Πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Παντελάκης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δεν υπέγραψε, άρα είναι αυτός.
1: Ναι, δεν μπορούσε να υπογράψει ο Παντελάκης.
0: Ναι, το άμα δεν μπορούσε. Το άστονα εκεί που είναι ο Παντελάκης, θεός χωρέ τον αυτό. Αν μπορούσε, δεν μπορούσε.
1: Τώρα, δεν
0: τα γεγονότα. Να σου πω κάτι, δεν θα μυθοποιήσουμε κανέναν, αλλά δεν είναι δυνατόν να αμφισβητούμε τα γεγονότα. Το γεγονός
1: τα
0: είναι...
1: γεγονότα, φίλε, επειδή τα άζησα από κοντά, σε πληροφορώ ότι δεν είναι έτσι όπως θα λες. Ο Παντελάκης υποχρεώθηκε
0: από ποιον?
1: Να μην υπογράψει.
0: Από ποιον?
1: Δεν τον έπαιρνε να υπογράψει.
0: Από ποιον υποχρεώθηκε, μωρέ? Από ποιον?
1: Από ποιον υποχρεώθηκε?
0: Πιστεύεις...
1: Από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ και δεν υποχρεώνει το Σαββίδι να μην υπογράψει για τον Κωνσταντέλια.
1: Γιατί είναι άλλες εποχές, γιατί ο Σαββίδης μας έχει γράψει κανονικά όλους. Ο Σαββίδης νύχτα θα φύγει. Και του λέω από τώρα του διαμηνίου, με τον οποίο είχα και προσωπική επαφή πριν από λίγο καιρό, γιατί εγώ δεν είμαι κάποιος ένας τυχαίος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, εντάξει. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω εκτός αέρα ποιος είναι.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: δεν έχει σημασία.
1: Ο Σαββίδης λοιπόν θα φύγει νύχτα, δεν τα υπολόγισε καλά, δεν τα εκτίμησε καλά. Έχει τελειώσει και επιχειρηματικά από την Ελλάδα και με αυτό που έκανε είναι τελειωμένος γενικά. Ήρθε σαν σωτήρας, ήρθε σαν ευεργέτης και θα φύγει κυνηγημένος, θα φύγει σαν αποτυχημένος και θα φύγει σαν αποδιοπομπαίος τράγος.
0: Λίγα πρόσφερε ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης λίγα έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Εγώ πάω και
1: γιατί άλλα... ο Σαββίδης λίγα έχει πάρει από τον ΠΑΟΚ.
0: Μα είναι επιχείρηση η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ είναι.
1: Μα τι μας λες τώρα, κοιτάξτε παιδιά, ναι. Αφήστε τις εξυπνάδες επιχείρηση και τέτοια.
0: Είναι
1: ΠΑΕ, υπάρχει και συνέστημα στο ποδόσφαιρο.
0: Προφανώς υπάρχει. Προφανώς.
1: Εντάξει, ναι, λοιπόν, αλλά... προσπαθεί από πέρυσι να τον πουλήσει τον παίχτη, χωρίς να προσπαθεί. Αυτή καθ' αυτή η πώληση, Κωνσταντέλια, δεν λέει και πολλά πράγματα. Αυτό που λέει είναι ο τρόπος που το χειριστήκανε, ο ύπουλος τρόπος γενικά, όλη αυτή η ιστορία που σκαρφιστήκανε, με την αρρώστια και τα λοιπά και το προσωπικό πρόβλημα που δεν πήγε στο πρώτο μάτς και πήγε τελευταία στιγμή για να παίξει με την Άντερλεχτ. Είναι όλο το σκηνικό.
0: Καταρχάς,
1: και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν ξεκαθάρισε τα πράγματα. Αλλά βέβαια όταν έρχεται μια πρόταση.
0: Το παιδί, έχει πρόβλημα με το παιδί έχει πρόβλημα με την κόρη του, αλλά τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Δεν έχει να κάνει με τη μεταγραφή αυτή.
1: Όταν λοιπόν του είχε ένα συμβόλαιο 500.000, το έκανε ένα 200, ένα 600, δεν ξέρω πώς το έχει κάνει ακριβώς. Και έρχεται μια ομάδα και του λέει 3.200 το χρόνο. Και συνολικά να πάρει ο ΠΑΟΚ πάνω από 28-30 εκατομμύρια, κάπου εκεί θα φτάσει το deal. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι έχεις αφήσει την ομάδα ξεγυμνωμένη. Αντί να ενισχύεται η ομάδα, αποδυναμώνονται κάθε χρόνο. Δεν έχεις, δηλαδή με συγγνώμη, είναι μεταγραφικός σχεδιασμός αυτός ομάδα σοβαρής. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει έλλειψη σοβαρότητας.
0: Είναι
1: μεταγραφικός σχεδιασμός να έχεις 4 αριστερά μπακ. Να σου έχει φύγει το δεξί μπακ, να έχεις μείνει με έναν, με τον Γκένι, να μην έχεις ένα αξιόλογο center back, να μην έχεις center forward, ή να δεν τρέπονται εκεί πέρα. Εγώ λέω ότι αν έχουν στοιχειώδη ευτυχία ο Λίο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνα, πρέπει να παρατηθούν αμέσως. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι στα κάγκελα. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή, επαναλαμβάνει, η μεταγραφή. Είναι ο τρόπος που το χειρίζεται ο Ιβάν, ο οποίος έχει ξενερώσει, ξέρω γιατί έχει ξενερώσει με τον ΠΑΟΚ. Έχει άλλα ενδιαφέροντα.
0: Μες.
1: Σου λέω ότι θα φύγει νύχτα από την Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη. Είναι απαράδεκτη η όλη αντιμετώπιση. Πούλησε τα διαρκείας και τώρα τι ζητάει, ας πούμε, ακριβώς. Γιατί δεν βγαίνει να ξεκαθαρίσει? Αν είχε βγει και να ξεκαθαρίσει ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτό θα κάνω, διαχείριση θα κάνω και θα σε κοτσάρισα την Κοντσάρεβα εδώ πέρα, ας πούμε, η οποία είναι λογιστικό γραφείο και έτσι έχουμε καταντήσει την ομάδα. Μεγαλύτερη κατανόηση θα έχει ο κόσμος και έχει αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία που κάνει.
0: Έγινε.
1: Είναι απαράδεκτη και αθλειότητα όλη αυτή η ιστορία. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Βόρειας Ελλάδας. Δεν αξιώθηκε ποτέ να έχει ένα σοβαρό πρόεδρο. Εντάξει,
2: καλά,
1: ο Παντελάκης και αυτά που μου λες, ποιος Παντελάκης τώρα, ο Παντελάκης ένας έμπορος ειδών υγιεινής ήταν, γαντζωμένος στην καρέκλα εκεί πέρα του Προέδρου και πήγε να αντιμετωπίσει ποιον, πήγε να αντιμετωπίσει τον Λουκά, τον Μπάρλο της ΑΕΚ και τον Γουλανδρή του Ολυμπιακού. Πώς θα τους αντιμετωπίσει?
2: Το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Για να πάρει ένα βαρύδι, ας πούμε,
2: το πήρε το πρωτάθλημα.
1: 200.000 διαπραγματεύσεις και...
2: Το πήρε το πρωτάθλημα πάλι. Πάντως ο Παντελάκης πήρε ένα πρωτάθλημα.
1: Τι να πάρει πρωτάθλημα, Παντελάκης πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε πρωτάθλημα. Παντελάκης πήρε πρωτάθλημα ο Γιούλα Λόραν με τους κάφαρους που είχαμε και την ομαδάρα που είχαμε.
2: Και ποιανού ήταν αυτό, ποιος τους πλήρωνε αυτό. Πάω,
1: φίλε μου, κοίτα, δεν θα μας πεις τώρα πώς πήρε το πρωτάθλημα, πάω το 76,
2: γιατί θα ζήσαμε
1: κάθε μέρα εκεί πέρα.
2: Εσύ σου να κάθε μέρα, εγώ σου λέω ποιος
1: πήρε το πρωτάθλημα λοιπόν, όταν ο Παντελάκης αποφάσισε να μας λέει ότι δεν παίζουμε με τους Έλληνες, ο άφραγκος, γιατί δεν ήθελε να δώσει χρήματα να πάρει ένα ξένο παίχτη. Και πήραμε το πρωτάθλημα όταν αποφάσισε να πάρει το Φορτούλα, τον Πλάνε Φορτούλα τερματοφύλακα και να σεντερφόρ τον Έτο Γκουερίνο. Ούτε πρωτάθλημα θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ με το Σάνον
2: αυτό, και με αυτούς τους που είχαμε. Αυτούς τους πήρε όμως. Τέλος πάντων.
1: Ο Γιούλα Λόραν πήρε το πρωτάθλημα και
2: τον έδωσε στον Αγγιό Λόραν.
1: Ο Παντελάκης να τον διώξει τον επόμενο χρόνο, γιατί ο Γιούλα Λόραν, ο μεγαλύτερος προπονητής που πέρασε από την ομάδα και άφησε και την τελευταία πνοή στην Τούμπα σε αγώνα με τον Ολυμπιακό, με καρδιακό επεισόδιο που έπαθε και ξεψύχησε εκεί πέρα και το κλείψαν από τους παίχτες. Λοιπόν, αυτά που του ζήτησε και αν τα έκανε, ο ΠΑΟΚ θα ήταν ισόβιος πρωταθλητής, κατά τη γνώμη μου, να πούμε, τουλάχιστον για τα επόμενα 2-3 χρόνια, γιατί είχε την ομάδα και είχε και το προπονητικό κομμάτι, όπως το εφήρμοσε ο Γκιούλα Λόραν.
2: Έγινε.
1: Που δεν μπορούσε να τα ακολουθήσει, ας πούμε, ο Παρίδης, ο οποίος ο Παρίδης τότε είχε το μυαλό του στο τραγούδι και δεν μπορούσε να πάει το πρωί στην προπόνηση.
2: Έγινε, να σε καλά. Λέει, για χαρά. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Είχα χρόνια να ακούσω από Αγγλίτσι τόσο. Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Έχω μείνει λιγάκι κάγκελο από τον προηγούμενο που βγήκε.
2: Ναι. Γιατί.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο μιλάει και γιατί τα λέει τα πράγματα έτσι.
2: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Είναι αντίθετος.
3: Αντίθετος είναι, αλλά οκ. Δεν μπορεί να μπει στα χωράφια και στους υπολογισμούς της οποιαδήποτε ομάδας και δεν ξέρω και εγώ τι. Ό,τι και αν εκπροσωπεί, όποιος και αν είναι, οκ. Και επειδή φαίνεται ότι είναι και ένας άνθρωπος ηλικίας, δηλαδή ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπρεπε να μιλήσει έτσι. Τώρα ό,τι έγινε, ας κοιτάξουν να στηρίξουν την ομάδα τους όσο περισσότερο μπορούν. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ κακό σχεδιασμό και σίγουρα ο Σαββίδης οπωσδήποτε θα πουλήσει ως τον ούπο. Αλλά εντάξει, να έχουμε και ένα μέτρο ρε παιδί μου, δηλαδή. Με το Σαββίδη η ομάδα μεγάλωσε, κοίταξε στα μάτια και τους τρεις μεγάλους της Αθήνας, πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, έκανε πορείες στην Ευρώπη.
2: Συμφωνούμε.
3: Όλα κύκλος είναι.
2: Προφανώς. Και δεν υπάρχει ομάδα που δεν πουλάει.
3: Μπράβο. Και εκτός αυτού, θεωρώ ότι αυτές οι νοοτροπίες ενέτη 2026 δεν είναι και ότι καλύτερο.
2: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα σπάσουν την Τούμπα, θα κυνηγήσουν κόσμο. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Δηλαδή αμέσως πλήν σαφώς τι κάνουν, απειλούν. Ποιον απειλούν?
2: Εντάξει, πάντως και η κατάληψη σταμάτησε. Εντάξει, καταλαβαίνουν όλοι ότι.
3: Ναι, όχι.
2: Ναι, πάντως και η κατάληψη σταμάτησε. Εντάξει, καταλαβαίνουν όλοι ότι.
3: Ναι, όχι.
2: Ναι, τα πράγματα.

0: ένα κανονικό επαγγελματικό.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το βήμα που παίρνει οποιοδήποτε επιχειρηματίας για να γίνει λαοπρόβλητος και για να μεγαλώσει τις δουλειές του. Okay, να το πούμε και αυτό.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, τον ακούν αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τον οποιονδήποτε άνθρωπο, έτσι, δεν λέω για αυτόν, δηλαδή, γιατί έχουν βγει και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Ρε εσύ, δεν είναι πρέπον. Δεν είναι ωραίο, δηλαδή, δίνεις μια γραμμή ότι άμα δεν γίνεται αυτό που λένε οι φύλαθλοι, τι είναι αυτά.
0: Ναι. Να πω εδώ σε ένα φίλο, καταρχάς, να πω σε έναν ότι τον ευχαριστώ πολύ που γράφει ότι με έπαιρνε τηλέφωνο ως 15χρονος έφηβος για να με ρωτήσει τη γνώμη μου για τον Ενσαλίβα όταν είχε πάει στην ΑΕΚ και τώρα λέει σας ακούω δίπλα στο 6 μηνών παιδάκι που έχει να σου ζήσει και το δεύτερο μήνα είναι δεν πέραν ποτέ θα κουγαλεί το Μάκη Διόγου να τάσετε υπέρ ανθρώπων που ξέρουμε ότι με τα λεφτά τους έχουν κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στο άθλημα. Δεν καταλαβαίνω υπέρ πιανού τάχτηκα εγώ και μάλιστα αυτός έχει κάνει με τα λεφτά του κακό. Τέλος πάντων, πες τι θέλεις, θα πω μετά τη γνώμη μου γι' αυτό.
1: Τίποτα, απλά διαφωνώ κάθετα με την τοποθέτηση του προηγούμενου ανθρώπου και μπαίνω εδώ ανθρώπους που έχουν σημαίνοντες θέσεις και στα οπαδικά κινήματα των ομάδων κλπ. Να είναι ρε παιδί μου πιο ότι οκ, διαφωνούμε με αυτό, κάπως μήπως κάτι μπορεί να γίνει κλπ. Τώρα να βγαίνει και να απειλεί και να λέει Σαββίδη τέλειωσες και έκανες και να ξέρει ποιος είναι ο Σαββίδης.
0: Εντάξει, είναι στην υπερβολή, είναι στην υπερβολή και στην ευκολία.
1: Δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το λες, γιατί όποιος και αν είναι ο Τάδε Σαββίδης, ο Δήλος Σαββίδης, ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης, αυτοί οι άνθρωποι καλώς ή κακώς έχουν μια δύναμη.
0: Είναι πιο, πώς να το πω, είναι πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα και δεν λύνεται ας πούμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Εγώ πάρα πολλά χρόνια, όχι δεν το λέω για σένα, πάρα πολλά χρόνια,
1: εγώ Μάκη, εγώ ασχολούμαι, δηλαδή μπορεί εκείνη τη στιγμή να δω τα παιχνίδια λίγο και να ψηλοπορωθώ και αυτά, μετά δεν με νοιάζει.
0: Όχι,
1: αλλά είναι
0: δεν
1: τα
0: είναι
1: προβλήματα, ναι, τα σημαντικά της
0: ζωής.
1: Και γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας και πήγε στην Ντόρτμουντ, ναι, και παράτησε τον ΠΑΟΚ και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Προφανώς.
1: Οι ΠΑΟΚτήδες το ξέρουν σίγουρα ότι με αυτό που κάνει ο Σαββίδης εγκαταλείπει το καράβι και υπάρχει διάδοχη κατάσταση που είναι ο Μιστακίδης. Δεν καθόμαστε, ναι, και λέμε περαιτέρω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει διάδοχη κατάσταση.
1: Θα γίνει.
0: Ναι, ναι,
1: θα γίνει,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Απλά λέω ότι είναι μερικές φορές πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο πλέον, αυτό που λέμε εμείς ποδόσφαιρο, εντάξει, στην Ελλάδα επαναλαμβάνω δεν είναι έτσι. Δυστυχώς, εγώ
1: δηλαδή,
0: δεν μ' αρέσει το.
1: Αύριο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αύριο στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας έχουν πέτρα και κάνουν παπάδες, θα κρεμαστούν στα κάγκελα της Ντόρτμουντ άμα γυρίσει η Τάδε Μπαρτσελόνα ή Δίνα Ρεάλ και πει θέλω αυτούς τους παίκτες και τους παίρνουν. Θα πούνε
0: δεν υπάρχει,
1: Παναγία μου, τους πουλάνε τους καλύτερους. Τι χαζομάρες είναι αυτές.
0: Ελπίζω ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέσας να έχουν την τύχη του Μπέλιχαμ. Και όχι μόνο.
1: Θα μείνει και πότε.
0: Έτσι.
1: Αλλά να παραπέρα, καλά, θα πρέπει λιγάκι έχοντας και ένα αίρισμα σε κάποιους ανθρώπους, σε μια ρε παιδί μου, σε έναν όγκο ανθρώπων, να μην βάζουμε λάδι στη φωτιά.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Γιατί όλα είναι κύκλος, έτσι.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: για
1: καλό
0: χαρά.
1: Βράδυ,
0: καλό
1: καλά,
0: βράδυ. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι παιδιά, ακούστε να δείτε. Έρχεται ένα μήνυμα. Λέει, άμα δεν ακούει τη γνώμη των φιλάθλων, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ας παίζουν σε άδεια γήπεδα και να κάνουν τις αγοραπολισίες τους. Ρε παιδιά, δεν είναι, ούτε αυτό είναι σωστό, ούτε να μην. Αλλά απ' την άλλη, τι πάει να πει να ακούει τη γνώμη των φιλάθλων. Δηλαδή, τι εννοώ. Εγώ είμαι, έχω μία άποψη για το ποδόσφαιρο. Σαν Μάκης. Μετά είμαι 63 χρονών. Έχω καταλήξει ορισμένα πράγματα και λέω το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι. Είναι με όρους ελεύθερης οικονομίας. Δεν υπάρχει ούτε παρεμβατικότητα, ούτε κρατικός παρεμβατισμός, ούτε σοσιαλισμός, ούτε κοινοτισμός, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά ζω σε αυτή τη ζωή. Ζω σε αυτή την κοινωνία. Δεν μπορώ εγώ να είμαι μπαϊράκι. Μπορώ, ας πούμε, να ασχολούμαι με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όπως ασχολούμαι με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με την ομάδα της γειτονιάς μου, είναι στην τρίτη κατηγορία, υποβιβαστήκαμε φέτος. Ασχολούμαι, αυτό κάνω, πάω.

0: χωρίς χρήματα μαζεύουμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ερασιτεχνική ομάδα. Είναι άλλο πράγμα. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει όρους οι οποίοι είναι δεδομένοι. Εγώ καταλαβαίνω τη στεναχώρια των οπαδών του ΠΑΟ και των Κωνσταντελιά. Εγώ σαν Πανιόνιος έχω δει όλους μου τους παιχταράδες να φεύγουν από τον Πανιόνιο. Με καλό ή με κακό τρόπο. Λοιπόν, τους καταλαβαίνω. Όμως, αυτό είναι μια συνηθισμένη κίνηση. Και να είναι ευχαριστημένοι ο Κωνσταντέλιας και το Τζίμα, σωστά, πουλήσανε. Ο Κουλιαράκης πήγανε σε ομάδες της Ευρώπης. Για σκεφτείτε τους Πανιόνιους, τους Απολλωνιστές, τους Ηρακλειδείς, τους Εθνικούς που βλέπανε τους καλύτερους τους παίχτες να παίζουν αντίπαλοι τους μετά από 6 μήνες ή 1 χρόνο στο γήπεδό τους. Αλλά αυτός είναι ο νόμος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δεν το παίζω τώρα και καλά υπεράνω και όλα αυτά, όχι. Λέω όμως ότι ή πρέπει να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, αυτό είναι βεβαίως και να έχουμε με. Αν δεν συμφωνείς με αυτά που κάνει η διοίκηση, δεν πας στο γήπεδο, δεν μπαίνεις διαρκείας, έχεις τρόπους αντίδρασης. Κάνεις μια άλλη επιλογή. Καλησπέρα. Ναι.
1: Σας πρώτα, μόνος ΠΑΟΚ.
0: Το όνομά σου.
1: Κώστας από Πλαταμόνα.
0: Για Πλαταμόνα τι, επάνω στο...
1: Ναι, για Κατερίνη το. Παιδιά, από χθες το βράδυ... Όλοι οι σταθμοί στη Θεσσαλονίκη συγγενικά του Μακεδονίου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτά που είπε ο προηγούμενος, γίνονται από χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε ακούσει, Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας το ρωτήσα να ήθελε να κάτσει στον ΠΑΟΚ. Τι να είναι, τρίτο, τέταρτο στον ΠΑΟΚ. Έβγαινε το παιδί να πάει να είναι 23 χρονών. Του δώσανε 3 εκατομμύρια να δει το μέλλον του. Τι πρέπει να παίρνει κάτι στον ΠΑΟΚ να κάνει τι. Ξέρετε τι έχει να γίνει την Πέμπτη. Την Πέμπτη ξέρετε τι έχει να γίνει.
0: Φαντάζομαι. Φαντάζομαι.
1: Επειδή έχω διαρκείας, εγώ είμαι 62.
0: Ναι.
1: Έχω 40 χρόνια διαρκείας στον ΠΑΟΚ και έχω πάει και ταξίδια έξω. Ναι. Βλέπω να πλακωνόμαστε στο ξύλο.
0: Εντάξει, δεν πρέπει όμως.
1: Μόνο παιχνίδι δεν θα δούμε την Πέμπτη. Μόνο παιχνίδι θα δούμε. Με αυτά που ακούμε στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, παιδιά, από χθες το απόγευμα, αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή να μου φύγει, ο Κωνσταντέλης, δεν κάνει σαν του Χατζηπαναγή που κατακώθηκε. Ο Χατζηπαναγής δεν κατακώθηκε. Και φωνάζουν όλοι του Χατζηπαναγή. Όλοι λέμε τώρα έπρεπε να έχει φύγει ο Χατζηπαναγής, θα ήταν έξω ο Μέση, αυτά. Το ίδιο ο Κωνσταντέλιας. Τώρα ρωτήσαμε τον Κωνσταντέλια αν ήθελε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Να κάνει στον ΠΑΟΚ τι, ήρθε ο τέταρτος. Να πάρει και ένα μοντάζ, να πάει και Champions League, άντε να πάει και Champions League, να παίξει και Champions League ο ΠΑΟΚ. Και θα φεύγει. Αφού από πέρυσι ήταν δεδομένος θα πει.
0: Ναι, σίγουρα υπάρχει και η πλευρά του παίκτη. Σίγουρα, δεν το συζητάμε.
1: Τώρα έχουμε χωριστεί από πέρυσι με τον κύριο Μιστακίδη, έχει γίνει ο ΠΑΟΚ. Δύο ομάδες. Η Σαββιδική και η άλλη με το Μιστακίδη. Αυτό θα γίνει την Πέμπτη. Η μισή θα βρίζουν το Σαββίδη και άλλη μισή θα βρίζουν το Μιστακίδη.
0: Ναι, εντάξει, πάντως επειδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες, δυστυχώς και εγώ αυτή την εικόνα έχω, αλλά εντάξει, και ο κύριος Μιστακίδης δεν ξέρω, έχει κάνει κάποια κίνηση για την ΠΑΕ. Ρωτάω έτσι αφελώς, σκέφτομαι όχι, δυνατά, ξέρεις. Έχει πάρει τον μπάσκετ.
1: Έχει πάρει τον μπάσκετ την άλλη από πέρυσι, όμως εντάξει, έχει λειτουργήσει υπόγεια.
0: Έχει κάνει την κίνηση για την Τούμπα. Όχι, δεν είναι κακό. Εγώ δεν ξέρω αν έχει λειτουργήσει υπόγεια. Ναι. Αλλά άμα θέλει την ΠΑΕ, ας κάνει κίνηση, ξέρω εγώ.
1: Εδώ είπαμε να φωνάξουμε για το καλό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Να φωνάξουμε για το καλό της ομάδος μας. Και τώρα ξαφνικά βγαίνει ο κύριος. Αυτά που είπε ο κύριος που βγήκε εδώ στο σταθμό της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Πάνω γίνεται χαμός.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω, είμαι σίγουρος.
1: Ξέρετε τι γίνεται
0: από εδώ. Ναι, φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να τους ακούσω. Δεν μπορώ να τους ακούσω. Και είχα προσπαθήσει και χθες να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν
0: είχε. Ναι, καλά, χθες θα γινόταν χαμός. Μάλιστα. Ναι. Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Δεν ακούγονται, ρε παιδιά. Δεν ακούγονται.
0: Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ο Σαραβάκος πόσο θα πουλιότανε σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά. Ο Δελικάρης, ο Σαραβάκος, αυτοί, ο Κούδας, ο Παπαϊωάννου. Αυτοί οι παίχτες τώρα ήταν μια άλλη εποχή. Μεγάλοι παίχτες. Όχι μόνο αυτοί. Ο Δέδες. Εντάξει. Ο Μαύρος. Ο Θωμάς. Έβαζε 200 γκολ κάθε χρονιά, ας πούμε. Λοιπόν. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο πια. Δεν ξέρω. 100, 120 εκατομμύρια που λέει ένας για τον Σαραβάκο. Σίγουρα. Ο Δελικάρης πόσα θα πουλιόταν. Ο Χατζηπαναγής που είπε ο φίλος. Απ' την άλλη, νομίζω ότι και ο Κωνσταντέλιας, δεν ξέρω το παιδί αν ήθελε να φύγει, δεν φύγει, εγώ δεν θα κάνω δίκη προθέσεων, αλλά του δίνεται η ευκαιρία με καλά χρήματα, παιδιά, 3 εκατομμύρια τον χρόνο. Εμείς δεν θα τα βγάλουμε ποτέ αυτά τα χρήματα. Ποτέ, 2 ζωές, 3 ζωές να ζήσουμε. Λοιπόν, σε ένα καλό πρωτάθλημα και επαναλαμβάνω, προσέξτε τι είπα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαία ομάδα η Borussia Dortmund. Είναι μια ομάδα η οποία προσέχει τους νέους παίκτες και κυρίως τους προωθεί. Είναι ωραία βιτρίνα. Γιατί αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ρόδρυ σήμερα πήγε στην Μπαρσελόνα. Δηλαδή η Manchester City, η ομάδα των Αραβικών Εμμυράτων, πούλησε παίχτη στην Μπαρσελόνα. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Ο άλλος έπαιζε στην Τζέλσι, ο Νέτο, και πήγε στην Αλ Χιλάλ, πώς τη λένε. Πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς σε αυτό. Απλά η Ελλάδα δυστυχώς σε αυτό, και σε αυτό το κομμάτι είναι πίσω. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε καλή ομάδα. Έρχεται η Ντόρτμουντ και σου λέει 32 εκατομμύρια. Τι θα πεις, όχι δεν τον δίνω γιατί γράφει ένας φίλος εδώ ότι μας είπαν ότι θα κτίσει την ομάδα γύρω από τον Τέλια, αν δεν είστε λέμε στα πράγματα μην κάνετε τους ειδήμονες, το μότο του ΠΑΟΚ ήταν χτίζουμε το νέο ΠΑΟΚ γύρω από τον Κωνσταντέλια και 6 μέρες πριν το πρωτάθλημα πουλήθηκε. Αυτό είναι καθαρή απάτη. Ρε παιδιά, ναι, έλεγε ότι θα τον χτίσει αλλά δεν είχε πρόταση και τώρα έχει. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καταρχήν η φωνή σου, αν και δεν είμαι συνομιλικός, είμαι πεντάρης, αλλά σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Η φωνή μου δεν έχει αλλάξει ή έχει αλλάξει.
2: Όχι, δεν έχει αλλάξει καθόλου, είναι η ίδια. Κρυστάλλινη.
0: Πάλι καλά.
2: Ραδιοφωνική.
0: Πάλι καλά.
2: Ραδιοφωνική. Χαίρομαι που πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Ήσουν μικρός τότε που έκανα εκπομπή.
2: Ναι, αλλά το ράδιο είναι... δεν έχει αλλοιωθεί το ράδιο. Όποιος άκουγε ράδιο από παλιά ακούει πάντα.
0: Εντάξει. Σωστό.
2: Δεν είναι σαν την τηλεόραση.
0: Σωστό, σωστό.
2: Ναι. Και η φωνή σου είναι χαρακτηριστική.
0: Εντάξει. Καλή είναι.
2: Ακόμα και η κουφάλαλη θα σας... λοιπόν, Παοξής από Γαλάτσι. Είναι η μέρα σήμερα του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, αμέ.
2: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με τον πρώτο.
0: Είναι γνωστό ότι αλλά, είναι συμπαθό του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, θα συμφωνήσω με τον πρώτο που τα είπε σκληρά, όπως τα είπε, τον 60-62 χρονών που πρόλαβε και Κούδα. Ναι. Εντάξει, τον καταλαβαίνω γιατί είναι σε πολύ ένταση. Είμαστε σε πολύ ένταση. Κάπου έχασε λίγο την μπάλα λίγο λόγω νεύρων, αλλά το νόημα που ήθελε να πει εγώ το κατάλαβα γιατί είμαι ΠΑΟΞής. Εμείς Παοξίδες δεν γίναμε ούτε από τα κύπελα ούτε από τα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είπε κανένας.
0: Το όνομά σου?
2: Εμείς δεν γίναμε... Γιώργος.
0: Γιώργο.
2: Εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ. Εγώ σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και με πήγε ένας φίλος μου μια φορά στο γήπεδο και έγινα ΠΑΟΚ. Γιατί ένιωσα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο. Είδα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν γίναμε ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Γιώργο μου, αυτό ισχύει όμως για όλους τους οπαδούς κάτω από το περίμενε. Όχι.
2: Θα σου πω γιατί δεν ισχύει.
0: Μη λες όχι.
2: Αν δεν πάρει 2 χρόνια ο Ολυμπιακός, 3 χρόνια.
0: Εκτός από τους 3 μεγάλους. Μη βιάζει. Ναι. Εκτός από τους 3 μεγάλους,
2: ναι.
0: Δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, οι οποίοι
2: ναι.
0: Οι νέες γενιές γίνονται μέσα από τίτλους, αν και ας πούμε Και σε αυτούς υπάρχει μια διαβάθμιση. Δεν είναι το ίδιο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στους τίτλους. Δηλαδή υπάρχει μια διαβάθμιση. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους τρεις, οι υπόλοιποι είμαστε στο ίδιο καζάνι. Δηλαδή, γιατί ναι, να γίνει ένα παιδί σήμερα πανιόνιος.
2: Δεν μπορείς να συγκρίνεις τον Ιωνικό που έχει 30.000 οπαδούς φιλάθλους με τον ΠΑΟΚ που έχει 1,5 εκατομμύριο.
0: Όχι, δεν συγκρίνω.
2: Γι' αυτό είπα αυτό που είπα. Γιατί το στόχαστρο μου ήταν οι τρεις ομάδες του ΠΟΚ.
0: Ναι,
2: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός.
0: Ναι, δεν είπα το ίδιο.
2: Αν αυτές οι τρεις ομάδες δεν πάρουν τίτλο, ξέρω τώρα τον Παναθηναϊκό που βρισκόταν σε δυσχέρεια, ο άνθρωπος προσπαθούσε να σώσει το καράβι και τόσο τελικά και πάει να φτιάξει κάτι καλό με το καινούριο γήπεδο. Και μακάρι, γιατί πιστεύω σε ένα-δύο χρόνια θα είναι φουλ ανταγωνιστικός, γιατί είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα σε πληθυσμιακά σε κόσμο εννοώ. Πιστεύω. Γι' αυτό και είπα, εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ γιατί παίρναμε τίτλους. Εγώ πόσους τίτλους που είμαι 50 χρονών είδα στη ζωή μου. Το 76 γεννήθηκα, το 76 πήραν πρωτάθλημα, επομένως δεν το έζησα. Θυμάμαι ένα κύπελλο στη Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό. Αυτό θυμάμαι μόνο.
0: Στα πέναλτι.
2: Στα πέναλτι. Και ήμουνα και στο γήπεδο. Πιτσιρικάς.
0: Κι εγώ.
2: Λοιπόν, δεν θυμάμαι. Εμείς δεν γίναμε ΠΑΟ γιατί παίρναμε τίτλους. Ξέραμε από την αρχή του πρωταθλήματος ότι θα είμαστε τέταρτη, πέμπτη, θα παλεύουμε εκεί, σε αυτές τις θέσεις. Έκτη. Δεν γίναμε όμως ΠΑΟ γιατί παίρναμε τίτλους. Είναι αυτό το ανεξήγητο που δεν μπορεί να το εξηγήσει ο άλλος. Θα ρωτήσει 10 ΠΑΟΞΙΔΙΣ, δεν θα ξέρουν ακριβώς να σου πούνε. Αλλά δεν θα σου πούνε ότι γίναμε ΠΑΟ γιατί παίρναμε τίτλους. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ένα απλός ποδοσφαιριστής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όπου παίζει στην Ελλάδα το χειροκροτούν. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Σωστό.
2: Γεννάει ΠΑΟΞΙΔΙΣ. Ο Κούδας δεν γίνουν σε ΠΑΟΞΙΔΙΣ. Έτσι ξέρω από τον πατέρα μου.
0: Εντάξει.
2: Ο Κωνσταντέλιας γεννάει ΠΑΟΞΙΔΙΣ. Να πηγαίνεις τώρα να παίζεις με τον Ολυμπιακό και να περιμένουν 150 παιδάκια να πάρουν αυτόγραφο από τον αντίπαλο. Δεν ξαναγίνει αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναδεί. Εγώ θυμάμαι, μου λέει ο πατέρα μου το Μαραντόνα που έπαιξε με την Νάπολη στην Τούμπα και του πετούσανε πέτρες. Το Μαραντόνα τώρα που ήταν ο Θεός.
0: Αλήθεια.
2: Έτσι.
0: Αλήθεια.
2: Μπουκάλια και πέτρες.
0: Ναι, αμέ.
2: Και πηγαίνει ο Κωνσταντέλιας τώρα στο Καραϊσκάκι, στην καινούργια Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο και του περιμένουν 50 και 100 παιδάκια να πάρουν αυτόγραφο και να βγουν φωτογραφία με τον Κωνσταντέλια. Δεν ήταν ένας απλός ποδοσφαιριστής ο Κωνσταντέλιας.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Έχουμε χάσει λίγο. Το έχουμε χάσει λίγο. Δεν εστιάσαμε. Εστιάσαμε μόνο στο ποδοσφαιρικό ταλέντο του ανθρώπου αυτού. Δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό ταλέντο. Είναι όλο το πακέτο του ανθρώπου, Κωνσταντέλια.
0: Ναι, Γιώργο, όμως...
2: Γι' αυτό ο κόσμος είναι... Και
0: ναι.
2: Πώς έγινε. Δεν γίνεται 15 Αύγουστο που λείπουν όλοι να πας και να κλείνεις
0: ένα παίχτη. Αυτό είναι...
2: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μου ανοίγεις τα διαρκείας, να τα φτάνεις πάλι με κακή χρονιά για δεύτερη φορά, να φτάνεις πάλι 18.000 διαρκείας και μετά από 3 μέρες να μου πουλάς τον Κωνσταντέλια στα κρυφά. Είναι δυνατόν. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή ο Σαββίδης που παρουσιάζεται σαν δισεκατομμυρίουχος είχε ανάγκη τα 32 εκατομμύρια που θα πάρει. Αυτό μας λέει τώρα.
0: Κοίταξε. Καταρχάς θα συμφωνήσω μαζί σου σε ό,τι αφορά στην περιγραφή που κάνεις για το Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή όντως είναι ένας παίχτης ο οποίος πραγματικά...
2: Δεν μιλάμε για παιχτικά. Παιχτικά
0: όχι,
2: είναι
0: όχι,
2: αυτό
0: όχι,
2: που είναι.
0: Όχι, okay, όχι, λέω είναι ένας παίχτης...
2: Είναι ο άνθρωπος Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά ο οποίος όμως...
2: Περνάει στον κόσμο όλων.
0: Σωστό.
2: Από τον Κωνσταντέλια. Έχω πιτσιρίκια από τον Κωνσταντέλια που μου λένε πότε θα πας καμιά λεωφόρο να δεις... Να πάρω το γιο του που είναι Παναθηναϊκός να τον πάω να δει τον Κωνσταντέλια. Δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος ποδοσφαιριστής. Να πηγαίνουν από άλλες ομάδες που έχουν τρελή κόντρα μεταξύ τους, ξέρω εγώ, να πάνε να δουν τον αντίπαλο και να περιμένουν εκεί πέρα μια ώρα, δύο ώρες πότε θα βγει από τα αποδυτήρια για να βγουν μια φωτογραφία. Δεν έχει ξαναγίνει με τέτοιο, με ποδοσφαιριστή. Εγώ τουλάχιστον είμαι 50 χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Ναι, εγώ λέω ότι πρέπει, εντάξει, παλιότερα υπήρχαν ποδοσφαιριστές που
2: υπήρχαν. Παλιότερα υπήρχε και η υγεία, πήγαινε σε
0: Άρης
2: και ΠΑΟΚ. Και πηγαίναμε στο γήπεδο.
0: Σωστό, μαζί.
2: Το παλιότερα δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Λέω όμως ότι εγώ συμφωνώ μαζί σου, απ' την άλλη όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι και ο Κωνσταντέλιας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει και το δικό του μέλλον. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω το παιδί.
2: Ο Κωνσταντέλλας βγήκε και είπε ανοιχτά από, αν είδατε κάτι βιντεάκι από το
0: εγώ τα έφτιαξα εγώ, στο κανάλι, αλλά να σου πω κάτι.
2: Δεν ήθελε να πάει ο άνθρωπος και το δήλωνε κιόλας ότι λόγω του παιδιού του δεύτερου δεν ήθελε να πάρει μεταγραφή. Έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο σύντα μπόνους. Δεν είναι, τα φτιάχνουν όπως τα φτιάχνουν, τα αστρολογιούν. Στο τέλος θα βγει και θα μας πει η ΠΑΕ ότι ο Κωνσταντέλλας μας ανάγκασε. Αυτός ήθελε να φύγει. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό, έτσι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο.
2: Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει.
0: Να σε καλά.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Να σε καλά, και εγώ χάρηκα. Να σε καλά. Να σε καλά.
2: Να έχεις υγεία.
0: Αμήν. Όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Είναι το πιο σημαντικό. Να σε καλά.
2: Θέλω να κατανοήσει λίγο τον πρώτο, τον 62χρονο.
0: Βρε, δεν έχω προ... Άκου τώρα, εγώ είμαι... Άκου τώρα,
2: επειδή
0: εγώ είμαι...
2: βγήκαν κι άλλοι και πήρανε...
0: Είμαι γαλβανισμένος αυτό.
2: Βράζει ο αγνός ο φύλαθλος, ο παδός Παύλα, όπως έτσι πες το.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ δεν έχω κάνει ούτε μπαχαλάκης είμαι, ούτε πηγαίνω στο κήπεδο, φωνάζω, παίρνω το αεροπλάνο ή το αυτοκίνητο, άμα θα πάω με φίλους, γυρνάω πίσω. Είμαστε, έτσι μάθαμε. Λοιπόν. Αυτοί που είναι αγνοί και δεν παίρνουν από τον ΠΑΟΚ, νιώθουν έτσι. Αυτοί που παίρνουν από τον ΠΑΟΚ, οι οργανωμένοι συνήθως είναι αυτοί που παίρνουν. Καταλαβαίνεις.
0: Όχι, εννοώ. Μην το λες αυτό. Άστο, το άστο. Να αρχίσουν εδώ. Όχι. Άστο.
2: Θα δεις ότι θα ξεχαστεί πολύ εύκολα αυτό. Θα δεις, επειδή το ξέρω το έργο, το ξαναδεί.
0: Mm-hmm.
2: Θα ξεχαστεί πολύ εύκολα, γιατί αν θυμάσαι ένα παίκτη σε τερχόντων μουσλίβους που έφυγε στην Αραβία με 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Βρίζανε δύο μέρες και μετά τον ξεχάσανε. Και έχασε το πρωτάθλημα εσύ. Ή τον Άκμπο που έπαιζες τελευταίο γύρο προκριματικά για να πάει στο Champions League και πούλησε τον Άκμπο στο τελευταίο αγώνα. Με τη Μέταλλιστ, αν θυμάμαι καλά, με τη Μέταλλιστ πρέπει να ήταν.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν,
0: για χαρά.
2: Καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, για χαρά. Είμαι ο Νικήτας από Κάλινο, μιλάμε πρώτη φορά.
0: Νικήτας από Κάλινο.
3: Όντως η φωνή σας είναι για, για πιο μικρό σε ηλικία.
0: Δεν πειράζει. Καλή είναι η κυρία.
3: Ακούγεται πολύ νέος.
0: Τι ομάδα είσαι?
3: Όρισε.
0: Ομάδα.
3: Είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας γενικά και για τον τρόπο
0: καλά
3: που μιλάτε. Έχω έρθει πολλές φορές όταν είπατε για την ομάδα σας ότι σαν Πανιόνιος πως νιώσατε όταν βλέπατε παίκτες να φεύγουν.
0: Mm-hmm.
3: Εγώ μπορώ να σας πω ότι παρόλο ότι ας πούμε Ολυμπιακός και πολλές φορές ερχόντουσαν παίκτες σε εμάς στον Παναθηναϊκό, πολλές φορές ωφελόμασταν δηλαδή. Mm-hmm. Καταστρέφοντας στην ουσία κάποιες ομάδες, όπως παλιότερα Πανελιακός, πήραμε Τζόρτεβιτς, πήγαμε Γιαννακόπουλο, πήραμε ένα σωρό Μπάντοβιτς, στεναχωριέμαι κατά βάθος που χαλάμε, που ξεπουλούνται αυτές οι ομάδες και χαλάει, δηλαδή πάντα θες να δεις μια ομάδα να ανεβαίνει. Όταν παίρνεις τις καλύτερες, ας πούμε, τις καλύτερες μονάδες και στο τέλος σου στέλνεις δανεικούς, πολλές φορές, όπως με τον Αθανασίου, όπως με χίλιους δυο, που δεν τους κρατάς, στεναχωριέσαι λιγάκι. Και πόσο εσείς που τους βλέπατε να παίζουν, όπως είπατε, αντιμέτωποι σε εσάς, είναι στενάχωρο.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά όπως είπατε, αυτό είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς, ευτυχώς, όταν υπάρχει οικονομική συναλλαγή και χρειάζονται χρήματα, ή θα πρέπει να είσαι, να έχεις κάποιον άνθρωπο ισχυρό. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι κατεφημισμόν επαγγελματικό. Και το λέω, δεν το λέω τώρα το 2026, το λέω 20 χρόνια, 25. Έχω άποψη συγκεκριμένη, μπορώ να την εξηγήσω, δεν είναι του παρόντος, αλλά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ελάχιστοι είναι αυτοί που επενδύουν στο ποδόσφαιρο για να βγάλουν χρήματα από το ποδόσφαιρο, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ομάδες στην Ευρώπη.
3: Δεν είμαι μέσα σε πράγμα, να το πιστεύω αυτό.
0: Ας πούμε η Πόρτο, η οποία είναι γνωστή σε όλη την Ευρώπη.
3: Σίγουρα.
0: Άμα μπείτε και γκουγκλάρετε Πόρτο μεταγραφές, πρέπει να έχει πουλήσει η Πόρτο, ξέρω εγώ, 100 παίχτες. 150. Η Μπενφίκα υστερεί. Λοιπόν, παρόλα αυτά και αυτοί πουλάνε. Λοιπόν, η Πόρτο. Λοιπόν, ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες. Ναι, ο Άγιαξ είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. πουλάει παίχτες συνεχώς. Και δεν πουλάει μόνο σε μεγάλες ομάδες, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια δεν πουλάει σε μεγάλες ομάδες, γιατί δεν ξέρω, είναι σαν αγορά πιο πεσμένη η Ολλανδική. Πουλάει δεξιά-αριστερά, ας πούμε, συνέχεια. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω ή να μην δικαιολογήσω προς Θεού στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη μας. Αυτό.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ, αν το ψάξουμε, όλοι έχουν κάποιο δίκιο. Εγώ
0: ναι, πιστεύω σίγουρα.
3: Ότι η μεγαλύτερη στεναχώρια των παιχτών, των οπαδών του ΠΑΟΚ, και τους καταλαβαίνω, είναι ότι καταρχήν ήρθε απότομα, γιατί όποιος πίστευε ότι δεν θα φύγει κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλης από τον ΠΑΟΚ είναι τρελός.
0: Mm-hmm.
3: Το παιδί είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα φεύγει. Κάποιοι λέγανε δεν θα φύγει ποτέ, γιατί είναι δεμένος, γιατί έχει ας πούμε, προβλήματα διάφορα. Mm. Κάποια στιγμή όμως όταν βλέπεις ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά για τον ίδιο, να πω ότι ακούγεται ας πούμε, τα διπλάσια λεφτά, δεν μπορείς να φύγει. Και όποιος τον αγαπάει πραγματικά θα το καταλάβει. Απλά το θέμα είναι ότι ήταν απροετοίμαστη ομάδα για να φύγει αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θα ήθελα καθόλου να ήμουν στη θέση του προπονητή που γενικά έχει ελλείψεις ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν, έχει πάει πίσω ο προγραμματισμός.
0: Σωστό για αυτό.
3: Δεν είναι καλά η ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Και αυτή τη στιγμή του παίρνει στο καλύτερο παίχτη. Δηλαδή ο προπονητής, εγώ μπορεί να είχα φύγει από την ομάδα, να σου πω συγγνώμη, αλλιώς ήρθα, άλλα μου είπατε, άλλα μου κάνετε. Mm. Δεν, καλά, σίγουρα θα του έχουν πει κάτι, απλά φαίνεται όλο το σκηνικό να ήρθε πολύ ξαφνικά. Και δεν ήταν προετοιμασμένη η ομάδα για να το αντέξει όλο αυτό. Και πιστεύω γι' αυτό, εν τω μεταξύ, οι παίχτες όπως οι οπαδοί, συγγνώμη, λέω είναι ο παίχτες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, όπως ας πούμε εμείς πουλήσαμε τον Κοστούλα, με το δίκιο του σας λέει, τον πούλησες, τουλάχιστον πάρε τα λεφτά που του αναλογούν. Νιώθουν λίγο ότι πουληθήκανε, ότι τους νιώθουν κάπως, τους καταλαβαίνω δηλαδή, νιώθουν κάπως πουλημένοι και δεν ήρθε σε καλή φάση. Επίσης αυτό που είπε και ο κύριος για τα διαρκεία, σωστά, όταν κάνεις, λες ότι θα χτίσω την ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια, έρχεται ο κόσμος, σούμε, παίρνει διαρκεία και ξαφνικά τον πουλάς. Δεν μπορεί να μην ξέρεις αν πρόεδρος, αν διοίκηση, ότι κάποια στιγμή θα σου έρθει προσφορά. Ξέρεις ότι θα σου έρθει προσφορά.
0: Mm-hmm.
3: Τέλος πάντων, χάρηκα πολύ.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να τα ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ και όλες
0: καλά.
3: Οι ομάδες μας και να πάνε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Χάρηκα,
0: γεια χαρά κι εγώ. Να στείλω τους χαιρετισμούς στο Βασίλη στη Λοζάνη. Θα κάνουμε break ή συνεχίζουμε. Θα κάνουμε break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

ευκαιρία του Κόβατσιτς. Ωραία. Αζάρ βγαίνει στα πλάγια. Το σουτ γκολ για την Τσέλσι. Στο 25 από τον Αζάρ. Ό,τι πάει στα πόδια του γίνεται χρυσός, γίνεται γκολ. Η παλιά καταπληκτική πάσα. Και το σουτ του Αζάρ. Πέφτει ο Άλισον, βάζει το χέρι. Η μπάλα όμως έχει δύναμη. Είναι ωραίο σουτ, πολύ ωραίο. Ακουμπάει αλλά δεν μπορεί να της αλλάξει πορεία. Σακίρι, Στάριτς. Ο Στάριτς κάνει το σουτ. Υπέροχο, 1-1 στο 89. Αυτός είναι ο Ντάνιελ Στάριτς. Απέναντι στην παλιά του ομάδα. Όταν είναι γερός ο Στάριτς, μόνο ο Κέιν μπορεί να συγκριθεί μαζί του από τους άκρους φορ. Ένα υπέροχο γκολ. Ένα από τα γκολ της χρονιάς. Στο 89.

0: Εδώ είμαστε στο Big Wins Sport FM 94,6. Μετά μεσονύχτιο δρομολόγιο του Magic Bus. Ο Μάκης Διώγος είναι στο μικρόφωνο. Ο Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-95-79-283-4-5. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όσους ενδιαφέρονται να πούνε την άποψή τους για τα αθλητικά δρόμενα. Έχουμε περάσει πια στην 3η 18 Αυγούστου. Τον δρόμο σιγά σιγά και τον Αύγουστο. Σήμερα το βράδυ στις 10 η ΑΕΚ στη Σόφια. Βλέπω εδώ κάτι πλάνα, το γήπεδο της Λεύσκη είναι μεγαλούτσικο και δεν ξέρω, έχουν πει για sold out. Ήταν και φίλοι της ΑΕΚ. Αυτό είναι το ίδιο. Έπαιξε εκεί. Εκεί είχε η Τσέσκα του 48. Μπράβο. Είναι και λίγο περίεργη αυτή η οπαδή της Λεύσκη, από ό,τι ξέρω, με τις απόψεις που έχουν γενικώς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα πριτανεύσει η λογική και το μάτς θα κυλήσει ήρεμα και η ΑΕΚ θα πάρει αυτό που θέλει για να έρθει εδώ στην Αθήνα να σφραγίσει το εισιτήριο για να πάει στη League Phase του Champions League. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Έλα, γεια σου, Μακάρε.
0: Γεια σου.
1: Τάσος λέγομαι.
0: Γεια σου.
1: Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Δηλαδή, την Παρασκευή έβαλα το ραδιόφωνο, δεν το ήξερα. Έβαλα το ραδιόφωνο τυχαία και σ' άκουσα και λέω τι έγινε. Έπεσα πλάκα. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Καταρχάς πρώτα απ' όλα για τον Πανιόνιο θέλω να πω. Επειδή σ' άκουσα την Παρασκευή, δεν ξέρω, εντάξει, είσαι λίγο δύσκολος, λίγο είσαι... έτσι καμιά φορά λίγο πιο αιρετικός, ας πούμε, να το πω έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα αισιόδοξο με τον Πανιόνιο.
0: Εντάξει, όταν υπάρχουν οι ενδείξεις είμαι αισιόδοξος, όταν δεν υπάρχουν τι να κάνω. Δεν μπορώ, ξέρεις, έχω και μια έχω ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης επειδή μερικά πράγματα όταν λες κάτι, τα παίρνει πολλοί κόσμος, δεν τα αναλύουν και δεν τα φιλτράρουν όλοι το ίδιο. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Η ομάδα φέτος έχει κάνει ό,τι πρέπει για να διεκδικήσει με καλύτερους όρους την επιστροφή της στην πρώτη εθνική. Και πέρυσι η ομάδα ήταν καλή. Εγώ πίστευα πάρα πολύ το Δερμιτζάκι. Θεωρώ ότι ο Παύλος είναι, όχι, είναι από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Δεν του βγήκαν κάποια πράγματα. Και καλός άνθρωπος και σωστός άνθρωπος, λοιπόν. Αλλά φέτος νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα δούμε, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο αποδεικνύονται όλα.
1: Ήταν και πραγματάκια παρασκηνιακά με την Καλαμάτα, έτσι. Καλά τα ψημάτα.
0: Δεν νομίζω. Άκου, θα σου πω κάτι. Επειδή όλη τη σεζόν ακούγαμε για παρασκήνια, αυτά, σούπα, μούπες, εντάξει, στο μάτς του πρωταθλήματος δεν δόθηκε ένα πέναλτι, ωραία. Όμως, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Πανιόνιος πήγε και νίκησε εκεί μέσα στα play-off. Ο Πανιόνιος δεν έχασε την άνοδο από την Καλαμάτα. Ο Πανιόνιος έχασε την άνοδο με το Χ με τον Μαρκό και την ήττα τον Ολυμπιακό Β. Όταν λοιπόν φαίνεις Χ με τη Μαρκό στη Νέα Σμύρνη...
1: Ο οποίος Ολυμπιακός Β από την Καλαμάτα χάσει μετά τα χέρια.
0: Μα, να σου πω κάτι. Επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο, επειδή ήμουν στο Ρέντι. Τι πάνω χέρια και κάτω χέρια τώρα μεταξύ μας. Δεν επιτρέπεται ο Πανιόνιος και δεν το λέω για να μειώσω την ομάδα του Ολυμπιακού Β. Προς Θεού τα παιδιά που παίξανε όπως μπορούσαν. Η εμφάνιση του Πανιονίου ήταν λες και ήταν ομάδα τρίτης εθνικής. Δεν είναι, δηλαδή, ήταν μια ομάδα η οποία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός Β έπαιξε όπως έπαιξε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι το πρόβλημα. Να σου πω κάτι. Ναι. Με τη Μαρκό, δεν μπορεί να πηγαίνεις για πρωτάθλημα και να κάνεις μία φάση σε όλο το μάτς. Είναι σαν τους φίλους μου που είναι οπαδοί της Αργεντινής και λέγανε το άλλο και πάει η Αργεντινή στον τελικό και κάνει μηδέν φάσεις. Μηδέν φάσεις. Κάτσε το. Δεν γίνεται. Μηδέν φάση στον τελικό και θες να πάρεις παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, φέτος νομίζω είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, καταρχάς εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η επιλογή του προπονητή. Πάρα πολύ.
0: Ναι, δείχνει ότι είναι. Όχι, Το ξέραμε τον Φεράντο, αλλά δείχνει ο άνθρωπος ότι είναι πολύ καλός.
1: Ναι, ναι. Και η επιλογή στον παιχνίδι είναι καλές. Εγώ νομίζω είναι φαβορή ο Πανσεριακός με τον Πανιόνιο πάντως. Στη δύο για να βγουν. Έτσι νομίζω.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο φαβορή εκτός του Πανιόνιου. Τώρα δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Πανιόνιος είναι, ο Πανιόνιος είναι αυτός που πρέπει να είναι, οι παίκτες που έχει πάρει παίξουν αυτό που μπορούν μέσα στο γήπεδο και ο προπονητής κάνει σωστές επιλογές και όλα αυτά, νομίζω ότι ο Πανιόνιος δεν θα έχει αντίπαλο. Καλός ο Πανσεραϊκός, καλή η Λάρισα, καλή η Καλυθέα, καλό το Μαρκό, όλα αυτά, καλά τα συνεργεία και τα συστήματα και όλα αυτά, ναι, αλλά αποδείχθηκε πέρυσι, το ξαναλέω, και αυτό το λέω συνέχεια και στις εκπομπές που κάνω τις διαδικτυακές, αποδείχθηκε πέρυσι ότι δεν μπορεί, όταν έχεις καλή ομάδα, όταν παίζεις με σωστό τρόπο, εγώ δεν λέω ωραίο ποδόσφαιρο ή άσχημο, αλλά παίζεις όπως πρέπει να παίξεις για να πάρεις ένα παιχνίδι. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε, ναι, δεν μπορεί να σε εμποδίσει κανένας. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Και να σου πω και κάτι, και η διαιτησία πέρυσι, μια χαρά ήταν του Πανιόνιου. Μια χαρά ήταν. Να. Δεν είχαμε καμιά σφαγή, ας πούμε. Μην τρελαθούμε. Όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι πήραν οι άλλοι. Αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω, δεν έβλεπα τα μάτια της Καλαμάτας, δεν με ενδιαφέρουν. Ή της Καλυθέας ή του Μάρκο. Εγώ βλέπω λοιπόν τα παιχνίδια του Πανιόνιου. Και λέω λοιπόν ότι η διαιτησία στα μάτια του Πανιόνιου, εκτός από το χέρι στο μάτς με την Καλαμάτα στην κανονική διάρκεια που ήταν πέναλτι κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει, ο διαιτητής το εξήγησε ότι δεν ήταν και αυτό και είπε. Δεν υπάρχει άλλη φάση. Ο Πανιόνιος αυτοκτόνησε πέρυσι. Ο Πανιόνιος φέτος θα ήταν στην πρώτη εθνική. Όταν δεν νικάς το Μαρκό στη Νέα Σμύρνη και χάνεις από τον Ολυμπιακό Β, που η πλάκα είναι ότι το Μαρκό ήξερε ότι θα παίξει έτσι. Τι θα έρθει το Μαρκό, να παίξει ανοιχτά, να προσφέρει θέαμα. Μην τρελαθούμε τώρα. Και αυτοί θέλουν να σου κάνουν ζημιά. Ποδοσφαιρικά εννοώ, δεν λέω τίποτα για τον Μάρκο. Ποδοσφαιρικά. Είναι μεγάλη επιτυχία να κόψεις το δρόμο για τον Πανιόνιο. Είναι επιτυχία, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Σε αυτή την κατηγορία. Θα δούμε.
1: Πάντως, η διοίκηση όταν ανέλαβε, είχε μιλήσει για τριετές πλάνο, έτσι. Είχε πέσει ένα στόχο.
0: Ναι.
1: Τα τρία έχουν
0: ανέβει. Κακός για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, σε αυτό που είπε, είναι συνεπής μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και δεν είναι. Έχει κάνει και άλλα καλά η διοίκηση. Ναι. Και εγώ, αν με παρακολουθείς, ξέρεις ότι δεν τις χαρίζομαι τις διοίκησεις, αλλά και προπονητικό, και προπονητικό εξαιρετικής ποιότητας έχει πλέον ο Πανιόνιος στο ελληνικό και το γήπεδο θέλει να φτιάξει και τα χρέη, τα οποία ήταν μεγάλος βραχνάς. Μεγάλος βραχνάς. Τα πληρώνει κανονικά από την τσέπη του ο Ρούπτσος, οπότε αυτά δεν τα κοιτάμε. Είναι σαν γι' αυτό που λέμε για τον ΠΑΟΚ. Να φύγει, λέει ο Σαββίδης. Ναι, αλλά πού ήταν ο ΠΑΟΚ πριν έρθει ο Σαββίδης?
1: Θα πω στα γρήγορα γι' αυτό. Ναι. Ένα κλειστήριο των Πανιών, επειδή είπες για το γήπεδο. Το θέμα αυτό, αν έχεις χρυσές πληροφορίες, το θέμα αυτό με τους πυλώνες και το
0: θα φτιαχτεί, θα φτιαχτεί. Θα φτιαχτεί.
1: Αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε για πυλώνες για βραδινούς αγώνες.
0: Όχι, νομίζω θα φτιαχτεί και τώρα, το Σεπτέμβρη. Νομίζω θα μπει μπροστά να το φτιάξει και ο Δήμος, σε συνεργασία με το Δήμο, θα φτιαχτεί.
1: Ναι, μακάρι για να
0: τελειώσει. Για να πέσουμε και κανένα βράδυ. Μας τρώει η ζέστη όλο μεσημέρι.
1: Εκεί στη Δύο έχουμε γίνει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα να σου πω για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ γίνει από πάρα πολύ σημαντικό στη Θεσσαλονίκη, και αυτό ακούω και πολύ ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όταν πηγαίνω, ας πούμε, πάω και στο γήπεδο καμιά φορά με παίρνουν μαζί και τέτοια, έχω έτσι μια επαφή.
0: Ναι. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός.
1: Ναι, εντάξει, γίνεται χαμός, θα σου πω κάτι. Καταρχάς, εγώ αυτό που ξέρω, ας πούμε, ότι τουλάχιστον μέχρι πέρσι, ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε να φύγει ούτε από τον ΠΑΟΚ ούτε από την Ελλάδα. Έχει κάποιους δικούς συλλόγους το παιδί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουν να κάνουν κάποια πιστεύω που έχει, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω, όσοι ξέρουν. Εδώ τώρα κάτι έχει παιχτεί. Εδώ τώρα, ίσως έχει ξαναγκαστεί ο Κωνσταντέλιας, πιστεύω, κατά κάποιο τρόπο, να απολυθεί. Και βέβαια αυτό που γνωρίζουν είναι ότι ο μεγάλος βραχνάς του Σαββίδη ήταν αυτός. Ότι λόγω της άρνησης του Κωνσταντέλια δεν μπορούσε να τον πουλήσει για να εισπράξει ανάλογα χρήματα. Έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για ένα χρυσό ηχείο. Ένα παίχτη ο οποίος όταν ο Λίδαγος στα πρώτα του παιχνίδια με τον ΠΑΟ, μάλιστα θυμάμαι ένα με τον Ατρόμητο, ήταν από τα πρώτα του παιχνίδια στο Περιστέρι, ένα δύο που είχε βάλει μια γκολάρα από το κέντρο, μια...
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Θυμάμαι θα βγει τότε, γιατί βγαίνω και μιλάω στα ραδιόφωνα πάνω, γιατί έχω και γνωστούς και παραγωγούς και δημοσιογράφους. Είχα πει ένα πράγμα έτσι με πολύ συστολή και λέω να μην θεωρηθώ, ας πούμε, ιερόσυλλος, ότι έχω να δω κάτι παρόμοιο από την εποχή του Χατζηπαναγή. Ναι. Με την έννοια πια αυτό το απρόβλεπτο που έχει ο Κωνσταντέλιας, όπως είχε ο Χατζηπαναγής.
0: Όντως, αλήθεια είναι αυτό, ναι, ναι.
1: Και πραγματικά μετά, και το λέγανε πάρα πολύ και στους επόμενους μήνες πάνω, αρχίζανε πλέον και τον παραλύζανε το Χατζηπαναγή, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, ξέρεις ένα τέτοιο παίκτη στο 2026 ότι είναι παραπάνω από πιθανό να απολυθεί. Έτσι. Δεν μπορεί να μένει ακόμα παλέντα στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Εγώ απλά πιστεύω ότι αυτό που κυπηράξει τον κόσμο είναι ο τρόπος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και ύστερα όμως, εντάξει, θα το καταπιούμε, τι να κάνουμε.
1: Το διδίκη εξαφανιστεί ως αδίδες τα τελευταία χρόνια. Έχουν μαζευτεί λίγο πολλά στο κόσμο του Σαββίδη. Όμως, επειδή εγώ έχω θέμα σαν άποψη με την αχαριστία, έχω πολύ μεγάλο ζήτημα με αυτό. Θεωρώ ότι μιλάμε για τον μεγαλύτερο πρόεδρο στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν το συζητάμε το. Έχει κάνει...
1: Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί εξαιτίας του ο ΠΑΟΚ πήρε όσα πρωταθλήματα δεν είχε πάρει σε όλη την ιστορία. Έτσι. Όπως και το ίδιο ισχύει για τον Λουτσέσκου. Το θεωρώ το μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Εκ των πραγμάτων, βέβαια.
1: Βγαίνανε και κατακρίναν τον Λουτσέσκου όλα αυτά τα χρόνια. Κόλλημα. Άρα λοιπόν κάπου υπάρχει, πρέπει να είμαστε κάπου στη μέση. Έτσι. Θέμα.
0: Σωστό.
1: Έγινε. Νομίζω, κάτι τελευταίο, επειδή ναι. πιστεύω ότι το θέμα με Μιστακίδη και Σαββίδη κρύβει και άλλα από πίσω. Είναι και θέμα και πολιτικό. Δεν είναι μόνο θέμα.
0: Πάντα έχουν αυτά και πολιτικά από πίσω. Πάντα.
1: Εγώ νομίζω ότι η κατάληξη θα είναι ότι κατά κάποιο τρόπο θα εξαναγκαστεί ο Σαββίδης να αποχωρήσει ναι. για τον ΠΑΟΚ, ίσως και από την Ελλάδα, και τελικά ο Μιστακίδη να λάβει και το ποδόσφαιρο. Εγώ για. Κάτι τέτοιο πρέπει. Ναι.
0: Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί είναι μεγάλα τα καρπούζια. Έγινε.
1: Το τελευταίο, όσο για την σε ό,τι έχει να κάνει με την Dortmund, νομίζω έχει κάνει την κίνηση της χρονιάς, της κινήσης της χρονιάς με τα δύο παιδιά μου.
0: Βέβαια.
1: Τα μάτια τότε δεν θα κάνουν, δεν θα πρέπει να τα δούμε οπωσδήποτε, δηλαδή θα δούμε μεγάλα πράγματα.
0: Έγινε. Να σε καλά, Τάσο, να σε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το. Ένας φίλος εδώ του Όφη λέει να ανέβει ο Πανιόνιος. Ο Μπαϊνόβιτς, ναι, έπαιζε τον Όφη. Το ξέρω κι εγώ ότι αν δεν είχε πάθει χιαστό θα ήταν πολύ καλύτερος, αλλά έχει τρομερή ποιότητα. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Ναι. Με μένα μιλάτε.
0: Ναι.
2: Ναι. Καλησπέρα, Μάκη.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Αχιλλέας είμαι.
0: Γεια σου, Αχιλλέα.
2: Θα πάρει και τις προάλλες. Άκουσα ότι έλεγες, επειδή είμαστε κοντά σε ηλικία και ίσως και σε παραστάσεις. Άκουσα ότι έλεγες σε καπιταλισμό στην Ελλάδα. Είναι συμβατά αυτά.
0: Ελλάδα και καπιταλισμός.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν είπα ότι. Καλά, και η Ελλάδα δεν είναι καπιταλιστική χώρα. Είναι κάτι.
2: Βέβαια δεν είναι.
0: Αλλά...
2: Αυτό μου έκανε εντύπωση που το λες εσύ.
0: Το ποδόσφαιρο.
2: Το, ψηλά εσύ,
0: το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είπα ναι. ότι είναι. Γενικότερα στην Ευρώπη ναι. είναι ναι. Σε, η ελεύθερη οικονομία και είναι σε μια διαδικασία.
2: Ελεύθερη οικονομία δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ελεύθερη οικονομία θα υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Εγώ που είμαι 1,5 χιλιόμετρο από το Καραϊσκάκι. Όντας αεκτής από τα 10 μου και έχοντας φτάσει τα 60, να μπορώ να πάω στο Καραϊσκάκι, επειδή ο κύριος Μαρινάκης μου κάνει καλές παροχές, μου δίνει και ένα σάμαλι στην πόρτα.
0: Δεν υπάρχει
2: μου
0: αυτό.
2: Δίνει και ένα σάμαλι στην πόρτα, μου έχει ωραίες εικόνες, έχω καλή θέαση.
0: Στην Ευρώπη, αν ήσουν όμως καλή καρέκλα
2: και να μην πήγαινα 10 χιλιόμετρα στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι, άμα ήσουν σε ευρωπαϊκή χώρα, αυτό ναι. θα το είχες.
2: Α, οπότε.
0: Αυτό λέω. Κατεφημισμών το καθεστώς στην Ελλάδα είναι ελεύθερη οικονομία.
2: Το καθεστώς στην Ελλάδα είναι ελεύθερη οικονομία, αλλά το καθεστώς πρέπει να ξέρει ότι εκτός από υποχρεώσεις έχει και δικαιώματα.
0: Προφανώς.
2: Οπότε το ότι ζούμε, το ότι μας έχουν κάνει, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, και εμένα πρώτον από όλο αυτό μπορεί, ανάπηρους κοινωνικά όσον αφορά τις αντιδράσεις μας, αυτό δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι πρέπει να τους αγκιοποιούμε όλους, αλλά τα δικαιολογούμενα πάντα. Δεν γίνεται. άμα έχουμε σταματήσει πλέον να είμαστε διεκδικητικοί και τουλάχιστον να μιλάμε και να τα δεχόμαστε. Είδε τι σου είπε ο φίλος του ΠΑΟΚ προηγουμένως. Σου είπε, πούλησε 18.000 διαρκές και την επόμενη μέρα μου πούλησε ο Κωνσταντέλια. Το χ Κωνσταντέλια. Μου πούλησε, ξέρω εγώ, τον οποιονδήποτε. Πες μου πριν αρχίσουν τα διαρκείας, ότι ξέρετε παιδιά, η πολιτική είναι αυτή περίπου, στο περίπου.
0: Ναι,
2: το κάνουν ευρωπαϊκές
0: ομάδες. Απλά εγώ διαφωνώ στο ότι το διαρκείας το παίρνεις, γιατί ναι. Εσύ νιώθεις την ανάγκη.
2: Ο μέγας κόσμος.
0: Όχι.
2: Είναι η πρωτοβουλία του ανθρώπου.
0: Όχι.
2: Τι.
0: Όχι. Η σχέση που έχεις με την ομάδα.
2: Ποια σχέση, αφού αλλά... είσαι ελεύθερη αγορά.
0: Έχεις σχέση με την ομάδα. Ας την ελευθερία.
2: Με το Μαρινόπλο δεν έχω σχέση.
0: Ας την ελευθερία. Ναι, αλλά ψωνίζεις από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ γιατί έχει καλύτερες τιμές. Άμα βρεις καλύτερες τιμές.
2: Ναι,
0: δεν το αλλάζεις.
2: Άμα βρω καλύτερη τιμή αύριο στο Βοτανικό που είναι ακριβώς δίπλα μου. Αφού στο Βοτανικό.
0: Όχι. Το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο, η πολιτική έχει μια άλλη διαδικασία σχέσης του ανθρώπου. Όταν λοιπόν υποστηρίζεις μια ομάδα, θεωρώ ότι ένα από τα στοιχεία που δείχνουν τη σχέση μαζί της είναι είτε ότι πας στο γήπεδο και πληρώνεις το εισιτήριό σου, είτε ότι παίρνεις διαρκές αν έχεις την οικονομική άνεση και παίρνεις το διαρκές για να έχεις τη θέση σου να πηγαίνεις κάθε 15 μέρες στο γήπεδο.
2: Και ξεχνάστε κάτι άλλο
0: αυτό
2: πολύ
0: όμως
2: πιο
0: είναι,
2: σημαντικό.
0: Αυτό όμως
2: κάτι
0: είναι,
2: πολύ πιο σημαντικό.
0: Αυτό είναι δικό σου όμως.
2: Πληρώνεις και συνδρομή στην τηλεόραση. Πλέον.
0: Ναι, αν θες. Αν θες. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι, όχι.
2: Τότε πήγαινε και μίσου.
0: Όχι. Περίμενε. Αν θέλεις να παρακολουθείς ποδόσφαιρο, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένας τρόπος είναι να πληρώνεις συνδρομή. Βεβαίως. Να βλέπεις διαδικτυακά.
2: Άλλος να παίρνεις τα διαρκεία.
0: Ακριβώς.
2: Άλλος να πληρώνεις το εισιτήριο και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα έσοδα πηγαίνουν στην ομάδα.
0: Ναι. Σε σχέση λοιπόν, η σχέση που έχεις με την ομάδα.
2: Την επιχείρηση δηλαδή, στην ΠΑΕ.
0: Την ομάδα. Περίμενε. Την ομάδα.
2: Την ΠΑΕ.
0: Όταν υπάρχουν ομάδες που δεν είναι ΠΑΕ, είναι το βάζω οι μικρότερες των κατηγοριών. Των κατηγοριών.
2: Πιο κάτω. Των κατηγοριών ναι. Δεν υπάρχουν και συνδρομές και λοιπά.
0: Πώς δεν υπάρχουν.
2: Όχι,
0: πέντε κάνει, αλλά υπάρχουν συνδρομές. Βγάζουμε διαρκείας.
2: Όχι, δεν τα κατάλαβες. Εκεί πέρα πράγματι είναι η ψυχούλα. Ναι. Αλλά εκεί πέρα άμα κάνεις και καμιά παγαποτιά και την πάρει χαπάρει ο κόσμος, έρχεται και σε βρίσκει στην εξέδρα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και ύστερα, όταν πας λοιπόν, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία των ΠΑΕ, ξέρεις ποια είναι η διαδικασία. Ξέρεις τι έχεις να κάνεις.
2: Φίλε, το ξέρεις.
0: Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Μη σε πιλατεύω τώρα. Ξέρεις τι σου είπα από την αρχή. Και επειδή σε εκτιμώ δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο δικός ο λόγος, όταν σε έχοντας φτάσει σε μια ηλικία και κυρίως έχοντας παραστάσει τις δικές σου και στην ΕΣΥΑ και αλλού και στους αγώνες σου και λοιπά που έχεις κάνει, έχεις μια ευθύνη ρε φίλε. Συγγνώμη, δεν σου κάνω τώρα, ελπίζω να καταλάβεις πώς το λέω.
0: Ναι.
2: Έχεις μια ευθύνη πια. Έχεις μια ευθύνη να πεις μια κουβέντα. Μια κουβέντα μας έχει μείνει ρε. Μια κουβέντα μας έχει μείνει.
0: Αχιλλέα, εγώ την κουβέντα τη λέω απλά.
2: Παιδιά, παλεύτε.
0: Απλά
2: παλεύτε.
0: Εγώ Αχιλλέα μου λέω ότι να παλεύουμε, αλλά να παλεύουμε τα πράγματα που μπορούμε να τα παλέψουμε. Όχι να νικήσουμε.
2: Τα πάντα μπορούμε.
0: Όχι.
2: Τα πάντα μπορούμε.
0: Πρόσεξε. Τα πάντα.
2: Και τέλος πάντων η πάλι αφήνει μια παρακαταθήκη. Το ξέρεις πάρα.
0: Καμία αντίρρηση. Απλά όμως όταν έχεις. Να παλέψω για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ναι, άσχετα
2: τα
0: αν θα νικήσω ή όχι. Αλλά στο θέμα του ποδοσφαίρου, στην ΠΑΕ, ναι. Η διεκδίκησή σου έχει ένα όριο. Γιατί όχι.
2: Δεν μιλάμε.
0: Μπορεί να χάσεις.
2: Δεν μιλάμε να κάνουμε τα κουναράδικα στην περίπτωση ΠΑΕ.
0: Όχι.
2: Ασφαλώς και έχει όριο. Λοιπόν, αλλά φίλε, δεν μπορείς να πεις. Τέλος πάντων αυτό είναι παιδιά take it or leave it που λέει μια ψυχούλα.
0: Ναι.
2: Δεν ισχύει, γιατί αν είναι έτσι δεν θα ζητάς από τον κόσμο και δεν θα βγάζεις διαρκείας. Δεν θα λες παιδιά μας ήρθε η πανδημία, έκλεισα τα γήπεδα ή έκλεισα ακόμα και τα γήπεδα με προεδρικό διάταγμα και δεν σας δίνω τα λεφτά σας πίσω, αφού έχουμε ελεύθερη οικονομία, ρε αδερφέ. Μπορεί να το κάνει ο Μαρινόπουλος αυτό ή ο Σκλαβενίτης ή ο Βασιλόπουλος. Δεν μπορεί να το κάνει. Άμα πας και πάρεις ένα προϊόν και δεν το πάρεις από το ταμείο να φύγεις να πας στο σπίτι σου, θα σου πούνε, αδερφέ, πάρε τα λεφτά σου πίσω. Mm-hmm. Εκεί όμως επικαλούμαστε το συνέστημα του κόσμου. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, εάν τολμήσεις, ας πούμε, και βάζεις τέτοια θέματα, ας πούμε, στην ΠΑΕ, σου λέει δεν ντρέπεσαι, ρε, στην ομάδα, ρε. Ποια ομάδα, ρε. Ποια ομάδα. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Ή παπάς, παπάς, ή ζευγάς, ζευγάς.
0: Σωστό κι αυτό.
2: Εγώ με τον παπά είμαι. αλλά να φοράει κεράσα μου.
0: Έτσι. Έγινε.
2: Όχι ημιτάσιον.
0: Έγινε. Να σε καλά. Γεια χαρά, χάρηκα. Να είσαι καλά. Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, επειδή έστειλε ένας φίλος, όταν λέω δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα, είναι μια ολόκληρη κουβέντα που έχει να κάνει με τον τρόπο που καπιταλιστικό είναι το σύστημα, προφανώς δεν το συζητάμε σε όλο τον κόσμο, απλά είναι το θέμα το πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες και πώς εφαρμόζονται διάφορα πράγματα αυτό. Αλλά τόσο είναι άλλη κουβέντα. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
3: Γεια σου Μάκη, Δημήτρης από Πατήσια Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Δημήτρη.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Έχω, ίσως είναι η πρώτη φορά που μιλάω, αλλά σε παρακολουθώ από πολύ παλιά. Mm-hmm. Ακόμα και το δισέλιδο εκεί στο ντέρμπι με την παρέα.
0: Μάλιστα. Πολύ παλιά.
3: Πολύ παλιά, ναι. Με τη μουσικάρε σου, στο ραδιόφωνο, και εγώ Manchester United είμαι. Να δούμε πότε θα ορθοποδήσουμε, αρχίζει και ρολάρει η ομάδα, πιστεύω.
0: Σιγά σιγά. Όλα θα γίνουν.
3: Σιγά σιγά. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω επίσης ότι αυτό που είπε ένας ακροατής, ότι πρέπει να ευγνωμονεί ο λαός του ΠΑΟΚ το Σαββίδι, γιατί χωρίς το Σαββίδι ο ΠΑΟΚ δεν θα πετύχαινε τίποτα, πραγματικά τίποτα. Δεν θα είχε τα πρωταθλήματα που πήρε με το Σαββίδι. Έριξε πάρα πολλά λεφτά ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, mm-hmm. και γενικά κατάφερε να την κάνει την ομάδα ανταγωνιστική.
0: Αλήθεια, αλήθεια
3: στην Αθήνα, στην Αθήνα, γιατί θυμόμαστε όλοι πότε κατέβαινε ο ΠΑΟΚ, δεν λέω στα ντέρμπι, στον Απόλλωνα, στον Πανιωνίο, σε κάτι άλλες έδρες, έφευγε εκεί με 4-5 γκολ τουλάχιστον. Τώρα είναι ανταγωνιστικός κλπ. Τώρα το θέμα, θα συμφωνήσω με ένα προλαλήσαντα, ότι εντάξει, είναι και πολιτική λόγη, πιστεύω, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια συγκυρία ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδι, που είναι κάπως πρωτόγνωροι μετά από τόσα χρόνια. Αναμάνονται εξελίξεις, οι οποίες πραγματικά παίζουν τον ρόλο τους και στο θέμα του Κωνσταντέλια, έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα προϊόν, είναι το μεγαλύτερο ίσως περιουσιακό στοιχείο αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις και το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έφευγε ούτως ή άλλως. Συμφωνώ με έναν δημοσιογράφο σήμερα που διάβασα, έναν έγκριτο δημοσιογράφο, mm-hmm. ότι είχε ζητήσει να φύγει από το πέρσι και δεν ξέρω αν αληθεύει, και ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ του είπε να περιμένει ένα χρόνο και μετά μπορεί να φύγει. Έτσι και έγινε. Βέβαια το timing ήταν κάπως ξαφνικό για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ σαν οργανισμό. Όσον αφορά βέβαια, ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι δημόσιο θέμα και εγώ από τα λίγα νομικά που ξέρω, γιατί είμαι δικηγόρος, είναι εμπορικού ενδιαφέροντος, mm-hmm. ένα δημόσιο θέμα, έτσι όπως σερβίρεται στον κόσμο και με το καθεστώς των ΠΑΕ και λοιπά, είναι μια επιχείρηση, είναι μια business, θα έλεγα λαϊκά.
0: Είναι μία. Τι εμείς την Αμερική θα ανακαλύψουμε. Δεν είναι, οικονομική, δεν είναι οικονομική επιχείρηση το ποδόσφαιρο. Παγκόσμια. Τα ποσά που δαπανώνται, που κινούνται στο ποδόσφαιρο, είναι ασύλληπτα.
3: Βέβαια.
0: Και είναι και νόμιμα, υποτίθεται.
3: Και είναι και νόμιμα, υποτίθεται, ναι. Ναι. Και είναι και, ξέρεις, κάτι δεν μπορείς, ας πούμε, να, οι συναισθηματισμοί που υπάρχουν και είναι λογικό να υπάρχουν εφόσον είναι δημόσιο θέμα και όσο να είναι, τρέφονται από τον κόσμο με τα διαρκείας, με τα εισιτήρια, με τις διαφημίσεις και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Κάποια στιγμή αυτό πάει να υπάρχει ο συναισθηματισμός. Καθαρά το λέω για τις ΠΑΕ. Mm. Μπορεί να υπάρχει τα πρώτα χρόνια, μπορεί να, υπάρχει, να συνεχίζεται κάποια στιγμή ο συναισθηματισμός αυτός. Αλλά ξέρεις κάτι, ότι όλα είναι εφήμερα και κάποια στιγμή θα έφευγε ο Κωνσταντέλιας. Ίσως βρει και την κατάλληλη ευκαιρία φέτος. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και είναι της άποψης ότι κάθε εμπόδιο για καλό και ουδής αναντικατάστατος, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όσον αφορά, σου ήθελα να ξύσω κάποιες πληγές. Ήθελα χρόνια να σε ρωτήσω να μου πεις την άποψή σου. Δεν ξέρω τι είναι πει. Εμείς οι Παναθηναϊκοί ξέρω ότι από μια μερίδα, ίσως τη μεγαλύτερη μερίδα των φιλάθλων του κόσμου του Πανιωνίου, δεν είμαστε και τόσο άριστοι. Για το γεγονός ότι το 96 το περιβόητο παιχνίδι,
0: το πέναλτι του Σπανέα,
3: το φέρουμε βαρέως όλοι και, και εμείς. Δεν... Αλλά έχω την δικιά μου άποψη ότι ναι, συμφωνώ ότι υπήρχε πέναλτι, δεν υπήρχε πέναλτι εκείνη την δεδομένη στιγμή, αλλά το μάτσα έλειξε 1-3 και θυμάμαι το πρώτο ημίχρονο ότι δεν είχε μετρήσει, ένα γκολ του Αλεξούλη. Mm. Αυτό θα κάποια στιγμή να αναφέρει.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα περάσαμε.
3: Συνεχίζουμε να είμαστε ανυπηθείς και το έχω βιώσει.
0: Καλά, εντάξει, κοίταξε. Οι Πανιόνιοι όπως όλοι οι οπαδοί των ομάδων κάτω από τους τέσσερις μεγάλους, με όλους τους μεγάλους έχουμε θέμα. Δεν είναι... Και είναι κάπου φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο, γιατί εμείς έχουμε φίλους και εγώ έχω φίλους κολλητούς, Αεκτζίδες και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, μαζί κάνουμε παρέα, δεν προς Θεού το, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, αυτό είναι όταν μένεις σε ένα ποδοσφαιρικό όριο η αντιπαλότητα.
3: Ναι.
0: Είναι αυτό που πρέπει
3: απλά
0: να...
3: Απλά πιστεύω γιατί έχω και φίλους πολλούς Πανιωνίους και κάποια στιγμή είχα και άγνωστους που με ρωτήσαν τι ομάδα είναι όταν έλεγα Παναθηναϊκός, δηλαδή μόνο που δεν ήθελα να... Αλλά είναι ένα γεγονός που έχει στιγματίσει τη σχέση των δύο ομάδων σε επίπεδο κόσμου περισσότερο, έτσι, συμφωνείς αυτό.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Έγινε. Να σε καλά, και εγώ χάρηκα. Να σε καλά.
3: Πάρα πολύ που τα
0: πάμε.
3: Πάντα να σε καλά και
0: να σε καλά και εσύ.
3: Να είναι ο Πανιώνιος γιατί το αξίζει.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Γεια.
0: Χαίρετε. Γεια σας. Ένα μικρό, ναι, ρίχτω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: χαμηλό σου με το ραδιόφωνο, να ακούμε από το τηλέφωνο. Αυτό τα έλεγα παλιότερα πιο συχνά. Ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Μας χαίρετε. Okay. Μας χαίρετε. Α, ναι.
1: Sorry, δεν ακούω.
0: Ναι, από το τηλέφωνο. Μπρά. Έπεσε. Χαίρετε.
2: Έλα, καλησπέρα, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Έλα, ρε Μάκη. Λοιπόν, πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Δεν είμαι, είμαι καμιά δεκαριά χρόνια εγώ ακούω σπορεφέμ. Δεν πρέπει να σε πρόλαβα. Λοιπόν.
0: Δεν με πρόλαβες, όχι. Είσαι στο
2: λοιπόν,
0: όριο.
2: Λοιπόν, επειδή από ό,τι ακούω ξέρεις από μπάλα, και πάνω απ' όλα έχεις μια λογική. Μια λογική. Γιατί αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι η λογική πάνω απ' όλα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, καταρχάς οι Σπανιόνιος από ό,τι άκουσα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τεράστια συμπάθεια. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Τεράστια συμπάθεια. Τεράστια συμπάθεια.
0: Mm-hmm.
2: Στον Πανιόνιο. Πρώτα απ' όλα γιατί μας δώσατε τους δύο τεράστιους παίκτες σας. Σαραβάκο και Φάνη. Που άλλαξαν όλη την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Δηλαδή Σαραβάκος, εντάξει, μας πήγε 4 Champions League, πρωταθλήματα, Φάνης πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα, είχαμε να πάρουμε 14.
0: Α, και ο Φάνης, μάλιστα, προσπαθούσα να θυμηθώ.
2: Δύο τεράστιοι παίκτες σας, Σαραβάκος, Φάνης.
0: Προσπαθούσα να θυμηθώ το δεύτερο. Γιατί δηλαδή έχουμε δώσει κι άλλους.
2: Έχετε και δώσει και δεν έχετε δώσει.
0: Και το Λαμονικάκι και το Βόκο. Όχι,
2: Μαυρό,
0: και
2: αλλά ο Σαραβάκος ήταν ο κορυφαίος κατά μένα. Κατά μένα, έτσι.
0: Ναι,
2: τώρα οι Ολυμπιακοί θα πούν τον Αναστόπουλο,
0: ναι.
2: Οι Εκτίδες θα πούν τον Μαύρο, ναι. Αλλά εγώ δεν τους πρόλαβα και αυτούς και όλα, ναι. Από YouTube ό,τι έχω δει,
0: ναι.
2: Αλλά ο Σαραβάκος κατά μένα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εγώ...
2: Ήταν ο κορυφαίος.
0: Κοίταξε, ο Δημήτρης Σαραβάκος είναι μεγάλος παίκτης, αλλά για μένα ο κορυφαίος παίκτης που
2: ήταν ο
0: από τον Πανιόνιο και έφυγε ήταν ο Θωμάς Ομάδος.
2: Ο
0: οποίος ξαναγύρισε κιόλας βέβαια.
2: Δεν το πρόλαβα, δεν το πρόλαβα.
0: Ο ξαναγύρισε και στα 30 φεύγα του βγήκε πρώτος κόρερας.
2: Πάμε τώρα στα τωρινά, θα μιλήσω ναι. Ποδοσφαιρικά καθαρά.
0: Ναι.
2: Και θα συνδέσω το Φάνη με τον Κωνσταντέγια. Εσείς πιο μόνο τη συμπάθεια στο Πάνιον, ναι. Έτσι. Κάνατε τεράστιο λάθος, παιδιά, που δεν δώσατε το Φάνη πιο νωρίς. Τεράστιο λάθος. Ναι. Ο Φάνης δεν πήρε Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Ο Φάνης αν ερχόταν πιο νωρίς στο Παναθηναϊκό, τουλάχιστον άλλες δύο Ευρωλίγκες θα είχα. Mm. Και αν ξέρεις τότε, δεν ξέρω αν ξέρεις καθόλου, αν παρακολουθήσεις τότε, τότε ήταν ο μεγάλος ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 90 του Βετζιντή.
0: Ναι.
2: Που το θεωρώ μαζί με το Σαββίδη για να τα συνδέσω, τους κορυφαίους παράγοντες έβερ του ΠΑΟΚ. Για όσους λέει για το Σαββίδη τώρα ναι. Που δεν. Σαββίδης Βετζιντής είναι οι κορυφαίοι παράγοντες του ΠΑΟΚ έβερ.
0: Συμφωνώ.
2: Λοιπόν. Ο Βετζιντής τότε είχε κατέβει, είχε μια ομαδάρα με Ιβκοβιτς, αν ξέρεις καθόλου από
0: ναι, ναι, ναι, πώς
2: και δηλαδή. Κατέβηκε με 300 εκατομμύρια κάτω να πάρει το Φάνη Βαλίτσα έτοιμα. Και τότε αντιδράσατε εσείς, ο συγχωρεμένος ο Βαρίκας θα τον ξέρεις.
0: Ναι, τους ξέρω όλους.
2: Τεράστιο φέτο, τεράστιο λάθος. Καταμένα με όλη τη συμπάθεια στο Πανιόνι.
0: Mm-hmm.
2: Τεράστιο λάθος. Αυτό ακριβώς το λάθος το έκανε και ο ΠΑΟΚ αν δεν άφηνε τον Κωνσταντέγια. Παιδιά, ο άνθρωπος πάει να παίξει Champions League. Είναι δυνατόν παοκτζής να στεναχωριέται. Εγώ δηλαδή αν είχα παίχτη, να σας δώσω ένα παράδειγμα ας πούμε, στο Παναθηναϊκό, ας το Σαραβάκο, γιατί τότε ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλη ομάδα, έτσι, διεκδικούσε τετράδες Champions League, έτσι. Mm-hmm. Να πάω σε ένα άλλο παράδειγμα, να πες πως ο Παναθηναϊκός είχε τον Αντιτοκούμπο. Που είναι αντίστοιχη φάση, δηλαδή. Και θα πήγαινε στο NBA και θα στεναχωριόμουν εγώ. Μα όχι φυσικά, θα του έκλεινα τα φτερά του παίχτη να τον κρατήσω στο Παναθηναϊκό. Ο Αντιτοκούμπο τώρα είναι διάσημος σε όλη την Ιφίλιο. Παίρνει 70 εκατομμύρια το παιδί το χρόνο. Και διαφημίζει την Ελλάδα σε όλη την... Αν έπεσε στο Παναθηναϊκό θα είχε κάνει και περήφανο το Παναθηναϊκό. Mm. Αύριο μεθαύριο ο Κωνσταντέγιας. Αν πάει αντίστοιχα στη Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα. Όλοι θα λένε από πού ξεκίνησε αυτό. Πάω ξεκίνησε. Θα διαφημίζει το ΠΑΟΚ σε όλη την Ευρώπη.
0: Εντάξει, αυτή είναι η ποδοσφαιρική πλευρά.
2: Είναι η φωνή της λογικής, ρε παιδιά. Mm. Δεν γίνεται ο Κωνσταντέγιας να μείνει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, και να του έδινε, εγώ πιστεύω και 3 εκατομμύρια να του έδινε ο Σαββίδης. Θα μου πείτε είναι τεράστια διαφορά, είναι 1,5-2,5. Αλλά πάλι τα

0: Κουκού που παίρνει 70. Εντάξει, καμία σχέση. Αναλογικά, αν το δεις, αναλογικά, το Champions League στο ποδόσφαιρο είναι το αντίστοιχο NBA στο μπάσκετ. Αναλογικά, αγωνιστικά, στα οικονομικά. Ο άνθρωπος πάει Champions League να παίξει. Να παίζει κάθε χρόνο, ρε παιδιά. Η τώρα που είναι η ομάδα Champions League. Και από εκεί μετά μπορεί να πάει Real, μπορεί να πάει Barcelona, μπορεί να πάει Liverpool. Bayern. Δεν μπορείς να του κόψεις την εξέλιξη του παιδιού.
1: Bayern βλέπω.
0: Bayern. Μαζί σου. Bayern. Θα παίζει κάθε χρόνο, θα διεκδικήσει το Champions League. Αυτό είναι το λάθος. Με το Φαφάνης δεν πήρε Ευρωλίγκα. Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Έγινε.
0: Περίμενε ένα λεπτό και τελειώνω.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θέλουμε στην Ελλάδα, αν θέλουμε στην Ελλάδα να κρατήσουμε τους παίχτες αυτούς, πρέπει να ανεβάσουμε παιδιά το επίπεδο, να γίνουν επενδύσεις και να φτάσουμε στην εποχή του 2000, θυμάστε 2000-2000, το έχω ξαναπεί αυτό, το λέω και στα παιδιά. 2000-2006, θυμάστε τότε που είχαμε τις ομάδες στο Champions League.
1: Ναι, πώς το θυμάμαι.
0: Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και οι Έλληνες παίχτες μέναν εδώ. Θυμίσου πόσο παιχταράδες είχαμε. Για να κόμπλος Ολυμπιακός. Σε Ταλίδης, Κούμας, όλοι αυτοί της φυρικής Δαγουράκης που κάνανε. Μέναν εδώ, δεν φεύγαν. Γιατί είχαμε επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός διεκδικούσε στη Champions League. Τώρα όποιος Έλληνας, όλοι οι Έλληνες φεύγουν. Τι να κάτσουν να κάνουν στην Ελλάδα, να παίζουν στο κόφερες. Γιατί επίπεδο κόφερες είναι οι ελληνικές ομάδες. Το έχω πει και στα παιδιά. Στον Ηρακλή και στον Διονύση και στον Κώστα Τιμιόλη. Αν δεν γίνουν επενδύσεις, παιδιά, επενδύσεις, να γίνουν επενδύσεις. Δηλαδή αυτό το τσαβίδι, του Σαββίδη, του Αλφα Μαρινάκη, αυτό το μόνο που δεν τολμάνε, δεν ρισκάρουν να κάνουν επενδύσεις. Γιατί τα λεφτά θα τα πάρουν πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχει έσοδα το ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια.
0: Εδώ για να Μακόπουλος κάνει 70 εκατομμύρια επένδυση στο μπάκι. Τα πήρε πίσω, τα 50, τα 60 τα παίρνει πίσω. Κάνε 150 εκατομμύρια επένδυση. Κάνε 150. Αυτά εισιτήρια μόνο και αν πεις στο Champions League και προχωρήσεις, θα πάρεις τα 120 πίσω. Βάλει και εσύ 30, ρε φίλε. Εντάξει, θα βάλεις και εσύ. Άμα ήταν πήγαινα και εγώ πρόεδρος. Να βάλεις και εσύ 30, 40, να βάλει μαρινάκι. Έτσι δεν είναι. Έχω αδικό.
1: Όχι. Εγώ συμφωνώ.
0: Βέβαια.
1: Συμφωνώ,
0: είναι μια μιζέρια. Μια αιώνια μιζέρια. Δηλαδή βλέπεις. Και άκου που λέει ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα. Εκεί άκου πήρε πρωτάθλημα. Και ο Πάκου πήρε πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός. Ανέβηκαν καθόλου επίπεδο. Έχουμε καταλήξει να είμαστε στο επίπεδο του κόφερση ομάδας. Ενώ παγιά είμαστε στο επίπεδο του Champions League. Αν δεν γίνουν επενδύσεις, θα φέρουν όλοι οι Έλληνες παίκτες. Είναι λογικό. Όλοι οι Κοστούλας, Τζόλης, όλοι του Παναθηναϊκού που φύγανε, του Ολυμπιακού, όλοι.
1: Mm.
0: Και θα ψωνίζουμε μετά αυτά τα πανέργια τους ξένους.
1: Έγινε, να σε καλά. Λοιπόν, για το γήπεδο, το νέο γήπεδο του Πανιωνίου, του Αρτάκης δηλαδή, ελπίζουμε σε ένα χρόνο, 1,5 να είναι έτοιμο. Θα δούμε. Χαίρετε.
2: Έλα, Μάκη.
1: Έλα.
2: Ο Χρήστος είναι από Γερμανία.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Μα θυμάσαι, παλιά σε άκουγα. Πότε, έχεις 10 χρόνια, πόσα χρόνια.
1: Παραπάνω. Εκεί.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ.
2: Και ήθελα να πω κατευθείαν στο αυτό. Είναι παιδιά. Εγώ ζω στη Γερμανία. Offenbach. Είναι η Φραγκφούρτη.
1: Offenbach.
2: Να το Offenbach είναι κοντά με τη Φραγκφούρτη. Μια πόλη είναι.
1: Η ομάδα που παίζει, σε ποια κατηγορία παίζει η Offenbach.
2: Αυτό δεν σου έλεγα τώρα. Παίζει τέταρτη κατηγορία.
1: Έχει φτάσει τέταρτη κατηγορία.
2: Έχει 15 χρόνια.
1: Ναι, εγώ.
2: Πώς θέλετε εσύ.
1: Πώς.
2: 15, 16,
1: ναι.
2: 17.
1: Χιλιάδες.
2: Χιλιάδες.
1: Ναι. Πες το γιατί μπορεί να νομίζουν. Μπορεί να νομίζουν ότι έχει 15 και 17 φιλάδες.
2: Χιλιάδες. Η Άιντραχτ. Αυτό συμβαίνει βέβαια και σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Η Άιντραχτ. Πουλάει παίχτες. Γιατί πηγαίνουν και στην Άιντραχτ, αγούτες. Έτσι. Έπεσε στη Β' Εθνική. 60.000. Φωνάζουνε γιατί πούλησε τον αυτό, εντάξει. Την άλλη φορά θα πάμε στο γήπεδο. Είτε πρώτη είτε β' εθνική είναι. Άμα δεις τη β' εθνική Γερμανίας.
1: Τη βλέπω.
2: Παίζουν οι καλύτερες ομάδες.
1: Τη βλέπω. Το παρακολουθώ. Πλέον παρακολουθώ γερμανικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια μ' αρέσει. Πάρα πολύ.
2: Ναι, δεν είναι. Είναι ανοιχτό.
1: Είναι ωραίο. Και τα γήπεδα γεμάτα όλα.
2: Γεμάτα.
1: Όλα.
2: Το ίδιο συμβαίνει και στην Ολλανδία. Ο Άγιαξ τώρα, που είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Το γήπεδο είναι γεμάτο συνέχεια. Η Έτχόβεν, η Βιτέσε, η Ναϊμέγγεν. Στο Βέλγιο να πας. Παντού. Ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο Άγιαξ έπρεπε να κάνει επανάσταση. Γιατί του φεύγουν όλοι οι παιχταράδες. Γιατί έχει κάτι τους παίκτες. Ο Άγιαξ έχει πάρει 3-4 Champions League.
1: Ναι.
2: Αλλά τους βλέπεις εκεί. 60.000.
1: Όπου. Η Όφεμπαχ τέταρτη κατηγορία. Εγώ τη θυμάμαι στην πρώτη κατηγορία την Όφεμπαχ.
2: Πρώτη κατηγορία έχει βγάλει παιχταράδες. Τι να σου πω τώρα. Εγώ το γονείς μου έχουμε έρθει εδώ το 63. Δεν είχαμε πει εγώ. 20 ονών για τον πατέρα.
1: Ναι.
2: Και στην Ελλάδα, στα Γιάννα, πήγαινα σχολείο. Αυτά, και ήρθα εδώ μετά να σπουδάσω. Ήταν ο Ρεχάγκελ τη δεκαετία του 70.
1: Αυτό. Σκέψου.
2: Και παίχτες, ο Ρούντι Φέλλερ.
1: Ναι, ναι, από εκεί.
2: Ο Ντίτερ Μίλλερ. Το θυμάσαι τον Ντίτερ Μίλλερ.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Ο Ζίκι Χέλτ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης της Γερμανίας το 66.
1: Δεν τη θυμάμαι την Όφεμπα. Τη θυμάμαι, σου λέω, και, στη, και σαν όνομα και στην Ευρώπη που είχε παίξει. Τη θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Τέταρτη κατηγορία.
2: Τέταρτη και έχει 15 χρόνια. Δηλαδή με πιάνει, γιατί ο πατέρας μου ήταν εκεί και Σόφεμπαχ.
1: Α, εκεί και Σόφεμπαχ, έτσι λέγονται. Ναι, ναι.
2: Και τότε με το 2002 μου λέει ο Ρεχάγκελ θα κάνει μεγάλη καριέρα ότο και δεν πρόλαβε να δει.
1: Δεν
2: ήταν μικρός, συναχρονόμεξε. Και δεν πρόλαβε να δει την Εθνική Ελλάδος να πάρει το κύπελο. Και το έχω κάπως έτσι. Και μου έλεγε τώρα που πήγε ότο, η Ελλάδα θα δει τι θα κάνει, μου έλεγε. Τέλος πάντων τώρα, αυτά είναι σημαντικά. Είναι. Ήθελα να πω ότι δεν μπορείς να κρατήσεις ένα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή 30 εκατομμύρια για να πάρεις από ένα παίχτη, όποιος και να είναι, είναι πάρα πολλά.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής σήμερα έχει ένα κίνητρο να παίξει κάπου αλλού. Τι χάθηκε ο κόσμος. Θα βγουν και άλλοι Κωνσταντέλιδες.
1: Mm-hmm.
2: Ας ελπίσουμε τα παιδιά να παίξουν, έτσι, mm-hmm. να προσαρμοστούν και αυτός και ο Καρέντας, ταλέντο έχουν mm-hmm. και πολλοί Έλληνες έχουν ταλέντο. Και να προσφέρουν και στους εαυτούς πρώτα, αλλά και στην Εθνική Ελλάδος. Γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός και Παζιάννα, αλλά πρώτα είμαι Εθνική Ελλάδος.
1: Όπως όλοι οι μετανάστες.
2: Όπως πρέπει να είμαστε
1: ναι.
2: όλοι.
1: Ναι.
2: Όχι όταν πες Εθνική Ελλάδος να βλέπω 20.000 στο Καραϊσκάκι και 10.000. Εδώ Εθνική Ελπίδα πες εδώ στη Γερμανία και είναι γεμάτα τα γήπεδα. Mm. Το ίδιο συμβαίνει παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη. Δεν είναι να κράζουν τώρα η Άιντρα που είχε 700 εκατομμύρια κέρδος η Άιντρα.
1: Oh.
2: Έχει πουλήσει. Με 0 λεφτά πήρε τον Κολομουανί, τον πούλησε 100 εκατομμύρια. Το Γιώβιτς που ήταν στην ΑΕΚ τον πήρε με 2 εκατομμύρια στην Μπενφίκα και πήρε 62 εκατομμύρια από την από τη Ρεάλ.
1: Ναι.
2: Τον Ετικητέ, τώρα που παίζει στην τέτοια,
1: στη Λίβερπουλ. Ναι, ναι.
2: 5 εκατομμύρια, 95 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό είναι. Δυστυχώς αυτό είναι. Δυστυχώς.
2: Τι άλλο, το Μαρμούς. Πόσο έβαλε το Μαρμούς, 9 εκατομμύρια, μάλλον πόσα, 10. Και πες, θυμάσαι εσύ, το βούλησε 85 εκατομμύρια. Τι θα κάνανε, και πέρσι δεν πήγε καλά η Άντα. Δηλαδή, οι φιλαθλητοί σε ένα σχέτησαν, έκαναν. Αλλά εκεί πάντοτε, για να βρεις εισιτήριο, δεν βρεις εισιτήριο. Εγώ έχω έναν Έλληνα εδώ πέρα που μου δίνει το διαρκείας και πηγαίνω. και πηγαίνω και βλέπω τα μεγάλα παιχνίδια. Παλιά πήγαινα στο Βάλ Στάντιο, πήγαινα, είχε... Φωνάζουν, εντάξει, να πάλι Άιντραχτ, Άιντραχτ. Και να πες στη Β' Εθνική, θα πάνε εκεί.
1: Ναι.
2: Αγαπάς την ομάδα σου, θα πας να τη δεις. Θα πας να τη δεις. Η ομάδα είναι πάνω από κάθε ποδοσφαιριστή.
1: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια.
2: Πρέπει
1: και παράγοντα και προπονητή, όλα.
2: Και προπονητή έτσι, και παράγοντα έτσι. Και όλους.
1: Έγινε. Χαιρετισμούς πολλούς.
2: Πολλά.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Και εγώ χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Χαίρετε.
3: Ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
3: Γεια σου φίλε Διόγκο, σε ξέρω χρόνια.
1: Ωραία.
3: Από τότε που ο πατέρας του Χάρης έλεγε Διόγκο.
1: Ναι.
3: Από τον Βραζιλιάνο.
1: Ναι, ναι.
3: Θυμήθηκες έτσι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Τζολάκης έπαιγε αυτόν Ολυμπιακό. Mm-hmm. Γι' αυτό στοίχησε και δεν πέρασαμε την Αϊμέγγεν. Διότι αν ήταν στη θέση του Πόποβιτς, εκεί πέρα που έφυγε μόνο στο σέντερφορ, ο Τζολάκης θα είχε βγει σε αφορτηγό μα σπασμένα τα φρένα. Θα του είχε βγει μέχρι την άκρη της περιοχής.
1: Ναι.
3: Τι να κάνουμε όμως, δεν θέλει να φύγει. Μπορεί να τον βάσει έξω με το ζωρί. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Εντάξει, σήμερα στο ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει γίνει δεν μπορείς.
3: Σου λέω θέλω να δοκιμάσω την τύχη μου να πάω στη Χαλ ώστε να με δουν εκεί στην Premier League, γιατί θέλω να παίξω σε μεγάλη ομάδα της Premier League στην Bayern.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, εάν τον πιέζες και τον πιέζε και του έλεγε κοίταξε κάτσε άλλα, για άλλα δύο χρόνια θα υπογράψεις και μετά θα σε δώσω μη φοβάσαι, θα ήταν τα μυαλά του αλλού. Ψυχολογικά ο άνθρωπος δεν θα ήταν στην ομάδα.
1: Ναι.
3: Αναγκαστικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Κωνσταντέλια. Έχει την προοπτική να βρεθεί στην Ντορμούτ, η οποία είναι σκαλοπάτη για πολύ μεγαλύτερες ομάδες.
1: Βέβαια.
3: Εάν με το ζόρι τον ευαστήξεις, τον έχεις χάσει. Ποια είναι η γνώμη δικιά σου, αυτό που λέω?
1: Όχι, συμφωνώ. Εγώ ξαναλέω, δεν ξέρω το παιδί τι έχει στο μυαλό του, δεν μπορώ να κάνω κρίση.
3: Μα
1: αλλά σίγουρα.
3: Στους φιλάθλους στην Γερμανία, παιδιά σας αγαπάω, αλλά ήθελα να έρθω. Τελείως.
1: Το σίγουρο είναι ότι πάει σε μια ομάδα η οποία. Αυτό ακριβώς που είπες και εσύ. Είναι σκαλοπάτι.
3: Είναι σκαλοπάτι για πολύ μεγάλη. Για πολύ μεγαλύτερη,
1: βέβαια. Την έχουν στο φόκους όλες οι μεγάλες ομάδες.
3: Αν το στερήσεις το όνειρο, δεν είναι ότι δεν θα θέλει να παίξει από εκδίκηση. Ψυχολογικά θα σπάσει.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
3: Και θα χάσεις και τα χρήματα και τον παίχτη. Ένα αυτό. Το άλλο τώρα που θα σου πω. Μου λένε να φύγει ο Σαββίδης. Εγώ θα σου μιλήσω καθαρά και για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και για όλους τους Θεσσαλονικιώτες από καθαρά πολιτική άποψη, έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Έξω από το ποδόσφαιρο. Προτιμάω στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που είναι Ελλάδα, γιατί είμαι Έλληνας και εσύ και εγώ, είμαστε Έλληνες, mm-hmm. και οι φιλάθλους του ΠΑΟΚ και αυτοί είναι Έλληνες, να έχω ένα φιλορώσο παρά να έχω στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τον Γερμανό και τον Κώστα, τον Τούρκο. Ξέρεις ποιος σου λέω, έτσι.
1: Mm-hmm. Καλά, εντάξει, εδώ μπαίνει άλλη κουβέντα γιατί. Εντάξει, οι Σαουδάραβες έχουν πάρει εδώ κάτω στη Μαρίνα, από εδώ, από εκεί. Αυτά ξέρεις, το χρήμα δεν έχει πατρίδα.
3: Προτιμάω σου λέω,
1: ναι,
3: ειδικά εντάξει. Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης που είναι σύνορα,
1: ναι.
3: να έχω σου λέω τον φιλορώσο παρά να έχω τον Γερμανό και τον Γκος. Γιατί ο άλλος, το αντίπαλο δέος του Σαββίδη, είναι ο μπροστινός αυτόν που σου λέω. Και είναι γεγονότα, αυτά ψάξε και θα τα βρεις. Λοιπόν, όσο για την αντιπαλότητα που έχουν οι φίλοι του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό, υπάρχει και άλλη ιστορία. Θυμάσαι την ιστορία του Ερμίδη και του Μαραγκού?
1: Καλά, εκείνη, τη συζήταγα σήμερα αυτή.
3: τι να λέμε τώρα.
1: Δεν είναι, εκείνη την περίπτωση όμως δεν έφυγε μόνο ο Σπυράκος, φύγανε άλλοι τέσσερις. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία και αυτή. Μεγάλη
3: και
1: ιστορία.
3: Και το τελευταίο, μεγάλη για να μην ξεχαστώ, ναι. Για να πάρει και κανένας άλλος. Ναι. Και το τελευταίο των τελευταίων. Mm. Ότι γιατί σου είπα για τον Πόποβιτς. Γιατί εγώ δεν κρίνω τον άλλον πριν τον δω. Τον είδα στο μάτς εκτός έδρας με την Αϊμέγγιν, γιατί εντός έδρας καμία δουλειά δεν τον είδα. Mm. Ο άνθρωπος τρέμει να βγει έξω από την περιοχή. Και τερματοφύλακας που δεν έχει έξοδο, δεν κάνει για μεγάλη ομάδα.
1: Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, βέβαια. Στο σύγχρονο
3: δεν έχει έξοδο, τρέμει ο άνθρωπος. Δηλαδή σου λέει εμένα η γραμμή μου από εδώ και μετά αποκρούεται εσείς. Δεν είναι έτσι. Ο Τζολάκης κατήφθαινε όλη την άμυνα και έβγαινε μέχρι τη μεγάλη περιοχή τη γραμμή έξω.
1: Mm.
3: Να πεις θα ξαναφέρεις τον Τζολάκη, όχι. Αλλά πρέπει να βρεις ένα τερματοφύλακα με αυτά τα στοιχεία.
1: Νομίζω ότι ο Ορτέγκα θα παίζει. Εντάξει. Είναι καλός τερματοφύλακας.
3: Δεν έχει το ύψος του Τζολάκη.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι καλός τερματοφύλακας.
3: Ξέρεις ποιος είναι αντιτζολάκης?
1: Ποιος
3: είναι? Από αυτούς που παίζουν και έξω και τους δικούς μας. Ποιος? Ο Μανδάς. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Εντάξει, καλός τερματοφύλακας.
3: Ο Μαντάς έχει και έξοδο και είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια και δεν φοβάται να βγει και να κατευθύνει την άμυνα. Αυτό πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας. Πρέπει να είναι ο διευθυντής οχής της άμυνας.
1: Ναι, ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να παίζουν. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Κι εγώ, να σε καλά. Για χαρά. Τελευταίος χάρη. Ή έχουμε. Χαίρετε.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Παντελής λέγομαι.
1: Γεια σου Παντελή.
4: Σας πριν εδώ και 2 χρόνια τηλέφωνο, εντάξει, πρώτη φορά στο πιάνω γραμμή.
1: Πέτυχες.
4: Πέτυχα, ναι. Θέλω να σας πω πολλά πράγματα, αλλά τώρα ξέρεις, πέρασε η ώρα και φεύγουν κατά το μυαλό μου. Θέλω να πω για το άλλο το παλαικάρι που λέγεται ότι φεύγουν οι παίκτες από την Ελλάδα. Γιατί να παίξει το κόβερνετ. Ποιος μπορεί να ανεβάζει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή.
4: Δηλαδή, φεύγει ο παίκτης επειδή μου, ναι, αλλά δεν πρέπει να τους καθίσουμε εδώ για να παίξουν. Γιατί το κόβερνετ είναι, δεν είναι μια αξιοπρέπει μια...
1: Είναι, προφανώς είναι, αλλά απ' την άλλη... και οι παίκτες, ναι, και οι παίκτες έχουν...
4: Πρέπει να προωθήσουν και άλλους παίκτες και αυτό, εντάξει.
1: Ναι. Και οι παίκτες έχουν όνειρα, έχουν φιλοδοξίες.
4: Θέλουν. Ναι, ναι. Ωραία, ναι, ναι.
1: Είναι και τα χρήματα, μην το ξεχνάτε αυτό.
4: Εντάξει. Τα χρήματα δεν είναι και το πάμε, εντάξει. Ωραία.
1: Πέρα από τη δόξα, δηλαδή.
4: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Καλή η δόξα, αλλά...
4: Λέει, εντάξει, δηλαδή είμαι... Πήγαν οι παίκτες, κάνουν εντάξει να κάνουν μια συνεθνική. Ωραία. Μας αρέσει να κάνουν κάτι συνεθνική, αλλά πρέπει να προσθέσουμε και άλλους παίκτες, νέους Έλληνες, επειδή μου στο ποδόσφαιρο να παίξουν.
1: Μακάρι. Αυτό πρέπει να είναι, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος των ναι. ομάδων. Δηλαδή να ανανεώνουν το δυναμικό τους με Έλληνες παίκτες έτσι ώστε να προωθούνται όσο δυνατόν περισσότεροι.
4: Αυτό θέλουμε και εμείς, κύριε Βουλευτή. Να μην έχουν πολύ ξένοι παίκτες στην Ελλάδα και να μην μπορεί οι Έλληνες να μην παίξουν μετά.
1: Έτσι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
4: Αυτό για χαρά.
1: Γεια χαρά.
4: Καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Ναι. Άλλο, ναι.
5: Είμαι εγώ.
1: Είσαι εσύ.
5: Έλα.
1: Έλα,
5: ρε Μάκη. Διώκο, τι κάνεις.
1: Καλά, μια χαρά.
5: Δεν θα πω πολλά, εγώ θα πω 2 πράγματα και μόνο. Είσαι εράστος, έτσι, σ' ακούω τόσα χρόνια, είμαι 53. 53, εγώ εσείς 63, δηλαδή, άρα εγώ είμαι 73, εσείς το ξέρετε, γεννηθείς. Οκ. Θα μου πεις μια άποψη που θέλω να ακούσω. Είπα να ακούσω, έτσι.
1: Ναι.
5: Αλλά είμαι και λίγο από το ίδιο.
1: Ναι.
5: Όχι λίγο άλλο.
1: Πανεγιάλιος.
5: Μπράβο, πες το έτσι. Ποια ρήμα βρεθεί η λεγόμενη
1: πέσω στα ίδια. Πανεγιάλιος. Πανεγιάλιος είναι.
5: Έστω λοιπόν και να ακούω και οι υπόλοιποι. Γιατί καταλαβαίνουν, γιατί όταν μια ομάδα έχει αυτό το 1927 ο Πανεγιάλιος και άλλοι το 1967 μετά από 40 χρόνια που εμείς έχουμε παίξει πρώτη εθνική 50-59. Δεν μπορεί να είναι αυτή η μαύρη θύλα που μας έδωσε εμάς όπως φωνές ο Γιγάρος ήταν ο Φωστήριας.
1: Έτσι.
5: Σαν να τα λέμε έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, φέτος έπεσε και ο φίλος μου ο Τασουλής παίζει το φέτος στον Πανεγιάλη.
5: Ναι,
1: και πέρυσι.
5: Όχι, από πέρυσι παίζει.
1: Από πέρυσι, ναι. Μα πώς την έχασε την άνοδο. Τζάμπα και Βέρεσέ την έχασε.
5: Με τη Ζάκη εδώ εκεί, εντάξει, ας τον μπλέξαμε και πέρα. Πέρα από αυτό, επειδή μου αρέσει η γνώμη σου, ο Παναϊκός θα στρώσει. Γιατί είδα όλη την ομάδα της αυτή που παίζουμε, την ψυχική. Φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να την πω.
1: Ναι, ναι, ούτε εγώ.
5: Η μόνη ομάδα, μπορώ να πω βρωμικάρνα όταν πάντα, αυτή δεν μπορώ να την πω. Χάρη Λουτζας, πώς δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η ομάδα.
1: Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός...
5: μιλάμε, ο αμυντικός μέχρι τον επιθετικό είναι 150.000 κάνουν καθένα.
1: Ναι.
5: Σου λέω απλά γενικά για να...
1: Ναι, κατάλαβα, τα είδα. Κοίταξε, εγώ το είπα και την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια καινούρια αρχή φέτος. Δηλαδή με έναν προπονητή ο οποίος είναι από μια σχολή τη δανέζικη, η οποία έχει μια φιλοσοφία ποδοσφαιρική, με καινούριους παίχτες. Κοίταξε, νομίζω ότι θέλει, καταρχάς ότι θέλει χρόνο η ομάδα, θέλει χρόνο. Και ήτανε...
5: Άλλο λέω, το χρόνο το θέλουμε να περάσουμε αυτήν την ομάδα πρέπει. Δεν θέλω, χειροβολή θέλουμε χρόνο. Το δικό σου μάτι, δικό σου.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει καλή ομάδα.
5: Για τον αγώνα του συγκεκριμένου.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Για τον αγώνα του έχουμε.
1: Κοίταξε, Εγώ είδα τις δηλώσεις που έκανε πριν το μάτς με την τη Βουλγάρικη, Τσέσκα, ο Νίστρουπ. Ναι. Όταν λέει ο προπονητής ότι ξέρετε θα μπούμε να νικήσουμε γιατί δεν έχουμε άλλη ευκαιρία, είμαστε την πλάτη στον τοίχο, νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι πρέπει ο Παναθηναίκος να παίξει την Ευρώπη όλο το χειμώνα.
5: Δεύτερο, μπορεί να παίξει μέσα σε Ριβέγια μαζί με τον Καμαρά.
1: Πρέπει να πάρει αμυντικό χαφ.
5: Και δύο soft είναι.
1: Ναι. Πρέπει να πάρει αμυντικό χαφ κατά την άποψή μου.
5: Συμφωνείς με αυτό?
1: Ναι. Πρέπει να πάρει ένα κανονικό αμυντικό.
5: Αν περάσει με τον καλό, μακάρι να περάσει, θέλει και εξάρι και οχτάρι θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, οχτάρι όχι, γιατί έχει οχτάρια, μωρέ. Οχτάρια έχει. Και ο Καμαρά μπορεί να παίξει εκεί, και ο Τσιριβέγια.
5: Ωραία,
1: και
5: ωραία,
1: ο Τσέρι. Ένα εξάρι οπωσδήποτε. Και εγώ το πιστεύω.
5: Σοβαρό.
1: Ναι.
5: Να φύγει ο Τσιριβέγια και να είναι ο Καμαρά.
1: Οχτάρι.
5: Δεν μπορεί ο Καμαρά 91 να μην μπορεί να μην δείξει εφημερίδα και να βλέπει το Φαντρόκιν τώρα το παιδί τώρα ήρθε. Παλεύει όσο μπορεί να παλέψει. Παλεύει, τρέχει, κάνει, ράνει.
1: Εντάξει, είναι πίσω, είναι ο Ντεφράι που είναι μεγάλη υπόθεση. Νομίζω ότι είναι πολύ...
5: Λοιπόν, προσωπικός βαϊκό. Ποιος είναι αυτός ο βαϊκός προσωπικότητας. Θα τα πούμε γιατί δεν θα έχεις άλλο. Είναι και 58. Ο βαϊκός προσωπικός ποιος είναι αυτή. Ποιος είναι η προσωπική σου βαϊκό.
1: Ο Ντεφράι.
5: Και ο Λιβάη, πού είναι ο Λιβάη.
1: Και ο Γκαρσία, βέβαια. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και ο Αντίνιο, είναι καλός. Έχει
5: προσφέρει και.
1: Σαν προσωπικό, ναι. Αλλά έχει. Εμένα μου αρέσει και ο Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα μου αρέσει.
5: Λέω προσωπικότητα.
1: Ναι, εσύ λες ρε παιδί μου, σαν προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο. Ναι, Αυλονίτης.
5: Το, είχε κάποτε το Μάτζιο,
1: έτσι,
5: όχι
1: έτσι.
5: Αυτό που νομίζουν οι Παναθηναϊκοί, τον παλιό που του
1: είχε,
5: γιατί είμαι παλιός. Ναι. Έπεσε ο Παναθηναϊκός με το Μπανιόνιο τελικό κυπέλλου.
6: Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.